0: τους τοίχους και το βράδυ θέλω να σου γράφω στίχους, ζωγραφιές μοναδικές σε άσπρους τοίχους, σε άσπρους τοίχους.
1: Ακούτε Ionion FM.

ψηφίζεις για να μας καταστρέψει λίγο ακόμα. Αν αυτό λοιπόν, αυτή η νοοτροπία η δική μας δεν αλλάξει, τα ίδια πράγματα θα συνεχίζονται. Σε 5 χρόνια θα ξαναμιλάμε πάλι για πανεπιστημιακές σχολές, θα μιλάμε πάλι για τα ίδια πράγματα, πάλι θα γινόμαστε γραφικοί λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε, πολλά από αυτά που λέω το 2026, θα έλεγα από το 1999, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 1999 μέχρι σήμερα σε κανένα βαθμό μεγάλο. Έχουν γίνει κάποια πραγματάκια, όχι πραγματάκια, αλλά τα ίδια λέγαμε και τότε. Όσοι παλιοί θυμόσαστε τηλεόραση και τις παλιές εκπομπές, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και όπως έχω ξαναπεί, ενώ περίμενες να έρθουν νέα πρόσωπα και να φέρουν έναν άλλο άνεμο, μια άλλη αισιοδοξία, να κάνουν άλλα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα, βλέπεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια μέσα σε ένα σε μια κατάσταση και αυτή αδράνειας, αδιαφορίας θα έλεγα. Θα σου πω όμως και κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια έχω ξεχωρίσει την περίοδο 98 με 2012. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εκείνη την εποχή υπήρξαν αιρετοί οι οποίοι ήταν πραγματικά φωτεινά πρόσωπα. Πέρα από τα λάθη τους, τα τραγικά λάθη που έκαναν, πέρα από και αν θέλετε και αντιπαραθέσεις πολιτικές, άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη στον νομό. Καταρχάς, εντάξει, τι να πω τώρα για τον Πρίτανη τον Παλιούκο, ό,τι και να πω είναι λίγο, γνωρίζετε όλοι σας, περισσότεροι υποθέτω, ότι ο Σάκης ο Παλιούκος 20-25 χρόνια που είναι δήμαρχος τώρα, ο άνθρωπος είναι, εντάξει, είναι κορυφή. Ήταν ο Δημητρουλόπουλος που έκανε πράγματα. Ήταν ο Γαβρίλης Σολιατσής που έκανε πράγματα. Μάλιστα, ο Γαβρίλης Σολιατσής ήταν και αυτός ο οποίος το βράδυ της πρώτης του εκλογικής νίκης ήρθε στην Αμαλιάδα και έδωσε συνέντευξη, λέγοντας τότε ότι με τη δική μου παρουσία, υποθέτω λέει και του Λιμπέρη, που είχε βγει ο Λιμπέρη στην Αμαλιάδα, πλέον οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Πύργου και Αμαλιάδας θα πέσουν. Και όντως έπεσαν. Άλλαξε η νοοτροπία κάπως. Έκαναν πράγματα, άφησαν πράγματα, πανεπιστημιακές σχολές έφεραν, ο Δημητρουλόπουλος έκανε διανοίξεις πολλών χιλιόμετρων δρόμων για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα χωράφια τους. Έκανε τις έντονες διεκδικήσεις για το αεροδρόμιο της Ανταβίδας, ασχέτως αν δεν ευδοκίμησε το θέμα, γιατί μετά οι επόμενοι τα γράψανε στα παλιά τους παπούτσα όλα. Θα πω και για τον Καστρινό της πρώτης του τετραετία, του Καστρινού που βγήκε πρώτη δεύτερη τετραετία, έκανε πολλά πράγματα στο Δήμο Γαστούνης, ο Κουλούρης από εκεί στα Δήμο Λεχενών. Τώρα δεν θέλω να παρεξηγηθώ ξεχνώντας κάποιους. Όλη εκείνη η ομάδα των αιρετών 98 με 2012 άφησαν πολλά πράγματα στη Ηλία, τα οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν οι επόμενοι. Οι επόμενοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τα διέλυσαν με την έννοια ότι ο καθένας κοίταγε τον εαυτό του, διότι όλοι στο μυαλό τους είχαν όχι μόνο την προσωπική τους προβολή, αλλά είχαν και τις φιλοδοξίες για να ανέβουν σε πιο ψηλά αξιώματα. Αυτά για να το κλείσω 13 λεπτά μετά τις 12 και θέλω να πάω σε κανένα άλλο θέμα. Το έχω επίσης επισημάνει πολλές φορές. Η διαχείριση, έχω πει, του δημοσίου χρήματος δεν είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση, είναι ο καθρέφτης του σεβασμού μιας δημοτικής αρχής απέναντι στους δημότες της. Όταν τα λεφτά, οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών είναι αμέτρητες, κάθε ευρώ που δαπανάται από τα δημοτικά ταμεία οφείλει να συνοδεύεται από απόλυτη διαφάνεια και αιτιολόγηση. Γιατί τα λέω όμως αυτά? Διότι στις 27 Ιουλίου, πριν από 2-3 μέρες, στη Δημοτική Ενότητα Λαμπίας, εκεί στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, έγινε μια εκδήλωση για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα. Έτσι. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Έτσι. Όμως τα νούμερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα επιμέρους κονδύλια της εκδήλωσης προκαλούν κάποιες εύλογες απορίες και απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Διάβασα λοιπόν εχθές, και το έκανα και ένα άθρο σχετικά στο site, 1.800 ευρώ δαπανήθηκε για κρέας. Πόσα κιλά κρέατος αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό και πόσοι ήταν τελικά αυτοί που έκατσαν στο τραπέζι της εκδήλωσης? 500 ευρώ δώσανε για γλυκά. Ποια ήταν η ποσότητα και το είδος των δεσμάτων

0: κοστολογήθηκαν σε αυτό το ύψος. Επίσης γράφουν μέσα 1000 ευρώ για είδη παντοπολίου χωρίς να ξεκαθαρίζουν τι περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία. Πρόκειται για αναλώσιμα ποτά, για άλλα είδη, και με ποιο παραστατικό δικαιολογείται ένα τέτοιο κονδύλιο για μια μονοήμερη εκδήλωση. Έτσι, 1000 ευρώ για είδη παντοπολίου. Κανείς δεν ζητάει την ακύρωση των εθήμων ή των τοπικών εορτασμών. Απεναντίας πιστεύουμε ότι οι παραδόσεις πρέπει να τιμώνται. Αλλά αυτό που απαιτείται είναι η λογοδοσία. Όταν τα ποσά για μια φιλοξενία για λίγες ώρες αγγίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ, ο Δήμος Αθηνάς Ολυμπίας, που αναλώνεται σε κάτι τέτοιου είδους εκδηλώσεις και έργο, δεν έχει κάνει πουθενά τίποτα. Οφείλει να δώσει, και μάλιστα μόνο ο Δήμαρχος είχε ξανακάνει ταξίδια τάχα με τον τίτλο της Αρχαίας Ολυμπίας και πάει σε όλο τον κόσμο. Μια χαρά τα κάνει εκεί. Κανένα έργο της Προκοπής δεν κάνουν εκεί. Οφείλει λοιπόν, όταν γίνονται εκδηλώσεις και δαπανούνται κάποιες χιλιάδες ευρώ, τη στιγμή που οι κοινότητες υποφέρουν και οι άνθρωποι, ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας και ο κάθε Δήμος οφείλει να δώσει δημοσιότητα αναλυτική ανάλυση των τιμολογίων, τις ποσότητες που παραλήφθηκαν και τις διαδικασίες ανάθεσης που ακολουθήθηκαν. Υπήρξανε διαδικασίες ανάθεσης ή όλα γίνανε απευθείας? Οι απαντήσεις δεν είναι προαιρετικές αν θέλουμε τις δίνουμε, είναι υποχρεωτικές οι απαντήσεις απέναντι στους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν. Και εν τέλει πρημοδοτήθηκε η τοπική αγορά ή οι αγορές αυτές των κρεάτων των υπολείπων γίνανε από άλλους νομούς ή από άλλες περιοχές? Τα λεφτά αυτά δόθηκαν στην τοπική αγορά της Αρχαίας Ολυμπίας? Υπήρξε έρευνα των τιμών? Και πώς ήταν τελικά οι φιλοξενούμενοι του Δήμου για να δαπανηθούν 1.800 και 5.400, 2.500 ευρώ? Εμείς περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις, όχι ότι θα τις δώσουμε, αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν μπορεί έτσι να πετάτε το χρήμα επειδή δεν είναι δικό σας, να μην το λογαριάζετε, γιατί κανένας σας δεν πληρώνει από την τσέπη του. Από αυτά εκεί που έχετε πιει το αίμα των πολιτών, το δημοτό σας, με δημοτικά τέλη, με το ένα, με το άλλο, αυτά τα λεφτά χρησιμοποιείτε. Και εύχομαι και ελπίζω να μην ωφελήθηκαν κάποιοι δικοί σας. Και αυτό το λέω για όλους. 32.000 ευρώ το λιμενικό ταμείο κατά κόλλου πέταξε για 7 εκδηλώσεις. Περίπου 4.500 ευρώ η εκδήλωση έρχεται. Δεν θυμάμαι τον τίτλο πως τον έχουν βαπτίσει. 7 εκδηλώσεις 32.000 ευρώ. Για κάθεστε ρε παιδιά. Και τι εκδηλώσεις φέρετε τους ακινδυνούς ένα βράδυ εδώ και κάτι άλλες μην τις χαρακτηρίσω και πετάτε 32.000 ευρώ και τελικά ποια είναι η ωφέλεια της τοπικής αγοράς εκτός από εκείνες τις λίγες ώρες της εκδήλωσης που θα πάνε κάποιοι και θα κάτσουν στα καθίσματα και τραπεζοκαθίσματα? Ποια είναι η ωφέλεια γενικότερα? Ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχετε κάνει ώστε το κατάκολλο, η βασική πύλη εισόδου τουριστών να αναπτύσσεται μέρα με την ημέρα? Και οι εκδηλώσεις αυτές γίνανε όταν ήταν εδώ καράβια, ήταν τουρίστες, ή όταν είχαν φύγει οι τουρίστες γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις? Για να μαζεύονται, γιατί κάτι 50% άτομα μου λένε εκεί μαζεύονται σε αυτές τις εκδηλώσεις. 32.000 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
0: Λοιπόν, θέλω να έρθουμε λίγο σε ένα θέμα για το οποίο προχθές το αναλύσαμε, το συζητήσαμε το Δημήτρη τον Κολόκα εδώ και με τον Βασίλη τον Παπαδόπλο, τον οποίο είναι πρόεδρο του Συνδέσμου Ποινιού, τον Γέννη τον Λέτζα, τον Δήμαρχο Χανταβίδα Σκελίνη, με αυτή την υπόθεση με τον νερό που έχει συμβεί και που εδώ στο Βαρθολομιό κόβεται. Και μένει ο κόσμος, θα έχετε ενδεχομένως όσοι έχετε social media, θα έχετε δει και τις αντιδράσεις, έχετε διαβάσει των πολιτών κτλ. Που δικαιολογημένα οι άνθρωποι τώρα ξέρεις να έχεις 40 βαθμούς, 38 βαθμούς και να μην έχεις νερό να πίνεις και να μην σου βγάζει ανακοίνωση ο Δήμος, να τη βγάζει ένα μήνα μετά, δύο. Τότε του θυμήθηκε του Καστρίνου και του κάθε Καστρίνου να του βγάλει μετά από ένα-δύο μήνες την ανακοίνωση και να πει τι, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνει άλλοι. Αυτή είναι η μόνιμη εποδό στο νομό Ηλίας. Δεν φταίμε ποτέ εμείς, έτσι. Φταίνουν πάντα οι άλλοι. Για το κακά του νομού φταίγανε πάντα οι αρχαίοι. Θυμάμαι από εποχή ο Καφίδας ήταν μόνιμος που τα έλεγε αυτά. Και κάποιοι άλλοι. Εμείς δεν φταίμε, εμείς όλα τα κάνουμε σωστά, αλλά είμαστε τελευταίοι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφεύγω από το θέμα, εδώ έχει συμβεί το εξής τραγικό. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν νερό να πιούνε ο κόσμος. Έχουν πάθει ζημίες εδώ και στα σπίτια τους. Κάποια πλυντήρια, μαθαίνω, κάποια ψυγεία από αυτές τις διακοπές έχουν πάθει ζημίες. Έχουν πάθει ζημίες και επιχειρήσεις. Μαθαίνω ότι γίνονται ακυρώσεις από τουρίστες και αυτή τη ζημιά θα την πληρώσει ο Καστρινός και οι υπόλοιποι, ο Σύνδεσμος Ποινιού. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Μπράτη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι και ο Δημήτρης ο Κολόκας και το θέλω το Δημήτρη γιατί το ξέρει πολύ καλύτερα το θέμα από ό,τι το γνωρίζω εγώ. Να μας πει ο κύριος Μπράτης τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Μπράτη.
2: Καλημέρα κύριε Μπράτη.
3: Καλή σας μέρα κύριε Φάκου. Καλημέρα κύριε Κολόκα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με αυτές
3: τις διακοπές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού επίσης. Και με υπομονή.
0: Θα χρειαστεί.
3: Όση υπομονή μπορεί να έχουμε.
0: Για πέστε μας, για δώστε μας την εικόνα τώρα αυτής της κατάστασης.
3: Σας άκουσα προχθές νομίζω και εσάς και τον κύριο Κολόκα που αναφέρατε το θέμα του νερού.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Κολόκας είπε ότι αυτό είναι εδώ και ένα μήνα. Αυτό δεν είναι εδώ και ένα μήνα. Αυτό είναι και εδώ αρκετούς μήνες. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί, μην πω, από το Πάσχα και μετά.
0: Δηλαδή από τότε υπάρχουν διακοπές και νερό και τα λοιπά.
3: Κοιτάξτε να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Να κάνουμε μια περιγραφή κύριε Μπράτη.
3: Μια περιγραφή. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω τώρα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα νομίζαμε όλοι ότι το θέμα είναι από βλάβες, από έργα που τα έργα πολύ καλώς γίνονται. Όμως αυτό επιδεινώθηκε έτσι, με καθημερινές διακοπές νερού. Το νερό όταν επανέρχεται δεν έρχεται με πίεση, βγάζει μόνο αέρα. Αέρα και λίγο νερό. Που σημαίνει τα επαγγελματικά ψυγεία, τα επαγγελματικά πλυντήρια, τα οικιακά πλυντήρια, όλα τα σκεύη έχουν πάθει τεράστιες ζημιές.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εδώ ο τουρισμός εξαιτίας του νερού.
0: Πριν πάμε στον τουρισμό, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Είσαστε δημοτικός σύμβουλος. Το γνωρίζατε το θέμα αυτό, ότι συμβαίνει.
3: Το βάλατε
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρατε απάντηση για αυτό το θέμα. Τι σας είπανε?
3: Τώρα δεν είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Α, δεν είστε τώρα.
3: Δεν είμαι τώρα.
0: Είστε στην προηγούμενη, ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι.
3: Ήμουνα και με τον Καλλικράτη και με τον Καποδίστρια εδώ και 35 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία, συνεχίστε. Για πέσα μας για τον τουρισμό τώρα. Τι συμβαίνει?
3: Λοιπόν, το θέμα του νερού το γνωρίζει ο κύριος Καστρινός. Και τώρα ο κύριος Καστρινός είναι από τον Καποδίστρια. Το γνωρίζει πολύ καλά. Δεν υπάρχουν υδρόμετρα. Ανεξέλεκτη η κατάσταση με το νερό. Έτσι ο καθένας πληρώνει χωρίς να μετρηθεί το νερό του, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό. Δηλαδή το πρόβλημα έρχεται από παλιά. Αλλά όπως λέμε παλιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, δεν έγινε καμία μέρημνα ώστε να λυθεί το θέμα του νερού. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι? Το αποτέλεσμα λοιπόν φέτος, ιδιαίτερα εδώ και 2-3 μήνες, είναι να έρχονται οι επισκέπτες στα Airbnb, στα ξενοδοχεία, και όλοι οι φιλοξενούμενοι να μην έχουν νερό, να απογοητεύονται και να φεύγουν, να αποχωρούν.
0: Μιλάμε για οικονομική ζημιά.
2: Χαριστική βολή στο Βαρθολομιό είναι αυτό, έτσι λέγεται. Χαριστική βολή.
3: Κύριε Φάκο, κύριε Κολόκα, ιδιαίτερα να μην κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα ιδιαίτερα είναι στο Βαρθολομιό. Είναι σε όλο
0: γιατί,
3: το δημοσιονού.
0: Γιατί είναι στο Βαρθολομιό μόνο, κύριε Μπράτη, και δεν είναι στη Λυγιά, δεν είναι στο Αρκούδι, για παράδειγμα?
3: αυτό το θέμα εκεί που με ρωτάτε, mm-hmm. για να μην, και δεν συνηθίζω να λέω τα ξέρω όλα, mm-hmm. υπάρχει αρμόδια υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, η ΔΕΙΑ, που ναι. μπορούν να σε απαντήσουν.
0: Ναι, αν σηκώσουν το τηλέφωνο.
3: Σε μια ερώτηση όμως, επειδή το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει και στο Facebook παντού, mm-hmm. όλοι οι πολίτες, και από εκεί πέρα κάποιοι μας θεωρούν γραφικούς και θεωρούν ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Εγώ ποτέ δεν έκανα αντιπολίτευση και δεν είμαι της τύρας αντιπολίτευσης και δεν είμαι μηδενιστής. Δεν μηδενίζω τα πάντα. Εγώ λέω κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό, όπως παρουσιάζεται. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές. Κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν στην αποκεντρωμένη και στον εισαγγελέα. Δηλαδή το θέμα είναι τεράστιο.
2: Κύριε Μπράτη, να ρωτήσω κάτι. Φέτος δεν μπήκε σε λειτουργία το έργο αυτό που πηγαίνει νερό από το Βαρθολομιό στη Λιγιά και στη Κλήφα?
3: Ένα έργο πάρα πολύ καλό.
2: Ναι.
3: Από μένα.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι κρίσιμο.
2: Μπήκε σε λειτουργία φέτος.
3: Μπήκε σε λειτουργία
2: φέτος.
3: Και βλέπετε λοιπόν το αρκούδι, η Γλύφα και η Λιγιά,
2: ναι.
3: παίρνει νερό από τον Βαρθολομιό.
2: Ωραία. Πώς είναι δυνατόν την Κυριακή? Μισό λεπτάκι.
0: Παίρνουν αυτοί και κόβεται στη Βαρθολομιό.
2: Μισό λεπτάκι. Παίρνουν από το Βαρθολομιό. Μισό λεπτό να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Παίρνουν από το Βαρθολομιό νερό.
3: Ναι.
2: Ωραία. Εγώ ρώτησα την Κυριακή το βράδυ στη Λιγιά, σας κόβεται το νερό? Όχι, μου είπανε. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν νερό αυτοί από εμάς και εμείς να μην έχουμε? Πώς είναι δυνατόν αυτό?
3: Το νερό φτάνει στον υδατόπυργο του Βαρθολομιού, αυτό που έρχεται από το Κακοτάρι και από το Ποινιό.
0: Ναι.
3: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ωραία, ναι, πάει στον υδατόπυργο. Γεμίζει ο υδατόπυργος.
3: Φεύγει λοιπόν από τον υδατόπυργο και πάει Λιγιά για να καλύψει τις ανάγκες Γλύφας, Λιγιάς και Αρκουδίου.
2: Ναι. Μέχρι τα Αρκούδη πάει μόνο, δεν πηγαίνει πιο εκεί?
3: Αντού πάει.
2: Λέω μήπως πηγαίνει και στην Κρεκοτέλ. Το ξέρουμε αυτό.
3: Συγγνώμη κύριε Κολόκα, να πω κάτι.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι ο αγωγός του ξενοδοχείου Γκρεκοτέλ περνάει από το Βαρθολομιό, υπάρχει γεώτρηση στο Βαρθολομιό και είναι ξεχωριστή περίπτωση.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Δεν ωραία. Μπορώ να πω κάτι.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Μπορείτε. Στο Αρκούδι δεν άντε έχουν πρόβλημα νερού.
3: Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά.
2: Μισό λεπτό. Στο Αρκούδι δεν έχουν πρόβλημα, γιατί αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα στο Αρκούδι θα είχε τυναχτεί στον αέρα όλη η τουριστική κίνηση εκεί πέρα.
3: Κύριε Κολόκα, ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, το Αρκούδι, η Λιγιά και η Γλύφα δεν έχουν. Είχαν από τη στιγμή που έγινε το έργο, δεν έχουν.
2: Και τώρα έχει το Βαρθολομιό. Αυτό τυχαίο?
3: Υποστηρικτικά όμως δουλεύουν και οι υπομονές της Γλύφας.
2: Ωραία, ωραία. Εμείς λοιπόν, τώρα πώς έγινε αυτό από την ώρα που λύθηκε το πρόβλημα στο Αρκούδι, στη Γλύφα και στη Λιγιά, πώς δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Βαρθολομιό? Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο?
3: Νομίζω,
2: ποιος μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό?
3: Συγγνώμη λίγο να πω.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό σε όλους. Το πρόβλημα δεν το γνωρίζει ο κύριος Λέτζας. Δεν το γνωρίζει ο κ. Χριστοδουλόπουλος. Δεν το γνωρίζει ο κ. Καστινός.
2: Μισό λεπτό, κύριε Μπράτη.
3: Σε μια ερώτηση, κύριε Πάκο και κύριε Κολόκα. Σε μια ερώτηση με τον κύριο Λέτζα, ξέρετε τι μου είπε? Ο κύριο Λέτζα μου λέει, εμείς έχουμε και γεωτρήσεις δικές μας.
0: Όντως.
2: Γιατί εμείς δεν έχουμε γεωτρήσεις δικές μας? Λοιπόν, έχουμε και εμείς.
3: Το θέμα είναι ότι οι γεωτρήσεις του κυρίου Λέτζα εποπτεύονται και λειτουργούν. Οι γεωτρήσεις του Δήμου Ποινιού εποπτεύονται και λειτουργούν.
2: Ενδεχομένως θέλετε να πείτε ότι γι' αυτό ξεμένουμε. Δεν έχουμε δηλαδή νερό από τις...
3: Να σας πω κάποια βασικά πράγματα τα οποία αυτά γνωρίζω.
0: Πριν πείτε αυτά τα βασικά, να κάνω ένα ερώτημα και στους γιος σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι Βαρθολομίος και μας ακούνε και πάρα πολλοί που δεν είναι στο Βαρθολομίο και δεν ξέρουν. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε τον υδατό Κακοτάρι, ας πούμε, και γεμίζει ο υδατόπυργος. Από τον υδατόπυργο φεύγει και το νερό και πάει Βαρθολομιό, Γλύφα, Λιγιά, Καρκούδι.
3: Ακριβώς.
0: Πώς το καλό γίνεται λοιπόν να έχει συνέχεια η Λιγιά το Αρκούδι και να ξεμένει το Βαρθολομιό? Το νερό αυτό που είναι για το Βαρθολομιό το κλείνουνε και δεν πάει στο Βαρθολομιό και πάει σε αυτές τις περιοχές τουριστικές? Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ.
2: Ούτε και εγώ το έχω καταλάβει.
0: Δηλαδή γεμίζει και δεν πειράζει το υδατόπυργος, έτσι. Από το νερό, από το Κακοτάρι, μάλιστα. Φεύγει λοιπόν οι σωλήνες και πάνε Βαρθολομιό, Αρκούδι, Λιγιά, εντάξει, Βρανά κλπ. Πώς γίνεται αυτοί να έχουν συνέχεια νερό και στο Βαρθολομιό να μένουν? Από το ίδιο σωλήνα δεν παίρνουν όλοι.
3: κύριε Φακό.
0: Ναι.
3: Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Δηλαδή, παρατήρηση ουσίας. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Ο κάθε πολίτης του Βαρθολομιού και της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να απαντήσει αν αυτά που λέγονται ο κύριος Χριστοπουλόπουλος στραγγαλίζει το νερό.
2: Ποιος το είπε αυτό, το είπε ο κύριος Λέτζας. Ο κύριος Λέτζας το είπε.
3: Όχι, ποτέ, όχι.
2: Ποιος το είπε αυτό ότι στραγγαλίζει το νερό ο κύριος Χριστοπουλόπουλος.
0: Εννοεί, θα σου πω εγώ.
2: Ποιος το είπε.
0: Εννοεί ο κύριος Μπράτης με το νερό που χυνόταν ανεξέλεκτα πάνω στο Σιμόπλο και αυτά.
3: Να το δούμε, εγώ δεν είπα ονόματα.
2: Μην τα μπερδεύουμε τώρα.
3: Ο κύριος Λέτζας σε καμία περίπτωση
2: δεν το είπε. Ο Λέτζας, ωραία.
3: Ο κύριος Λέτζας δεν είπε ούτε για το Δήμο Πινιού, ούτε για το Δήμο Πινιού.
2: Ναι, ναι, ωραία. Ναι, είχε βγει εδώ στο ραδιόφωνο.
3: Κάποιοι λένε στραγγαλίζεται από την Αμαλιάδα. Κάποιοι λένε ότι οι βοσκοί κλείνουν τη.
0: Ναι, λέγεται αυτό, λέγεται.
2: Ωραία, όταν γίνει αυτό όμως, κύριε Μπράτη, δεν μπορεί να μην έχει νερό μόνο το Βαρθολομιό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Αυτή είναι η ουσία τώρα. Πώς γίνεται.
3: Ναι. Η Αμαλιάδα γνωρίζω ότι δεν έχει γεωτρήσεις. Η Ανδραβίδα Κυλίνη έχει περίπου 40 γεωτρήσεις. Ο Δήμος Πινιού έχει γεωτρήσεις. Λειτουργούν υποστηρικτικά οι γεωτρήσεις.
2: Προφανώς. Ποιος θα μας απαντήσει, ο κύριος Διαμαντόπουλος, ποιος θα μας απαντήσει γι' αυτό.
3: Εγώ.
0: Προφανώς η ΔΕΗΑ.
3: Εγώ. Μπορεί να γνωρίζω αρκετά πράγματα. Δεν μπορώ στον αέρα να πω όμως. Γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος. Εγώ μεταφέρω, κύριε Φάκο και κύριε Φάκο.
0: Ναι, σε ακούμε.
3: Εγώ μεταφέρω, ακούστε με λιγάκι παρακαλώ, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ μεταφέρω την αγανάκτηση, τη μεγάλη αγανάκτηση των κατοίκων του Βαρθολομιού και όχι μόνο όλου του Δήμου Πινιού, για να μην επάρκεια του νερού. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε βλάβες κάθε μέρα. Ποιος θα αποκαταστήσει τις βλάβες επαγγελματικά,
0: και την οικονομική ζημιά από την ακύρωση των δωματίων.
3: Η μεγαλύτερη ζημιά είναι η δυσφήμιση που λέει ο άλλος. Έξι Airbnb σου πετάει ένα πεντάρι και σου λέει ήρθα, καλό το διαμέρισμα, αλλά κύριε δεν έκανα μπάνιο και αποχώρησα.
0: Και παίρνει και παγκόσμια διάσταση αυτό.
3: Και η βαθμολογία, δεν ξέρω αν καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Και έτσι το Βαρθολομιό δυσφημείται και πέφτει κι άλλο. Μισό λεπτό, κύριε Μπράτη, γιατί το Βαρθολομιό δεν είναι μόνο το θέμα του νερού που έχει πάει κατά διαόλου. Το Βαρθολομιό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, τώρα προέκυψε και το θέμα του νερού. Και το Βαρθολομιό από αυτό το λόγο φθήνει. Είναι συνολικό το πρόβλημα.
3: Κύριε Κολοκά, για τον ΑΒ λόγο και συγκεκριμένα για αυτά που πολύ καλά είπε ο κύριος Φάκος προηγουμένως για το ότι δεν υπάρχει συνεννόηση στην Ηλία από το θέμα της υγείας, από όλα τα θέματα, φταίνε εμείς οι ίδιοι και οι βουλευτές, οι πολιτευτές, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό οι πάντες. Yeah. Αλλά το θέμα τώρα με τον τουρισμό στο Βαρθολομιό, επειδή υπάρχει και μία μείωση 30-40%.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ναι. Γενικότερη, ναι.
3: Γενικότερη μείωση.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, πάμε το κακό στο χειρότερο και εδώ λοιπόν που προσπαθούσαμε κάτι.
2: Είναι
3: να
2: η χαριστική βολή αυτό που είπα πριν.
3: Δηλαδή, κύριε Κολόκα, τον Αύγουστο, συνήθως ο Αύγουστος, καλύπτει τις ζημιές των 11 μηνών. Κάποιες ζημιές τέλος πάντων. Κάποιες ζημιές.
0: Ναι.
3: Όταν ο Αύγουστος έρχεται χωρίς νερό, χωρίς βασικά πράγματα που θα πρέπει να παρέχει ο Δήμος.
0: Και έχουν σχέση με την υγεία.
3: Έχουν σχέση με την υγεία και κάποια στιγμή, κύριε Φάγκο, το θεματάκι με την υγεία που δεν έγινε το νοσοκομείο στο Μεσολογκάκι να το βγάλουν στον αέρα αυτό.
0: Τα είπα.
3: Πολλά.
0: Σε προηγούμενη εκπομπή είπα.
3: Σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, το θέμα τώρα με το νερό.
2: Πώς θα λυθεί αυτό, κύριε Μπράτη, πώς θα λυθεί είναι το πρόβλημα, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν νομίζω ότι ξέρει ο κύριος Μπράτης πώς θα λυθεί το θέμα.
3: Εγώ γνωρίζω, δεν θα πω, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουν υπομόνες.
2: Θα συνηθίσουμε να ζούμε έτσι, δηλαδή όπως λέμε με τους σεισμούς, θα συνηθίσουμε να ζούμε χωρίς νερό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ άλλο εδώ.
2: Και γι' αυτό προβάλλεται, Εμείς δεν έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση εδώ και 1-2 μήνες που το έχω βρει το θέμα εγώ.
3: Κύριε Κολόκα, δεν είναι φυσικά ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι ανθρώπινα λάθη. Όπως πλημμύρισε και με τον Ποινιό που ήταν ανθρώπινο λάθος είναι και τώρα με το νερό. Γιατί αν δεν προγραμματίσεις για το καλοκαίρι που έχεις μεγάλη κατανάλωση νερού και περιμένεις, τι θα κοιτάζεις μετά, να το λύσεις τον Αύγουστο το θέμα.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς ως πολίτης τώρα και οι υπόλοιποι που έχετε πάθει τη ζημιά, τι θα κάνετε, το αφήνετε έτσι, θα βγαίνετε στα ραδιόφωνα, διαμαρτύρεστε, να φωνάζετε.
2: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ.
0: Ή θα κατευθυνθείτε σε κάποιες άλλες ενέργειες για να αυτοπροστατευτείτε.
2: Κάτι πρέπει να γίνει από τους ανθρώπους που θίγονται, δηλαδή από την περιοχή του Βαρθολομιού. Γιατί όποιος άλλος θίγεται να φωνάξει κι αυτός. Και να γίνει κάτι τέλος πάντων. Να μην το συζητάμε απλά στο ράδιο.
3: Με αποκαλούν πολύ γραφικό, αλλά δεν είμαι άδικος, ούτε κάνω αντιπολίτευση. Εγώ...
0: Όχι, μια πραγματικότητα περιγράφεται, κύριε Πράτη. Μια πραγματικότητα περιγράφεται. Δεν είστε ούτε γραφικός, όπως την περιγράφουμε και εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά το ερώτημα είναι τι θα κάνετε εσείς όλοι οι οποίοι παθαίνετε αυτές τις ζημιές.
3: Δηλαδή, για αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, υπάρχει θέμα να δεχτεί κάποιος πολίτης ή αυτοδιοικητικός πρώτου ή δεύτερου βαθμού ότι υπάρχει αδιέξοδος?
0: Αδιέξοδα στη δημοκρατία δεν υπάρχουν για τίποτα.
2: Ναι, καλά, στη δημοκρατία. Δεν μιλάμε για δημοκρατία.
0: Αλλά τι θα κάνετε, δεν μου λέτε.
3: Για μένα υπάρχει ο μη προγραμματισμός από την αρχή, δεν υπάρχει επίβλεψη και ενδεχομένως να μην υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό για να λύσει το απλό πρόβλημα που υπάρχει.
2: Οι εκλεγμένοι από τον Βαρθολομιό, έχετε συζητήσει μαζί τους, σας έχουν πει κάτι, αυτοί που έχουν εκλεγεί?
3: Τι να συζητήσω, εάν εγώ συζητήσω και ξεκινήσω κάποια διαδικασία, τα έχω ανεβάσει στο Facebook πολλές φορές, κάποιοι γυρίζουν την πλάτη, κάποιοι κάνουν ότι δεν ακούνε, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι έχουν προτάσεις, έχουν αντιρρήσεις.
0: Όχι, το ερώτημα είναι, αυτοί που έχουν εκλεγεί από τον Βαρθολομιό, το θέμα το έχουν βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάω για τους εκλεγμένους του Καστρινού.
3: Αυτό θα το ρωτήσω εδώ στο.
0: Ναι, το ερώτημα είναι ρητορικό, δεν περίμενα απάντηση από εσάς.
2: Εντάξει, ξέρω, γνωρίζει.
0: Όχι, λέω, εγώ το
3: γνωρίζω. Το θέμα, να μου επιτρέψετε να πω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και όπως πολλά άλλα θέματα τα γνωρίζω, αλλά έφτασε μια εποχή την οποία κάνουν κριτική από τον καναπέ και δεν παρουσιάζουν το πρόβλημα. Έτσι. Και βγαίνουν μερικοί όπως είμαι εγώ και κανένα πεντάρι άλλοι να παρουσιάσουν αυτό και οι άλλοι σιωπούν.
0: Ακριβώς,
3: κοφεύουν. Και θα έρθει κάποια στιγμή όταν μας χτυπήσουν το χέρι στην πλάτη ή μας δώσουν μισό αυτοκίνητο χαλικάκι να πούν ότι όλα καλά είναι. Τέλος πάντων, εμένα με ενδιαφέρουν τα θέματα της ουσίας και όχι επιφανειακά να λύνουμε το θέμα το οποίο θα χαθεί μετά από λίγες μέρες.
0: Κύριε Πράτη, σας ευχαριστούμε για τα όσα μας είπατε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΙΑ, να δούμε αν βγει κάτι.
2: Αν μπορέσουμε να τους βρούμε.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Αν μπορέσουμε να βρούμε κάτι.
2: Τέλος πάντων, θα μπορούσε τέλος πάντων και η ΔΕΙΑ, μετά από τόσο βαβούρα που έχει γίνει στο ραδιόφωνο εδώ και δύο μήνες, και από εμάς εδώ πέρα, να είχε. Εγώ θυμάμαι ότι. Να το πούμε και να το κλείσουμε. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 1-2 μήνες που βγάζει αέρα υβρίδα. Που σημαίνει ότι δεν έχει νερό. Δεν έχει νερό, τελειώνει το νερό. Αυτό σημαίνει, ρώτησα υδραυλικούς. Όταν βγάζει αέρα, δεν έχει νερό. Και το ερώτημα που τίθεται, πώς είναι δυνατόν να τελειώνει το νερό και να βγάζει αέρα η Βρύση εδώ στο Ιβρύσιο, στο Βαρθολομιό, και στη Λιγιά και στη Γλύφα και στο Αρκούδι να μην βγάζει? Αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή. Κάποιος πρέπει να μας απαντήσει. Δημόσια, να δεσμευτεί δημόσια ότι δεν λέει βλακίες. Ιδιωτικός μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μια κουβέντα από τον κύριο Μπέατη να ακούσουμε.
3: Μισό λεπτά και τελειώνω.
0: Ναι.
3: Επειδή κάποιοι λένε, γιατί τα βγάζει αυτά ο Μπράτη στο Facebook και δεν μας τα είπε. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, πήγα τεχνική υπηρεσία. Πήγα στην τεχνική υπηρεσία και μου είπαν, η απάντηση ήταν ότι γίνονται έργα. Λέω, έχει καμία σχέση τα έργα που γίνονται στη Γαστούνη με τον Βαρθολομιό? Θα μας τρελάνετε.
2: Αν ήταν έργα, θα ήταν προγραμματισμένες διακοπές και ανακοινώσιμες.
3: Λοιπόν, άλλο το προγραμματισμένο έργο, λοιπόν, το οποίο όλοι το θέλουμε, και άλλο κάθε μέρα να μην υπάρχει νερό και να έχουμε μόνο αέρα.
2: Κάνουν έργα στη Γαστούνη και έχει κόβει το νερό στο Βαρθολομιό.
0: Και το λυπηρό είναι ότι δεν.
3: Το χειρότερο από όλα είναι να υποτιμάς την νοημοσύνη του άλλου.
0: Ακριβώς. Και δεν βγάζουν μια ανακοίνωση, να ξέρει ο κόσμος τουλάχιστον.
3: Όχι, έβγαλε μια ανακοίνωση.
2: Τώρα την έβγαλε την ανακοίνωση, δεν βγαίνει συμπέρασμα.
3: Μια ανακοίνωση που στην ουσία.
0: Μεταθέτει τις ευθύνες αλλού.
3: Όχι, συγγνώμη λίγο. Είναι βασικό αυτό που θα πω. Επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία λέω. Και τι άλλο επιβεβαιώνει? Η μη συνεννόηση των τριών δημάρχων για το σύνδερμο ποινιός. οι άνδρες συνεννοηθούν για τους υπαλλήλους, για τι υποστηρικτικά.
2: Εντάξει, το, να κύριε Μπράτη, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θέμα. Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα τώρα. Το να συνονοηθούν οι τρεις δήμαρχοι δεν είναι να συνονοηθούν τον Αύγουστο ενώ κόβεται το νερό στο Βαρθολομιό.
3: Σωστά.
2: Τι δουλειά έχουν οι τρεις δήμαρχοι τώρα? Εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο timing και για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό ας το λύσουν το χειμώνα. Και να, για να έχουν τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν έρχονται τον Αύγουστο να πούν αυτά τα πράγματα και δεν έχουν απαντήσει πώς είναι δυνατόν να κόβεται το νερό εδώ. Ενώ εμείς δίνουμε νερό σε άλλα τρία μέρη και αυτά να έχουν. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο δεν απαντήθηκε. Το οποίο δεν απαντήθηκε. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία σε αυτό.
3: Ούτε πρέπει να απαντήσω εγώ.
0: Όχι, δεν είναι, το ερώτημα είναι ρητορικό, κύριε Μπράτη.
3: Ναι,
0: δεν
3: είναι.
0: Εμείς θα προσπαθήσουμε στην επόμενη εκπομπή την Παρασκευή να επικοινωνήσουμε τη ΔΕΗΑ, να δούμε αν θα βγει κάποιος να δώσει κάποιες απαντήσεις. Αν και δεν το πιστεύω, εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
2: Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε
2: Μπράτη.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά συμβαίνουν στο Βαρθολομιό. Εντάξει, το χειμώνα πνιγήκανε. Το καλοκαίρι δεν
2: είχαμε εδώ. Πνιγήκαμε.
0: Πνιγήκατε εσείς.
2: Πνιγήκανε. Ναι.
0: Πνιγήκανε.
2: Και ακόμη πνιγμένοι είμαστε. Έτσι. Ναι. Ακόμη είμαστε πνιγμένοι.
0: Το καλοκαίρι δεν έχετε νερό. Μια χαρά.
2: Περιμένουμε. Ρωτήσαμε και τον κύριο Κοροβέση τι γίνεται με το καθάρισμα του ποταμού. Και είπε ότι τώρα έχουμε να κάνουμε με τις φωτιές.
0: Οι ομπέλες στην παραλία σας πήγανε. Στο Αρκούδι. Είναι ακόμα
2: στο Αρκούδι υπάρχουν.
0: Όχι στο Αρκούδι, στις Στίνες.
2: Στις Στίνες όχι. Είπαμε, πήγανε με τον νόμο. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Τώρα, εντάξει, μην τα ανοίξουμε όλα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Διαφημιστικά.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξο είναι και αυτό, με την έννοια ότι η παραγωγή της βιομηχανικής ντομάτας έχει μειωθεί αρκετά, θα έλεγα. Ξεκίνησε πάντως η παραλαβή από τα εργοστάσια. Βλέπω κάποια τρακτέρ, ελάχιστα θυμάμαι παλιά, πριν από 15-20 χρόνια. Τα τρακτέρια ήταν ουρές, έτσι, τεράστιες. Τώρα βέβαια βλέπεις έξω από τα εργοστάσια 3-4-5 τρακτεράκια με την ντομάτα. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών, θα μας δώσει καλύτερη εικόνα. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο.
16: Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές.
15: Να είστε καλά. Ξεκίνησε η παράδοση της βιομηχανικής ντομάτας, έτσι, αλλά όχι σε υψηλά επίπεδα, χαλαρά είναι τα πράγματα.
16: Από τη Δευτέρα ξεκινήσαν και τα δύο εργοστάσια. Mm-hmm. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι πολύ σωστά είπατε ότι κάποτε ήταν 4-5 εργοστάσια στο νομό μας.
15: 6, πόσα είχαμε, 6 νομίζω.
16: Ναι, με 340.000 τόνους.
15: Ναι.
16: Και η ουρά του Κύκνου, όπως είπατε.
15: Έφτανε στην Εθνική Οδό. Εθνική Οδό έπιανε.
16: Ναι, φτάσαμε τώρα στους 80-90.000 τόνους.
15: Ναι.
16: Με δύο εργοστάσια. Από εκεί και πέρα η ντομάτα που είναι για τη φετινή περίοδος είναι καλή ποιότητα από ό,τι είδαμε.
15: Ναι.
16: Φυσικά αυτές τις ημέρες ο κόσμος μαζεύει διστακτικά να δούμε πώς θα πάει και ο καιρός και ειδικές συνθήκες. Πιστεύουμε ότι αρχές Αυγούστου θα βλέπουμε
15: καλύτερη εικόνα, ναι, λέτε.
16: Καλύτερη εικόνα στα εργοστάσια.
15: Πάντως ένα θέμα για το οποίο τώρα έτσι και αυτό πρέπει να απασχολήσει είναι και το γεγονός ότι κέρδη από την ντομάτα έχουν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί, αυτοί που βάζουν ας πούμε 200 στρέμματα, 300, ο άλλος θα με 10 στρέμματα και με τα έξοδα που είναι πολλά για κάθε στρέμμα δεν βγάζει και τίποτα, έτσι δεν είναι?
16: Εγώ έχω πει ότι η ντοματοπαραγωγή τα προηγούμενα χρόνια ήσαν ήρωες, γιατί ορισμένες φορές καλλιεργούσαν με μέσα, με τα έξοδα να μην μπορούν να βγάλουν,
15: ναι, να
16: βγουν.
15: Ναι, αλλά καλυπτώσονται από άλλα αγροτικά προϊόντα, από γινόταν μια, ναι, ερχόσανται μια ή άλλη.
16: Από εκεί και πέρα αυτό που είπατε, ότι με τις υποδομές που έχουν η μεγάλη παραγωγή, με 300-400 στρέμματα, και φυσικά αυτοί μπορούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Ναι. Ο άλλος με 10 στρέμματα
15: τα,
16: μαζί
15: να βγάλει,
16: χέρι,
15: ναι,
16: τι να βγάλεις.
15: Κύριε Βαλιανάτο, θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η παραγωγή στην Ηλία? Δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι τώρα στην ηλικία που είμαι, θυμάμαι ντομάτα, πεπόνι, καρπουζί, τίποτα άλλο. Μήπως τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και άλλα προϊόντα να μπαίνουν στο νόμο Ηλίας, να γίνονται στο νόμο, να φυτεύονται στο νόμο Ηλίας?
16: Όπως είπατε, καρπούζα, βιομηχανική ντομάτα, πεπόνια,
15: και πατάτα,
16: ζωή.
15: Και πατάτα, μια
16: και
15: ζωή
16: πατάτα,
15: δηλαδή.
16: Δε, μια ζωή.
15: Δηλαδή τη μία χρονιά, ξέρετε τι γίνεται εδώ, υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι μία χρονιά 5 αγρότες, ας πούμε, μπορεί να πάρουν λεφτά από το καρπούζι. Την επόμενη χρονιά θα πάνε όλοι να βάλουν καρπούζι. Οπότε η τιμή πέφτει. Το ίδιο έτσι, με όλα τα προϊόντα γίνεται.
16: Έτσι, έτσι. Έπεσε λίγο η βιομηχανική ντομάτα, πέσαν όλοι στα καρπούζα. Βλέπετε, ναι, ένα 30-35% έχει μείνει στα χωράφια.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Μήπως πρέπει να, δηλαδή, να σκέφτονται οι πιο νέοι τουλάχιστον άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη, να αλλάξουν λίγο την καλλιέργεια. Δόξα τω Θεώ που χώματα καλά έχουμε.
16: Οι νέοι αυτοί άνθρωποι φυσικά πρέπει να σκεφτούν άλλες καλλιέργειες, αλλά πρέπει να έχουν και κατεύθυνση από την κεντρική κυβέρνηση.
15: Και όχι μόνο.
16: Από εκεί και πέρα, ό,τι
15: και τοπική κατεύθυνση θέλουν, κύριε Παγιώνατο.
16: Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα νομό, όπως τους το λέω, που η καρδιά του συνεντριστικού κινήματος, Ένωση Αμαλιάδος, Ένωση Γαστούνης, είναι 15 χρόνια σε καθάριση.
15: Ναι.
16: 15 χρόνια με υποδομές τεράστιες, με εκατομμύρια ευρώ κτλ.
15: Στην ουσία, οι μόνες συνεταιριστικές, αν μπορώ να το πω, συνεταιριστικές ομάδες που υπάρχουν είναι οι δικές σας και τις Γαστούνης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
16: Τις Γαστούνης Φράουλες.
15: Ναι,
16: οι ομάδες παραγωγών.
15: Η Σκόρς έχει κλείσει, οι άλλες ενώσεις. Ναι.
16: Από εκεί και πέρα, όταν δεν έχει ένα συμπαραστάτιο αγρότης δίπλα του,
15: ναι,
16: τι μπορεί να κάνει.
15: Σωστό.
16: Τι μπορεί νέες καλλιέργειες να βρει κτλ. Ο νομός Ηλίας είναι μια εύκολη γη.
15: Ακριβώς.
16: Με δύο φράγματα, με καλλιέργειες 365 μέρες το χρόνο, αλλά από εκεί και πέρα ο νέος αγρότης δεν έχει ένα σύμβουλο δίπλα του. Ένα σύμβουλο να του πει ότι θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό.
15: Σωστό. Για να δούμε, ας ελπίσουμε, τουλάχιστον να κρατάμε την αισιοδοξία μας ότι κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει.
16: Εάν πέσει ο αγρότης στο νομό Ηλίας, θα πέσει η οικονομία του νομού.
15: Τελειώσαμε, ήδη τα
16: αυτό
15: βλέπουμε.
16: Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι.
15: Τα προβλήματα τα αγροτικά ήδη είναι εμφανή στο νομό Ηλίας, μια και η Ηλία βασίζεται στον αγροτικό τομέα. Τα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαλιανάτο. Να είστε καλά. Καλημέρα και σας. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την ομάδα παραγωγών, τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, ο Χρήστο Βαλιανάτο. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τα έχουμε πει, τα λέμε. Σε έχω ξαναπεί σε 5 χρόνια τα ίδια θα λέμε πάλι. Μην αγχώνεστε. Αν είμαστε καλά μέχρι τότε. Λοιπόν, έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Όχι, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγα λεπτά, 5 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, καθώς αναμένω την επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια, ήταν και άλλα τα τηλέφωνα τα οποία ήθελα σήμερα να επικοινωνήσουμε κάποιους για διάφορα ζητήματα, αλλά εντάξει, μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο με τον κύριο Μπράτη για αυτό το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με την ίδρυψη εδώ στο Βαρθολομία. Δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα τα κάνουμε την Παρασκευή τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να δούμε, στην Κουρούτα μου είπανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Θέλω να τον ακούσουμε, γιατί έχει σχέση με την Κουρούτα. Ο Νίκος ο Σκεψάλης έχει σπίτι εκεί, είναι εκεί και σε κάποιο σύλλογο κτλ. Θέλω να μας δώσει μια εικόνα, διότι η Κουρούτα είναι για την Αμαλιάδα, ξέρετε, το top προορισμός. Βέβαια, εγώ διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Με το γεγονός, ας πούμε, ότι η Κουρούτα δεν έχει ένα bad name. Την παρουσιάζουν ως Μύκονος της Πελοποννήσου, ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν τις έχουν δώσει ένα όνομα και να το πουλήσουν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στους ξένους. Καπηλεύονται ένα άλλο όνομα, της Μυκόνου, ας πούμε, να παρουσιάσουν μια κατάσταση μπας περιπτώσει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας να μας δώσει την εικόνα της Κουρούτας και να τον ρωτήσω και ένα-δυο πραγματάκια στα τρία λεπτά που έχουμε που αφορά την αγορά. Καλημέρα, Νίκο.
17: Καλημέρα, Γιώργο.
15: Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα. Τι γίνεται στην Κουρούτα? Μου είπανε ότι δεν έχει πολλή κίνηση ακόμα, τουλάχιστον.
17: Δυστυχώς δεν έχει πολλή κίνηση, ενώ τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι πλήρη, είναι πλήρης, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, λόγω ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Ο κόσμος δίνει μετρημένα θα πάει να κάνει διακοπές και κάνει τα απαραίτητα. Θα πιάνει ένα καφέ, θα πάει ένα φαγητό, θα μαγειρέψει σπίτι, δεν θα βγει όσο έβγαινε τα λακκαλιά.
15: Καλά χρόνια τα προηγούμενα, μάλιστα.
17: Βέβαια περιμένουμε από εβδομάδα, κυρίως με αρχές Αυγούστου κατεβαίνουν και οι τεροδημότες, λίγο να αυξηθεί η κίνηση που θα κατεβούν και οι τεροδημότες.
15: Μήπως εκεί τα μαγαζιά πρέπει να αλλάξουν και λίγο νοοτροπία? Δηλαδή, λίγο, γιατί οι τιμές είναι και λίγο τσιμπημένες από ό,τι έχω μάθει.
17: Να πω κάτι. Οι τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι πολύ οικονομικές. Καταρχήν δεν έχουν χρέωση. Γιατί δεν είναι μόνο η Αμαλιάδα.
15: Εξαρτάται για ποιες περιοχές, με ποιες περιοχές τη συγκρίνουμε όμως, Νίκο.
17: Θέλω να πω ότι. Δεν είναι, γιατί η Κουρούτα είναι Κουρούτα, είναι το Παλούκι, είναι η Αμαρίνα, είναι Τσαβάλι, είναι όλο το.
15: Ναι, είναι όλο το μέτωπο αυτό.
17: Όλο το μέτωπο αυτό που έχει όλα. Καντίνες, μαγαζιά, τα πάντα.
15: Ναι.
17: Τώρα με 4 και 4,5 ευρώ καφέ δεν είναι ακριβώς για αυτός που προσφέρει ξαπλώστρα δωρεάν, εμπλούλα δωρεάν.
15: Ναι, το καλό είναι αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν πληρώνει εξαπλώσθηση.
17: Γιατί όλα αυτά έχουν κόστος και πληρώνει και στην κτηματική του κάθε μαγαζί ένα ποσό. Πληρώνει και πάνω, και πάνω στο Δήμο, για το πεζοδρόμιο πάνω, και πληρώνει και στο Δήμο. Οπότε τα κόστη ανεβαίνουν.
15: Να σου
17: πω. Το κάθε μαγαζί δουλεύει 1,5-2 μήνες. Τι να πρωτοβγάλει.
15: Είναι σωστό αυτό που λες. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το πρόσφατο επεισόδιο με το FBI, τους αστυνομικούς που ήρθαν εκεί, τις συλλήψεις, κάτι άλλα επεισόδια που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύεις ότι έχουν επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της
17: Κουρούτας? Όχι, εγώ πιστεύω ότι η ελέγχη πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει νομιμότητα, πρέπει να γίνει το έλεγχος.
15: Όχι, δεν αμφισβητώ αυτό το οποίο λες, αλλά λέω μήπως αυτού του είδους και κάτι επεισόδια πέρυσι με κάτι μαχαιρώματα από εδώ από εκεί, μήπως αυτά έχουν επηρεάσει και λίγο την εικόνα?
17: Εγώ βγαίνω κάθε βράδυ και βγαίνω τα παιδιά μου και οροφορούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
15: Ναι.
17: Η αστυνομία, τι θέλουμε στην αστυνομία, να είναι δίπλα μας, να κάνει τους ελέγχους.
15: Καλό, σωστό αυτό, βέβαια.
17: Και πρόσφατα που είχε έρθει ο κ. Χρυσοφαγίδης μας είχε πει ότι το FBI θα είναι μία φορά του μήνα, θα είναι κάτω στην ομο Ηλίας.
15: Α, το είχε πει.
17: Το είχε πει, βέβαια. Ότι μία φορά το μήνα θα κατεβαίνει το FBI κάτι.
15: Πολύ ωραία.
17: Οι άνθρωποι από το FBI ήρθαν, είναι ξένοι μεταξύ αναγνώσεων, μπήκαν σε ένα μαγαζί, κάνουν τον έλεγχο τυπικά, βγήκαν έξω, κάνουν ότι άμα κάποιος ήταν παραβατικός, κάναν τις συλλήψεις. Πολύ καλά, αυτά τα θέλουμε βεβαίως. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, θέλουμε να πάρουμε
15: τις συλλήψεις. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, δώσε μου πολύ σύντομα μια εικόνα της αγοράς της Αμαλιάδας. Τι γίνεται?
17: Η αγορά δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι δραματική. Δεν ξέρω, γιατί παρόλο που έχουμε εκτόσεις δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση. Τα χρήματα δεν φτάνουν, ο κόσμος είναι. Περιμένει τον Αύγουστο να κάνει τι να το κάνει.
15: Τι να το κάνει, είναι μαζεμένος ο κόσμος.
17: Έτσι πολύ, δεν υπάρχουν δεύτερα λεφτά πουθενά. Δυστυχώς. Οι αγρότες που είναι με την αγροτική περιοχή δεν πήγανε καλά, δεν πήγανε καλά τα καρπούζα, δεν πήγανε καλά οι ντομάτες, δεν πήγανε καλά τα φασόλια. Αυτό έχει αντίκτυπο στην τοπική
15: οικονομία.
17: Και βέβαια δεν έχουμε τουρισμό, έτσι δεν είναι από το Δήμο να κάνει κάτι για την πόλη της Αμαλιάδας για να φέρει τουρισμό, τίποτα. Δεν υπάρχει και με τουριστικός προορισμός, είμαστε άφαντοι εκεί.
15: Σωστά.
17: Δεν φαινόμαστε που κρατικά στο χαρτί.
15: Εσύ
17: έχεις έχουμε την αρχαία είδα με μηδέν επισκεψιμότητα. Αυτό που να το ακούσουμε
15: εσύ,
17: και να το πούμε.
15: Εσύ έχεις απέναντί σου και το Καμαρώνι στο παλιό Δημαρχείο στην κατάσταση.
17: Καλά, αυτό έχει γίνει, είναι. Άρχισε να πω τώρα, αυτό είναι η κατάντια. Αυτό σε μια πόλη. Τα δύο ιστορικά κτίρια, η βιβλιοθήκη και το Δημαρχείο, είναι σε αυτήν την κατάσταση, είναι κατάντια για μια πόλη. Δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα οικόπεδο που έχω πει εδώ και 10 χρόνια το πάρουμε, το κάνουμε πάρκινγκ, υπάρχουν λεφτά του Μπερμόλ, αλλά δεν το πω Νίκο Σοψάλη, δεν θέλουν να το κάνουν. Φέρετε, δεν
15: ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία, να είσαι καλά.
17: Καλό
15: μεσημέρι, καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε την Παρασκευή, έχοντας καλό των πραγμάτων, που θα είναι καλά τα πράγματα, γιατί όχι. Λοιπόν, την Παρασκευή θα είμαστε πάλι κοντά στις 12, να είστε πάντα καλά.
18: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
19: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
20: Ακούτε Ionion FM.

όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύσκολο το έργο κατάσβεσης στο Ρέθυμνο, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει έκταση 20 χιλιόμετρων, ενώ σημειώνονται αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 μηνύματα του 112 για εκενώς οικισμών, ενώ το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης. Μεγάλη επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Έχουν εκενωθεί οικισμοί και χωριά, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιόνι. Ανέφερε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρηπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρυαυρής, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηθίου. Πυρκαγιές στην Αγία Τριάδα Σιτίας, που έχει προκαλέσει μικρές ζημιές εργοστάσιο της ΔΕΗς αλλά και μέτωπα στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς το Μακρύ Γυαλό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίσε να ζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής γραμματείας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ως τη ΔΕ θα αναμένεται να παρουσιάσει στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Πριν από τη ΔΕ θα αναμένεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους. Πληροφορίες ότι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Νέες αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Θανάση Ευγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, του οποίου τη σύνθεση αγνοούσε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από την 1η Νοεμβρίου θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπό τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβή Ρή, στην κεντρική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Μοντσάρι σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Ίντερ ανανεώνει τη συνεργασία της ως το 2031 με τον 23χρονο επιθετικό Πίο Εσποζίτο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου
9: κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Επίπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται

0: του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Να πετάξουν τα εναέρια μέσα και όλο αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση της φωτιάς, εκενώσεις περιοχών, καμένα ξενοδοχεία, κατεστραμμένα σπίτια και δυστυχώς 2 νεκροί πυροσβέστες στο Ερέθνο και ένας στο Γήθιο.
4: Hello, I'm Johnny Cash.

Island, on down to San Antonio. Το Folsom Prison Blues του μεγάλου Johnny Cash γεννήθηκε το 1953, όταν ο νεαρός τότε Johnny Cash υπηρετούσε για τον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία και εμπνεύστηκε από μια ταινία για τις φυλακές του Folsom. 15 χρόνια αργότερα πήγε να το τραγουδήσει στους ίδιους τους κρατούμενους. Το άλμπουμ έγινε θρύλος, έσωσε την καριέρα του και μετέτρεψε τον Johnny Cash σε μια από τις εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής. Και φυσικά κανείς δεν ξέχασε ποτέ τον στίχο «I saw the man in Reno just to watch him die». Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1955. And smoking big cigars. Θα ξαναπάμε στο Ρέθινο να δούμε σε λίγο αργότερα τι γίνεται εκεί με, με τα μέτωπα. Θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στις περιοχές όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Μαρία Ιωάννου, αλλιώς radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Νίκο, εξετάζονται όλες οι πληροφορίες. Ακόμα και όπως καταλαβαίνεις, στόχος είναι να περιοριστεί το μέτωπο, να ελεγχθεί και να σβηστεί η φωτιά. Ο απολογισμός, η καταγραφή των ζημιών θα γίνει στην πορεία. Τώρα είναι μια περίοδος που όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο να σβήσει η φωτιά και να σωθούν οι άνθρωποι. Η Περιφερειάρχης είπε για τα δύο καμένα ξενοδοχεία να τελειώσει ο εφιάλτης της φωτιάς και μετά θα δούμε τι έχει καταστραφεί και τι όχι.

Αυτή είναι η Ελίνα Άντερσον. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια. Ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια υπασίας πριν να ακολουθήσει το τραγούδι και να γίνει μία από τις ελάχιστες κάντε τραγουδίστριες που γνώρισαν τόσο μεγάλη διεθνή επιτυχία παγκοσμίως, ειδικά στη δεκαετία του 70. Το Rose Garden που ακούμε δεν γράφτηκε για την Λίν, αλλά εκείνη το έκανε τεράστια επιτυχία.

0: Πάμε ξανά στην Κρήτη, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Πολωνας Φραγκεδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Να ξεκινήσω με τα συλληπιτήριά μου για τους δύο συναδέλφους, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Θα είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κλώσσας, αλλά κλώσσας. Μικρή σημασία έχει. Να μας πείτε αν έχετε εικόνα πώς χάθηκαν οι δύο συνάδελφοί σας.
1: Δυστυχώς, κύριε Κλώσσα, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή το πώς ακριβώς εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό αυτό στο Ρέθυμνο. Αυτό που μπορώ να σας πω μετά από πλήρης βεβαιότητας είναι ότι ένα περιστατικό πάρα πολύ δύσκολο. Η περιοχή εκεί είναι η χειρότερη περιοχή που υπάρχει επάνω στο νησί, που ουσιαστικά βγάζει ανέμους μεγάλη ένταση. Για όλο τον χρόνο σχεδόν το γνωρίζουμε, προσπαθούμε με κάθε μέσο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κάθε φορά που θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Οι συνάδελφοί μου, ρίχνοντας με μεγάλη αυταπάρνηση να πέσουν στο καθήκον, γνωρίζοντας ότι αν δεν σταματήσει η φωτιά τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό, δυστυχώς έχουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται σήμερα. Πέσανε στη μάχη και έγινε αυτό που έγινε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ακριβώς έγινε. Εμείς αυτή την ώρα τρινούμε δύο συναδέλφους, οι οποίοι δεν θα ξαναεπιστρέψουν στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους, και συνεχίζουμε τη μάχη προκειμένου να καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Διότι η κατάσταση αυτή την ώρα που συζητάμε είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πρόβλημα ακόμα στην περιοχή. Και έχουμε ιδιαίτερο συμβάν βέβαια, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή την ώρα στην Λασίδη.
0: Δεύτερη φωτιά, διαφορετικό μέτωπο εννοείται.
1: Ακριβώς, άλλη φωτιά.
0: Πριν δούμε την εξέλιξη των πυρκαγιών, ήταν μόνιμος ο 25χρονος και πεντετούς...
1: Όχι. Ήταν εποχιακός ο 25χρονος και πενταετούς υπηρέωσης ο 58χρονος.
0: Ναι. Υπάρχει ζήτημα να μην επέτρεπε η εκπαίδευσή τους να εκτιμήσουν σωστά την επικινδυνότητα της κατάστασης.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, διότι ειδικά ο 58χρονος ήταν ένας έμπειρος για πολλά χρόνια συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ήταν ο οδηγός του οχήματος.
0: Ναι. Θα φανεί στην συνέχεια τι έγινε. Μακάρι να μην έχουμε άλλα θύματα από αυτή την πυρκαγιά.
1: Αυτή την ευχή κάνουμε, κύριε, κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι κάθε χρόνο έχει κάτι χειρότερο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι το γεγονός ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όταν είναι για εκένωση, να γίνεται εκένωση. Μην φέρουν αντιρρήσεις, μην μένουν πίσω. Έχουμε παραδείγματα όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες περιοχές, οι οποίες μείναν πίσω και ουσιαστικά είχαμε τραγικά αποτελέσματα.
0: Το μέτωπο σε Λασίθη και Ερέθυμνο παραμένουν και τα δύο ανεξέλεγκτα.
1: Παραμένουν ανεξέλεγκτα.
0: Ναι. Και ακόμα δεν πετούν τα εναέρια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πετάνε, δυστυχώς όμως δεν μπορούν να ενεργήσουν. Πηγαίνουν στο σημείο και λόγω αναταράξης αποχωρούν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα είναι σαν να μην τα έχουμε στην πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς. Είναι και καιρικές συνθήκες που λέμε πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί ήδη θρηνούν δύο νεκρούς συναδέλφους τους που έπεσαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

0: Πριν ακόμα ο Bob Marley γίνει το παγκόσμιο πρόσωπο της Ρέγκη, ένας άλλος Τζαμαϊκανός είχε κάνει τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στο νησί. Το 69 ο Jimmy Cliff έγραψε το Wonderful World, Beautiful People, ένα αισιόδοξο τραγούδι μέσα σε μια εποχή πολέμων και κοινωνικών συγκρούσεων. Η επιτυχία του στη Βρετανία και στις ΗΠΑ απέδειξε ότι η Ρέγκη μπορούσε να μιλήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μετά ήρθε ο Bob Marley. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 45 ο Cliff, έφυγε το 25 πέρυσι, τον Δεκέμβρη του 25. Μένουμε στις φωτιές, γιατί αυτή είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους, ειδικά μετά και τον χαμό των τριών πυροσβεστών εχθές. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα. Όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι για τη χώρα μας, όταν έχουμε δυστυχώς χάσει τρεις ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν εχθές στο πεδίο.
0: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, και αυτό έλεγα πριν από λίγο, ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε δύσκολες ειδήσεις να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και με τις φωτιές δεν ξεμπερδέψουμε ποτέ. Το ζήτημα είναι αν μαθαίνουμε και αν τις αντιμετωπίζουμε σωστά, αν στέλνουμε ανθρώπους που έχουν εκπαίδευση στα μέτωπα, αν διαχειριζόμαστε την κατάσταση σωστά ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία θα πρέπει να την κάνουμε μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, όταν πλέον θα έχει κάτι κάτω στο στάχτη, για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι μαθήματα ενδεχομένως έχουμε πάρει. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που περιμέναμε να έχουμε αυτόν τον πολύ υψηλό έως και ακραίο κίνδυνο, λόγω των ενισχυμένων βόρειων ανέμων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε έναν από τους σταθμούς που πρόσφατα εγκαταστήσαμε τους πυρομετεωρολογικούς και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες κατά διαστήματα ξεπερνούσαν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε για το πόσο μεγάλη δύναμη είχε ο άνεμος και το πόσο εύκολο ήταν για τη φωτιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, να κινείται πάρα πολύ γρήγορα, να δημιουργεί επίσης κυλιδώσεις, οι οποίες οδηγούν σε ανάρρηξη νέων εστιών και επομένως αυξάνουν τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Μα όσο έχουμε μιλήσει από την Κρήτη, από την περιοχή, από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι, μας λένε για τρομακτικούς ανέμους όλο το βράδυ και συνεχίζουν και σήμερα. Μιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της περιοχής, όπου λέγει ότι εκεί στο Ρέθυμνο είναι μια περιοχή που βγάζει ανέμους, αλλά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι απίθανο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των ανέμων. Είναι, καταγράφουμε εξαίρεσες ταχύτητες στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, ρηπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση των ανέμων δεν υποχώρησε σχεδόν καθόλου. Ναι. Ανέφερα και προηγουμένως ότι καταγράψαμε.
0: Είναι το μικροκλίμα της φωτιάς ή περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους?
1: Περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους, διότι όταν έχουμε αυτό το βόρειο ρεύμα πάνω από το Αιγαίο, στην υπήνεμη πλευρά, στην πλευρά δηλαδή της νότιας Κρήτης, έχουμε την αλληλεπίδραση του ανέμου με την ορεογραφία της περιοχής, οπότε ο άνεμος μπορεί αφενός να επιταχύνει πάρα πολύ, λόγω του ότι αλληλεπιδρά με την ορεογραφία, ότι περνάει μέσα από φαράγγια ή κατεβαίνει στις υπήνεμες πλευρές, και αφετέρου μπορεί να δημιουργεί και περισσότερο έντονες ξηροθερμικές συνθήκες, να ανεβάζει δηλαδή τοπικά τη θερμοκρασία, να ρίχνει την υγρασία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποξηραίνεται η βλάστηση περισσότερο γρήγορα και επομένως να επιταχύνεται ακόμη περισσότερο και ο ρυθμός με τον οποίο εξαπλώνεται η φωτιά, αλλά και η πιθανότητα παρουσίας κυλιδώσεων. Να μεταφέρονται δηλαδή κάστρες από αυτόν τον άνεμο, να οδηγούν συνέναξη νέων ιστιών, και αυτό, όπως είπαμε, αυξάνει και τον κίνδυνο να υπάρξει παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Η πρόβλεψη για την υπόλοιπη μέρα και για τις επόμενες μέρες?
1: Η πρόγνωση αυτή τη στιγμή μιλάει ότι θα συνεχίσουμε και σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή με ανέμους της ίδιας περίπου έντασης. Μιλάμε δηλαδή για 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ και ρηπές πάνω από 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο σύνολο της χώρας θα έλεγα ότι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται πάνω από το Αιγαίο, πάνω από δηλαδή Λέσβο, Χίο, Σάμο, πάνω από την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Πελοπόννησο, όπου εκεί πέρα περιμένουμε σήμερα να έχουμε ακόμη περισσότερο ενισχυμένους ανέμους, στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Με αυτές τις συνθήκες φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. την Κυριακή φαίνεται να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση της έντασης του ανέμου, οπότε και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε ενδεχομένως να μιλάμε για κάποια βελτίωση.
0: Έχει βοηθήσει καθόλου το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, ή αυτό είναι ένας παράγοντας που βοηθάει αλλά όχι τόσο?
1: Έχει βοηθήσει, θα έλεγα, στο να μην έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα περιστατικά, αν εξαιρέσουμε τις χθεσινές πυρκαγιές και τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία είχαν. Έχουν βοηθήσει σίγουρα το γεγονός ότι δεν είχαμε τις πάρα πολύ υψηλές, υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες. Ωστόσο, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του Αυγούστου και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι υψηλές, οι κανονικές, έστω για την εποχή θερμοκρασίες που είχαμε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, έχουν το αποτύπωμά τους στη βλάστηση. Η βλάστηση, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, έχει μνήμη. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κουβαλάει στην πλάτη της εντός εισαγωγικών 2 και 3 μήνες με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, σημαίνει ότι ήδη είναι πάρα πολύ πιο έφλεκτη από ό,τι ήταν, για παράδειγμα, στις αρχές Ιουνίου.
0: Δεν κάνει δηλαδή τη διαφορά 2-3 μέρες δροσιάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 2-3 μέρες δροσιάς και οι βροχές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα κάνανε κάποια διαφορά, που μειώσανε κάπως το κίνδυνο για λίγες ημέρες, αλλά ακριβώς επειδή είναι μακρύ το διάστημα μέσα στο καλοκαίρι που είμαστε ήδη, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε ξανά σε μια κατάσταση αρκετά υψηλής εφλεκτότητας. Μπορεί να μην είμαστε στα επίπεδα που θα ήμασταν αν είχαμε, για παράδειγμα, τις θερμοκρασίες που έχει βιώσει η Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία και η Γαλλία. Ωστόσο, είμαστε πάλι σε επίπεδα όπου μπορεί να υπάρξει εύκολα έναρξη πυρκαγιάς και μπορεί ακόμη και με όχι τόσο ισχυρούς ανέμους που πνέουν χθες και σήμερα να έχουν μια γρήγορη εξάπλωση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, μεν φυσούσε χθες πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο αέρας ο οποίος ξεκίνησε την πυρκαγιά. Θα δούμε από τι ξεκίνησε και πώς προκλήθηκε. Ωστόσο, είναι καλό να το υπενθυμίζουμε. Οι πυρκαγιές συνήθως ξεκινάνε από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα.
0: Ναι, το είδαμε και στην Πάρο, στην πυρκαγιά που όλους μας εντυπωσίασε τόσο πολύ, πως την Πάρο, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, ότι όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε από το χιτά του νησιού, όπου ήταν μαζεμένα τα κλαριά που είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα για να μην έχουμε την πυρκαγιά, δηλαδή.
1: Νομίζω το γεγονός αυτό δείχνει ότι χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε όλοι μας και ατομικά και σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων την ευθύνη την οποία έχουμε. Διότι είναι πολύ ωραίο να ρίχνουμε πάντοτε, να βρίσκουμε πάντοτε κάπου να ρίξουμε την ευθύνη. Μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος, μπορεί να είναι μια περιφέρεια ή κάποιος άλλος φορέας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πάντοτε όλοι μας, και το υπογράφω αυτό που σας λέω, σε επίπεδο ατόμου έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Αν εγώ δεν κάνω αυτό που πρέπει, τότε συνεισφέρω στο να έχω μια ακόμη καταστροφή. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Έχουμε πλέον πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά φτιάχνουν μόνο τη σκηνή επάνω στην οποία θα παίξει η φωτιά.
0: Ναι.
1: Εάν το έργο θα καταλήξει να είναι μια καταστροφή, θα το αποφασίσουμε εμείς ως άνθρωποι.
0: Ναι. Όλο και συχνότερα διαβάζω αυτές τις μέρες, με αφορμή και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Γαλλία και τον καύσωνα που έχει όλο το καλοκαίρι η κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ότι πια θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτή θα είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, καύσωνες, φωτιές, φωτιές που βλέπαμε στον Καναδά, ξέρω εγώ, αυτές τις. Τις τεράστιες πυρκαγιές, ότι θα τις βλέπουμε πλέον και στην Ευρώπη.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον μια κανονικότητά μας και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Μπορεί να έχουμε, αν γυρίσουμε, ας πούμε, τον χρόνο πίσω στην τελευταία πεντάτια, μπορεί να δούμε ότι ενδεχομένως να είχαμε κάποιες χρονιές και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά που να ήταν λίγο καλύτερες και να είπαμε ότι τα πήγαμε καλύτερα και δεν είχαμε τόσες καμένες εκτάσεις ή τόσες πολλές πυρκαγιές. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα, αν απομακρυνθούμε και δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχουμε πολύ πιο συχνά ακραίες δασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές που είναι εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατο να τις σταματήσουμε. Και εκεί πέρα είναι που θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να δρούμε περισσότερο στο κομμάτι της πρόληψης, ξεκινώντας από την τοπική κοινότητα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους το τι κάνουν σε μια δασική πυρκαγιά, να πάρουμε ενδεχομένως καλές πρακτικές που μπορεί να έχουν αυτές οι κοινότητες. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ήπαιθρο, παλαιότερα ξέρανε να χειρίζονται τη φωτιά. Επομένως, έχουμε να μάθουμε και από αυτούς πράγματα. Ωστόσο, με το δεδομένο της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να προσαρμοστούμε καταρχήν σε αυτές τις νέες συνθήκες και να δούμε πώς μπορούμε να θωρακιστούμε και να είμαστε περισσότερο ασφαλείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάνναρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συζητούμε όλη τη χρονιά με τον κύριο Γιάνναρο, αλλά ειδικά τα καλοκαίρια, για το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε για να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές. Σε μια πραγματικότητα που αλλάζει, όπως μας είπε και ο ίδιος, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και αυτή η εικόνα με τους καύσωνες και τις μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, όπως είπε, είναι η νέα μας πραγματικότητα.

παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα που είναι πολύ δύσκολα και είναι πολλά και δυστυχώς έχουν αφήσει πίσω 3 νεκρούς και ακούμε μουσικές λίγο για να μας γλυκάνει την ψυχή και το μυαλό μας. Αυτό είναι το Bloody Oblanda, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Beatles, και όμως η πρώτη εκτέλεση που έφτασε και στο νούμερο 1 στη Βρετανία δεν ήταν των Beatles, ήταν των Σκοτσέζων Marmalade, που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Beatles δεν το είχαν κάνει, δεν το είχαν κυκλοφορήσει το τραγούδι σε single. Έτσι, τον Ιανουάριο του 69, οι Marmalade έφτασαν στην κορυφή των Βρετανικών charts, γράφοντας τη δική τους μικρή σελίδα στην ιστορία της pop. Και όσο για το Bloody Oblanda, ήταν μια φράση που χρησιμοποίησε ένας Νιγηριανός μουσικός φίλος του Paul McCartney και σημαίνει με απλά λόγια: η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, εκεί που έλεγε και μιλούσε και μιλούσε, κατέληγε πάντα τη φράση του Oblanda, Oblanda. Και συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Χιου Νίκολσον, τον Marmalade. Γι' αυτό θυμηθήκαμε το Bloody Oblanda. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, επεμβαίνει πυροσβεστική και τα εθελοντικά τμήματα του Δήμου μας. Πιστεύω να μην γίνει κανένα ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να... Γιατί ένα αέρια μέσα ήρθαν πάλι και φύγανε, δεν μπορούν να επέμβουν. Είναι τεράστιο.
14: Συνεχίζει να φυσάει τόσο πολύ που δεν μπορούν να προσταλασσοθούν.
13: Δεν μπορούν ούτε να προσταλασσοθούν, ούτε να κάνουν ρήψη με τις συνεχείς αναταράξεις που υπάρχουν.
14: Ναι. Το, δήμαρχε, το μέτωπο από πού εκτείνεται?
13: Χθες βράδυ ήταν από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα το μέτωπο το οποίο υπήρχε. Ξεκινούσε, για να καταλάβετε, από Αγία Γαλήνη και έφτανε μέχρι Αγία Παρασκευή, δηλαδή μέχρι Ακούμια.
14: Ναι.
13: Τριόπετρα. Και κατάστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του, έτσι.
14: Ναι,
13: και το πιο σπουδαίο είναι ότι είχαμε δύο απώλειες ανθρώπινες ζωές, που πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο και το δυνηρό. Ήταν άνθρωποι που πέσανε στο καθήκον του για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας τις περιουσίες τους και τις ζωές τους. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πλέον μαζί μας.
14: Εσείς εκεί στον Άγιο Βασίλειο έχετε καταστροφές?
13: Τεράστιες. Εκεί μετράμε και σπίτια έχουν καεί και βιβλιοστάσια έχουν καεί, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα αποτίμηση, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε όλα τα σημεία, γιατί έχουν πέσει κολόνες της ΔΕΗ, τα καλώδια της ΔΕΗ, και είναι σημεία που δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, που είναι καταστροφή έτσι.
14: Ναι. Και στα γύρω χωριά αντίστοιχη εικόνα?
13: Και βέβαια υπάρχουν 7-8 χωριά είναι που έχουν πληγεί.
14: Ναι.
13: Μαζί με το παραλιακό μέτωπο.
14: Είναι σε ύφεση, αλλά δεν είναι υπό έλεγχο.
13: Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
14: Είναι υπό έλεγχο.
13: Είναι,
14: αυτό είναι καλά.
13: Αλλά υπάρχουν αναζωπηρώσεις συνεχείς, καταλάβετε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
14: Ναι. Και οι ισχυρές ρηπές ανέμου συνεχίζονται κανονικά.
13: Ακριβώς όπως χθες. Δυστυχώς και μάλλον θα πάει μέχρι αύριο έτσι.
14: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας αφήνω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μακάρι να έχουμε καλά νέα σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου εκεί από την περιοχή στο Ρέθυμνο. Ακούσατε, μεγάλες οι ζημιές και σε σπίτια και σε πυμνιοστάσια. Προφανώς και το πράσινο έχει καεί και έχει καταστραφεί εκεί γύρω γύρω, αλλά δυστυχώς η κατάσταση ακόμα είναι πολύ δύσκολη. Και αυτή είναι η κατάσταση κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι, με δική μας ευθύνη, δηλαδή ανθρώπινη αμέλεια τις περισσότερες φορές, κεντρική ευθύνη να μην έχουν γίνει τα πράγματα που πρέπει, αλλά τα ακούσατε και πριν όταν μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννα Ρώτη. Καλό είναι να ψάχνουμε να βρούμε την κεντρική ευθύνη, αλλά να αναρωτηθούμε αν και εμείς έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο. Δεν εννοώ μόνο ως άνθρωποι, προφανώς, να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, να μην υπάρχουν χόρτα γύρω-γύρω, να καλέσουμε τους αρμόδιους αν υπάρχει κάπου πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Αλλά και οι αρμόδιοι προλαβαίνουν να έρθουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο δικό μου εξοχικό εκεί στο Σούνιο είναι δύο. Πεύκα, προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ενημερώσουμε, να έρθει κάποιος να φροντίσει αυτά τα πεύκα να κοπούν, γιατί έχουν μπει πλέον μέσα στα καλώδια. Κάτι φωτογραφίες ανεβάσαμε προχθές, κάτι βίντεο από την βροχή και τα λοιπά, και γράφανε, μας λέγανε φίλοι και γνωστοί από κάτω, καλά αυτά τα πεύκα μέσα στα καλώδια είναι. Και ο ένας λέει στον άλλον, ο Δήμος στην περιφέρεια, η περιφέρεια στον ΔΔΕ, ο ΔΔΕ στο δασαρχείο, και τα πεύκα παραμένουν εκεί μέχρι να πούμε πω ρε γάμο, το την πατήσαμε γιατί τα πεύκα δεν είχαν κοπεί, κατάλαβες. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, τα κατοικίδια τους, τα πλάσματα που είναι μέλη της οικογένειάς μας, και στη δύσκολη κατάσταση της φωτιάς πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο να σταθούν και αυτά σε περίπτωση που δεν είμαστε εκεί, για να τα πάρουμε μαζί. Η Λώρα Σταματάκη, η σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι που ευτυχώς το συζητάμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, την προστασία των κατοικιδίων μας από την φωτιά. Καλημέρα σε μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα.
7: Καλημέρα, ναι, ακούγεται λίγο οξύμορη σήμερα η καλημέρα μας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να διατηρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς ως ιδιοκτήτες ψυχραιμία, κάτι που δεν είναι δεδομένο. Έχουμε δει βέβαια και περιπτώσεις αυτοθυσίας, έτσι, να μπαίνουν
14: μέσα στη φωτιά.
7: Και ακριβώς μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Πάρα πολλές φορές έχουν κινδυνέψει οι άνθρωποι για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τους απασχολεί, δεν τους ενδιαφέρει.
14: Καλά, υπάρχουν εκείνοι που έχουμε μάθει που έχουν φύγει από το σπίτι ενώ ήταν μαζί με τα κατοικίδια, τα άφησαν πίσω, έκλεισαν και την πόρτα.
7: Τη στιγμή που δεν υπήρχε ακόμη ο κίνδυνος.
14: Ναι, και φύγανε, γιατί τους λέει να σωθούμε εμείς, δεν πειράζει τα ζώα.
7: Πλέον η νομοθεσία γίνεται αυστηρή για όλους, βέβαια, έτσι.
14: Ναι.
7: Και για αυτούς που δεν δίνουν σημασία και για κάποιους άλλους που κακοποιούν. Είδαμε πάλι παράλληλα με τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κρήτη, στην Μάνη, είδαμε σε άλλο μέρος της Ελλάδος δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί πλέον, να σέρνει δύο γαϊδουράκια με ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ευτυχώς εκεί έρχεται η νομοθεσία, ένα κενό νόμου που υπήρχε χρόνια να καλύψει τη δική μας αδιαφορία.
14: Ναι, απλά ξέρεις, Λόρα, στη δύσκολη στιγμή της φωτιάς, η κοινωνική συνείδηση και η ανθρωπιά δεν θα γεννηθεί ξαφνικά από τον αυστηρό νόμο. Δεν θα σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ότι α, είναι πολύ αυστηρός ο νόμος να σώσω τα ζώα μου. Αυτό είναι το ένστικτο που έχεις εκείνη
7: αυτό
14: τη στιγμή.
7: Αυτό είναι θέμα αγάπης και θέμα προσωπικότητας.
14: Βέβαια.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί φιλοζωικοί σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται ανά τόπο και εκεί πρέπει να απευθυνόμαστε κάθε φορά που χρειαζόμαστε και εμείς βοήθεια.
14: Ναι, δηλαδή, γιατί η μία πλευρά του πράγματος είναι είσαι στο σπίτι, έρχεται η φωτιά, μπορείς να πάρεις τα ζώα μαζί σου και να φύγεις. Το άλλο είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, είσαι στη δουλειά, είσαι κάπου αλλού, έχεις αφήσει τα ζώα στο σπίτι και μαθαίνεις ότι πιάνει φωτιά στην περιοχή. Εκεί τι κάνεις?
7: Εκεί υπάρχει σταθερά η γραμμή για την προστασία ζώων ανά την Ελλάδα και πρέπει να είμαστε αυτό ενημερωμένοι ποιος είναι ο σύλλογος στο τόπο μας που μπορεί να βοηθήσει και να τρέξει αντί για εμάς ή μαζί με εμάς. Αυτό
14: σωστά.
7: Πρέπει δηλαδή να είμαστε ενημερωμένοι από πριν και έτοιμοι για όλα.
14: Ναι. Και τι κάνεις όταν λες, τώρα αυτό είναι ηθικό δίλημα, δεν είσαι στο σπίτι, είναι το ζώο εκεί πέρα, σου λένε ότι δεν πρέπει να πας γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν βάζεις σε κίνδυνο τη δική σου ζωή, καλείς τους ειδικούς, αυτούς που μπορούν και ξέρουν, έτσι.
7: Είναι ακριβώς. Και οι σύλλογοι και η γραμμή για την προστασία ζώων συντροφιάς έχουν εξειδικευμένους ανθρώπους που μπορούν να... έχουν μαθητεύσει μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί σίγουρα εμείς ως απλοί πολίτες σαφώς και δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Όμως αυτοί έχουν εξειδίκευση, μπορούν να βοηθήσουν και φυσικά τη ζητάμε. Απλά πρέπει να έχουμε ενημερωθεί από πριν. Γιατί την ώρα του πανικού δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε λογικά και δεν μπορούμε να βρούμε όσα χρειάζονται για να σώσουμε και εμείς τα κατοικίδια μας.
14: Οπότε καλό είναι στις μνήμες του τηλεφώνου να βάλουμε τα τηλέφωνα των φορέων της περιοχής. Αχρίαστα να είναι που λένε.
7: Και οι Δήμοι βέβαια κάνουν πλέον ό,τι μπορούν με όσα μέσα έχουν. Είναι η υποχρέωσή τους τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε κάπου να αποτανθούμε. Δεν είμαστε πια στο έλεος όπως ήταν πριν 10 χρόνια που δεν υπήρχε κανείς να ασχοληθεί με τα ζώα συντροφιάς, έτσι, ή με τα κατοικίδια μας, με τα οικόσιτά μας, δεν υπήρχε κανείς να μας βοηθήσει. Τώρα υπάρχουν τρόποι, ανάλογα βέβαια και με το κακό που μπορεί να βρει τον τόπο του καθενός, ό,τι μπορούμε.
14: Προφανώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή εδώ η μεγάλη φωτιά που βλέπουμε είναι η τελευταία μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού και δεν θα χρειαστεί
7: να το
14: συζητήσουμε. Πριν σε χαιρετήσω, η αφορμή για να τα πούμε αρχικά ήταν να μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα αλλά και την... Και τη φροντίδα πρέπει να έχουμε στα ζώα μας για να ταξιδέψουμε. Θες να πούμε λίγο τα βασικά, γιατί είναι μια περίοδος που βλέπουμε πολλές φορές τσακωμούς, εντάσεις για το μπορείτε, δεν μπορείτε να το φέρετε, μπορείτε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με το ζώο σας.
7: Ναι, εμείς θέλουμε λίγα χρόνια ακόμα για να αποδεχτεί ο κόσμος πού μπορούμε να έχουμε μαζί μας τα ζώα στις φωτιές. Το πιο σημαντικό είναι να είναι τσιπαρισμένα τα κατοικίδια μας, να έχουν βιβλιάριο υγείας έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθούν αν είναι εμβολιασμένα, πολύ σημαντικό. Εάν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό να υπάρχει ευρωπαϊκό διαβατήριο που να έχει βγει τουλάχιστον 10 μέρες πριν, τουλάχιστον. Τα έχουμε σε παραλίες πάντα κοντά μας με λουρί, σε ελεύθερες παραλίες, σε οργανωμένες δεν επιτρέπεται. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ μικρά που θα τα έχουμε στην αγκαλιά μας ή σε ένα μικρό καλαθάκι. Στα μέσα μεταφοράς είναι ανάλογα πλέον και τις εταιρείες. Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορείς να πάρεις μαζί το κατοικίδιό σου δίπλα ή αλυτάλλη, ας πούμε. Αυτό το έχει επιτρέψει.
14: Ναι.
7: Δεν είναι όμως το γενικό είναι το ειδικό. Στα καράβια εννοείται τα μικρά ζώα συντροφιά στην αγκαλιά μας και σε κλειστός χώρος, ενώ τα μεγαλύτερα άνω των 10 κιλών πρέπει να είναι πάντα με το λουρί σε εξωτερικό χώρο και συνήθως και φήμωτο δίπλα στον ιδιοκτήτη τους.
14: Άρα με τα χύπλα που είναι κλειστά δεν μπορούν να ταξιδέψουν τα μεγάλα...
7: Όχι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν ακόμη τα μεγάλα.
14: Μάλιστα. Και πού κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι, κυρίως τα σκυλιά?
7: Στις μη οργανωμένες παραλίες. Και πάντα με την επίβλεψη του δικού τους ανθρώπου. Πάντα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε ένα σκυλάκι άνω των 10 κιλών να μπει στις ξαπλώστρες ανάμεσα. Εκεί θα δημιουργηθούν εντάσεις και μεγάλα προβλήματα.
14: Για να μπει στη θάλασσα πρέπει να έχει το λουρί του.
7: Αρκεί να είναι δίπλα στον ιδιοκτήτη του.
14: Ναι, αρκεί να είναι δίπλα στον ιδιοκτήτη.
7: Να μην ξεφύγει από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του. Και βέβαια πάντα ισχύουν πάντα το βιβλιάριο υγείας. Γιατί εάν κάποιος βλόμενος βάλει θέμα και ζητήσει παρέμβαση αστυνομίας ή οποιαδήποτε άλλο φορέα και δούνε, διαπιστωθεί ότι το κατοικίδιο δεν είναι εμβολιασμένο, τότε το πρόστιμο είναι τσουχτερό και φτάνει τα 500 ευρώ.
14: Ναι. Και βέβαια όπως έχουμε δικαιώματα, έτσι υπάρχουν και υποχρεώσεις αλλά και κοινωνική αντίληψη. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται και ας είναι πολύ ήσυχο το σκυλί, θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
7: Ισχύει. Εκεί μπαίνει το θέμα της προσωπικότητας, να μπορούμε όλοι να συμβιώνουμε τετράποδα και δίποδα χωρίς προβλήματα.
14: Σωστά. Λόρα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
7: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρε. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
7: Καλή συνέχεια.
14: Λόρα Σταματάκη, η σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, για το τι κάνουμε στις δύσκολες περιπτώσεις της φωτιάς με τα ζώα μας, αλλά και το τι κάνουμε τώρα που έρχονται διακοπές, για να μην έχουμε εντάσεις και μας χαλάνε την ηρεμία των διακοπών. Ούτε σε όσοι έχουν ζώα, αλλά ούτε όσοι βρίσκονται και κάνουν διακοπές κοντά σε όσους έχουν ζώα.

στην Νίκη του Λαϊμπούς, που ήταν μόλις 18 ετών όταν είδε στην τηλεόραση τη μεταφορά από το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Μπροντέ, και μέσα ένα βράδυ έγραψε το «Wuthering Heights». Η δισκογραφική της πιστεύω ότι ήταν πολύ παράξενο για πρώτο σίγγλ. Εκείνη επέμεινε και είχε δίκιο. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία το 1978 και η Kate Bush πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έφτασε στην κορυφή των charts με ένα τραγούδι που είχε γράψει αποκλειστικά η ίδια.

Γενέθλια λοιπόν είχε η Kate Bush, γενέθλια έχει και ο Buddy Guy. Ένας από τους τελευταίους θρύλους του blues του Σικάγο, γεννημένος 30 Ιουλίου του 1936, 89, 90 ετών γίνεται σήμερα, ζωή να έχει, στη Λουιζιάννα, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα, επηρεάζοντας μουσικούς όπως ο Eric Clapton, ο Jeff Beck, ο Jim Page, ο Jim Hendrix, τίποτα, τους μεγαλύτερους του είδους. Το What Kind of Woman Is This το έχω γράψει το 67, είναι ίσως από τα καλύτερα δείγματα του ύφους του, του πώς έκανε την κιθάρα να ακούγεται μαγικά. Όλη η δύναμη της, του παίξηματός του που έκανε τους νεότερους κιθαρίστες να τον αποκαλούν δασκαλό τους, παρότι η δισκογραφική του εταιρεία θεώρησε ότι το παίξιμο του ήταν υπερβολικά άγριο και τραχή για το ευρύ κοινό. Επτά δεκαετίες ενεργός ο Buddy Guy και παραμένει ένας ζωντανός σύνδεσμος με τη χρυσή εποχή των blues και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της σύγχρονης κιθάρας αλλά και της μουσικής. Με Buddy Guy θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, αχ,

0: αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Αυτός είναι ο Γιάννης Ντουνιάς. Το τραγούδι ανήκει στον κύκλο Διάλειμμα του Γιάννη Μαρκόπουλου από το 1971 σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και πρώτη εκτέλεση με τον Θέμη Ανδρεάδη που κάνει το ξεκίνημά του τότε. Εδώ εμείς το ακούμε στην εκτέλεση του Γιάννη Ντουνιά, πιο βαρύ, πιο λαϊκό. Το νιώθει στο νταλκά του άντρα του βαρύ. Ο σταθμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τα μέτωπα της φωτιάς, τα μέτωπα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και αυτό κάνουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες τις συνθήκες με τις οποίες οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές προσπαθούν να ελέγξουν τα μέτωπα. Δυστυχώς 3 νεκροί σε μια μαύρη μέρα και για το πυροσβεστικό σώμα αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εμάς που τιμούμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη. Να το πω κλείνοντας, γιατί δεν ήθελα να το συζητήσουμε αναλυτικά και με μηνύματα και όλα αυτά. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την πυροσβεστική, ο τωρινός υπουργός, οι προηγούμενοι, οι κυβερνήσεις και όλα αυτά, επειδή θυμόμαστε να τρώνε ξύλο οι πυροσβέστες και να τους διώχνουν κακήν κακός, επειδή ζητούσαν και αυξήσεις αλλά και μονιμοποίηση των ανθρώπων που ήταν πυροσβέστες, αυτά να τα θυμόμαστε και το χειμώνα. Μην τους δέρνουμε το χειμώνα και λέμε ότι είναι ήρωες και έπεσαν στο καθήκον οι πυροσβέστες στην φωτιά. 12 μήνες το χρόνο να το θυμόμαστε. Γιατί τότε λέγανε ότι νομίζουν ότι έχουμε λεφτόδεντρα να πληρώνουμε τον κόσμο να κάθεται το χειμώνα. Για τους πυροσβέστες το λέγανε αυτό.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, Σούπερ και Μινι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εξαιρετικά δύσκολο το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, το μέτωπο της οποίας ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται γρήγορα. Το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης, ενώ στην Αγία Γαλήνη απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις, τα ενιαία μέσα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Καταράκης. Έχουν οικισμοί και χωριά, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιώνη. Ανέφερε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρηπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύς, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στο Αγερανό Γηθίου. Πυρκαγιές στην Αγία Τριάδα Σιτίας που έχει προκαλέσει μικρές ζημιές στο εργοστάσιο της ΔΕΗΖΗ αλλά και μέτωπα στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλη. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς το μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Ενεργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, άκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας καθώς και ναυτικές υποδομές. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα επαναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ώστε δε θα συζητηθούν η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα και πριν από τη ΔΕΘ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψήφιους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Εύφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμπέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί από την 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα της πριν από το θάνατο της προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορούς της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Γυψέλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 νεκροί και 14 τραυματίες σε πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος από παραστρατιωτικές δυνάμεις στην πολιτεία Βόρειο Κορνταφάν στο Σουδάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa League, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού στη λίστα, η Χουλιάν Άλβαρες και Βαγγέλης Παυλίδης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Diamonds are forever. θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
9: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όν.
6: Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
9: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

0: Τα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Κυρικός εδώ μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα Δημήτρη μας. Στο 211-1080-880 είναι η κυρία Μαρία Ιωάννου και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Κατερίνα Πλατή στο πολύ τρέξιμο, πρέπει να πω, λόγω συνθήκων για τις οποίες θα μιλήσουμε φυσικά σε λίγο. Ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που μάλλον δεν θα ακούσετε σήμερα. Είναι αυτές οι μέρες του Ιουλίου συνήθως, αυτές που τελειώνουμε τη σεζόν τα τελευταία χρόνια, που δεν δουλεύουμε τον Αύγουστο δηλαδή, που μεγαλώσαμε πια και δεν δουλεύουμε τον Αύγουστο, που πας λες και το έχει ο διάολος κάθε χρονιά τέτοιες μέρες που ετοιμάζεσαι να φύγεις και να χαιρετήσεις και να κάνεις ένα πρόγραμμα πιο χαρούμενο και πιο ανοιχτόκαρδο κλπ. Συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες και συνεχίζουν και συμβαίνουν σήμερα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε κι άλλα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Όσοι είστε σε τηλεοράση και βλέπετε εικόνες από το Ρέθυμνο, για παράδειγμα, αυτή την ώρα, καταλαβαίνετε τι άνεμοι πνέουν αυτή τη στιγμή και γιατί υπάρχουν ηχητικά μηνύματα 112 ασταμάτητα. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο κατάσβεση πυρκαγιάς. Μιλάω για το Ρέθυμνο. Μια πυρκαγιά που το μέτωπό της, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Λέτσικα στο δελτίο, ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Ότι μιλάμε για μια περιοχή που είναι τουριστική, είναι γεμάτη με κόσμο, έχει προχωρήσει απεγκλωβισμούς κατοίκων από τη θάλασσα, που και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί τα σκάφη πάνε σαν καρδότσουφλα να τα δείτε μέσα στα μανιασμένα κύματα. Μόνο από την Αγία Γαλήνη, όποιος ξέρει την Αγία Γαλήνη ξέρει και πώς είναι, δεν είναι κανένα τεράστιο μέρος, κανένα τεράστιο λιμάνι, ένα μικρό λιμανάκι είναι η Αγία Γαλήνη. Τόσο δά δεν είναι, που έχουν απομακρυνθεί από εκεί 2.000 τουρίστες. Νωρίτερα στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Καταράκης, είπε ότι η αναζωοπηρέωση είναι συνεχής και ότι τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση φωτιά και με τέτοια κατάσταση. Και βέβαια έχουμε τους δύο εποχικούς πυροσβέστες 25 και 58 ετών που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι χθες στην περιοχή Κρία Βρύση. Στην Κρήτη, έτσι. Ένας 27χρονος, επίσης πυροσβέστης, φαίνεται πως κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στο Γήθιο, στον Αγερανό Γηθίου. Έχουμε πυρκαγιά και στην Αγία Τριάδα Σιτίας, που έχει προκαλέσει ζημιές εκεί στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Άλλα μέτωπα σε διάφορες περιοχές, στο Γούδουρα και στον Ασπρόλιθο. Το 112 ζητάει από αυτούς που βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν σε άλλες περιοχές. Γενικά η κατάσταση είναι προβληματική. Στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, έχουμε συνεχείς αναζωοπυρώσεις και εκεί έχει δοθεί εντολή για ακοινώσεις. Για την Πάρο έχουμε 4 συλλήψεις. Έχει συλληφθεί ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος καταρχάς έχει συλληφθεί, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από τον τοπικό Χιτά. Πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική. Στην Εύβοια, στην Κρήτη, στις Τικλάδες, στη Λέσβο και στα Κύθυρα, που οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα τσιγάρα σας όσο καπνίζετε στα τασάκια, στα μπουκάλια, δεν ξέρω πού. Τα πατάτε κάτω στο πάτωμα για να

0: και βέβαιοι ότι έχουν σβήσει ένα τσιγάρο που να σκοτώσει ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει αστεία καθόλου εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θα είμαστε σε μια προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης για τις πυρκαγιές, χωρίς να χάσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Έχει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Η Κατρίνα Πλατή μου λέει ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, δημοσιογράφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δώσε μας. Ναι, ναι, δυστυχώς,
1: ναι. Εικόνα και σήμερα. Κακή εικόνα
0: κακή
1: και σήμερα.
0: Εικόνα,
1: πολύ
0: ναι.
1: Κακή εικόνα. Και εμείς προσπαθούσαμε το πρωί που είχαμε εκπομπή να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους μας που είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ, που είσαι, εσύ δεν είσαι εκεί, έτσι.
1: Εγώ είμαι στα Χανιά.
0: Στα Χανιά,
1: μιλούσα με τους
0: ναι,
1: συναδέλφους μου οι οποίοι βρίσκονται εκεί.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι στο τηλέφωνο προσπαθούσα να τους μιλήσω.
0: Δεν ακούγονται.
1: Με 9 μέχρι 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαμε ούτε να τους μιλήσουμε. Μου λένε, Δημήτρη, αυτό που παρακολουθούμε εδώ δεν έχει προηγούμενο. Ό,τι και να κάνουνε, εάν δεν αποφασίσει ο Θεός να σταματήσει να φυσάει,
0: ναι,
1: δεν θα μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι τόσο δύσκολη και η περιοχή, όσο το γεγονός ότι φυσάει, είναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι 224 οι πυροσβέστες κάτω. 47 ναι, οχήματα, είναι τόσο μεγάλη δύναμη που δεν τους βοηθάει και λίγο η τύχη να μπορέσουν να καταφέρουν να συγκρατήσουν λίγο αυτό το μένος.
0: Γιατί άκουγα φαίνεται, και εγώ το πρωί ερχόμενος, ότι ούτε τα ελικόπτερα μπορούν να φτάσουν πάνω από τις αιστείες. Τα αεροπλάνα ούτε για αστείο δεν μπορούν να πετάξουν,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: θα έχουμε δράματα, άλλα δράματα. Έχουμε ζήσει στο παρελθόν αεροπλάνα δυστυχώς να πέφτουν σε προσπάθειες υπεράνθρωπες που κάνουν, που ξεπερνούν και τις δυνατότητες και των αεροσκαφών. Τα οποία δεν είναι τίποτα καινούργια αεροσκάφη, παλιά αεροσκάφη είναι έτσι. 40 ετών αεροσκάφη είναι. Και χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνεται υπερπροσπάθεια πραγματική. Η κατάσταση πάντως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάρα πολύ δύσκολη στο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ δύσκολη εκεί κάτω. Άμα δείτε και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο τις εικόνες με τους καπνούς και το τι γίνεται εκεί πέρα, θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη είναι, δηλαδή είναι πάνω από 15-20 χιλιόμετρα είναι όλο αυτό. Ναι. Ευτυχώς να πούμε ότι έχουμε μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή τα καλά νέα.
0: Ναι,
1: ότι το λιμενικό σώμα έχει καταφέρει να σώσει πολλούς ανθρώπους.
0: Έχει κάνει χιλιάδες εκενώσεις. Ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν μεταφέρει όλους τους τουρίστες. Σκεφτείτε ότι η Αγία Γαλήνη είναι ένα μέρος το οποίο είναι ένα τουριστικό θέρετρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν δεν το είχαν εκενώσει, δηλαδή αν δεν υπήρχε.
0: Το έλεγα πριν, επειδή έχει τύχει να πάω 2-3 φορές στην Αγία Γαλήνη και δεν είχε κανένα τεράστιο μέρος, είναι μικρό
1: ναι,
0: μέρος και είναι
1: μικρό,
0: δύσκολο να γίνει εκένωση.
1: Αν ναι, εκεί, παιδιά, ναι, θα ναι, μιλούσαμε τώρα για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτή την καταστροφή, γιατί για μένα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια τραγωδία όλο αυτό που έχει γίνει, έχουμε σημάδια ότι κάτι σώθηκε. Μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Το επιμένω σε αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ο σταθμός μας θα βγάζει συνεχώς τα νέα που βγαίνουν. Αλλά να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι η πρώτη φορά που έχω να πω ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι από πέρα και από το σταυρό του. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, εννοείς δηλαδή, γιατί ξέρεις πολλοί κόσμοι το παρεξηγεί γι' αυτό.
1: Εννοείς ότι. Εννοώ πραγματικά, γιατί
0: οι δυνάμεις της φύσης είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στα μέσα τα οποία υπάρχουν να λειτουργήσουν. Το είδαμε δυστυχώς, το βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και το βλέπουμε ακόμα στην Ισπανία και τη Γαλλία να καίγονται. Μιλάμε εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων που έχουν και αυτές οι χώρες αεροσκάφη, πυροσβεστικά, σύγχρονες είναι κλπ. Αλλά δεν είχαν δυνατότητες να τις σταματήσουν λόγω των ανέμων. Ναι,
1: χθες
0: ναι,
1: καταγράφηκε 113 χιλιόμετρα μέχρι και 113 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι και η περιοχή τέτοια που όταν πιάσουν αυτοί οι άνεμοι, άμα δείτε τα περισσότερα δέντρα που ήταν εκεί, έχουν πάρει κλίση από τους ανέμους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε.
1: Ναι,
0: και αν έχεις εσύ κάτι και μέσα στην πολλή δουλειά που προφανώς έχεις, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης,
1: μας
0: θυμάσαι και μιλάμε ξανά. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο συνάδελφος Δημήτρης Σκουλούδης, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να έχει καν επικοινωνία με τους συνάδελφους που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, λόγω ακριβώς των καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτή την ώρα. Ξαναλέω ότι σήμερα οι επικίνδυνες περιοχές είναι η Αττική, επιμένω σε αυτό, η Αττική. Και είναι επίσης, μισό λεπτό να τις ξαναβρω μια φορά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι η Εύβοια, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Λέσβος και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε για ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα φύγει η φωτιά, αντεσταμάτα την. Ναι, άμα θα σβήσει μέσα στο πρώτο λεπτό δηλαδή, δεύτερο, τελείωσε. Κάπως έτσι, δεν θέλω να λέω πράγματα, αλλά είχαμε την τραγωδία στο μάτι. Έτσι, μέσα σε λεπτά έγινε. Κατέβηκε την πλατεία, την πλαγιά του η φωτιά και έφτασε στην παραλία κάτω που έχει χιλιόμετρα. Λοιπόν, τώρα, μέσα στην εκπομπή, στη διάρκεια της, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Νεύθη Μιόνεφ, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για το νέο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει, ποιους αφορά, ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις. Νομίζω αφορά αρκετό κόσμο. Να πούμε και λίγα πολιτικά. Επειδή έχουμε κρούσματα σαλμονέλα σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και ιό του Δυτικού Νείλου με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη, τον καθηγητή, τον ξέρετε νομίζω όλη την εποχή του κορονοϊού. Και θα έχουμε, ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Έρη Ρίτσου, την γνωστή συγγραφέα και κόρη του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, του ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Με αφορμή αυτή την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει ξεσηκώσει πολλά κύματα συζήτησης και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και ενδιαφέρει και εσάς, έχετε πει την άποψή σας. Θα ακούσουμε τι θα πει η κόρη ενός πολύ σπουδαίου δημιουργού όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Καλημέρα στο φίλο μας του Δημήτρη. Δημήτρη, μην τα θυμάμαι, δεν είναι ώρα τώρα για αυτά. Ωραία είναι, πάντα έχουμε κάτι να πούμε. Ότι η κυβέρνηση έστειλε, λέει πάλι τους νεκρούς πυροσβέστες ήρωες, αλλά πέρσι έστειλε τα μάτια τους έτρινα επειδή τους ζούσαν τα αυτονόητα. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα για αυτά. Εντάξει, έχεις τόσες μέρες στη διάθεσή σου να κάνεις αντιπολίτευση από εδώ. Και εμείς τη φιλοξενούμε, όπως βλέπεις. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, είμαστε και εμείς οι φύλακες της πόλης και των αδειοκυμάτων. Δυστυχώς με πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα από το δικό μας Κηφισό που είναι το flyover στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή που λέει είναι θλιβερό αναμενόμενο ότι ξέρω την κυρία Καριστιανού σκόμα. Ναι, είναι μια είδηση. Αυτό έφυγε ο Θανάσης Αυγερινός από το γραφείο τύπου. Επιβεβαιώνει την πτώση με τρεις, αφού παραμένει ακόμα χωρίς στελέχη και πρόγραμμα. Ο Σαμαράς διαβάζει ότι παίρνει τηλέφωνο ως και στελέχη που ξεκίνησαν καριέρα επί ΕΡΕ. Μα ειλικρινά πιστεύει ότι με ξεχασμένους γεγονούς, γιους, θυγατέρες κλπ. Τέως υπουργών του πατέρα Μητσοτάκη θα κάνει κάτι καλό. Υπογράφω πάντα ως μια ταλέπορη Ελληνίδα. Λέω πώς, Ζωή Ραπτόγλου. Αφού θέλετε να πούμε το όνομά σας, το λέμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, Νούλα μας. Γεια σου, Νούλα μας. Ευχαριστώ πολύ στην άλλη φωσία Νεσημινά και από τη Βουλή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Βουλής, για το οποίο όμως περνάει σε δεύτερο ρόλο σήμερα. Έχει θεματάκια. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους της το επόμενο διάστημα. Όταν λέμε το επόμενο διάστημα, θα το κάνει μέχρι το 15 Αύγουστο, φαντάζομαι, γιατί μέσα στο 15 Αύγουστο. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό. Στο δελτίο ειδήσεων ακούσατε πληροφορίες για τον Διονύση Τεμπονδρά και τον Πέτρο Κόκαλ και το που προορίζεται έναν υποψήφιο. Τώρα, επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που διαβάζω είναι ότι τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η διαδικασία δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από κάθε κόμμα. Δηλαδή, θα πηγαίνει το κόμμα και θα πει: πάρετε το πρόγραμμά μου και αξιολογήστε το. Και δείτε το αν βγαίνει, αν και από πού βγαίνει. Θα αφορεί αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο, χωρίς να κρίνει την πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι επιβάρυνση θα έχει στο δημόσιο κάθε ένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Φαντάζομαι θα πρέπει να λέει και από πού θα βρίσκονται τα χρήματα αυτά, εκτός από το δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έχουμε και το αστυνομικό ρεπορτάζ πλήρες από θέματα, δυστυχώς. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που έχουμε εγκλήματα πολλά, δυστυχώς. Διαβάζω συνέχεια ειδήσεις που έρχονται από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, νωρίτερα η κυρία Μαρία Λιώνη, είπε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρεπές ανέμου είναι 10 και 11 βοφόρ, παρακαλώ, εκεί στην Κρήτη. Εντυπωσιακό πραγματικά. Δυσάρεστα εντυπωσιακό βέβαια, όχι ευχάριστα εντυπωσιακό. Και σήμερα έχει και νομίζω Υπουργικό Συμβούλιο που θα εξεταστούν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Θα πούμε και για πολιτική. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Στάσου πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κι άλλον για να μας μιλήσει. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Τον έχουμε. Γιάννης Δασκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία μέλος εθελοντικής διευρυμένης ομάδας εκτάκτων αναγκών και θέλω να πω μια κουβέντα πριν του δώσω το λόγο, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους αυτούς που εθελοντικά μπαίνουν στα μέτωπα αυτά για να σώσουν ανθρώπους κυρίως, έτσι, ζωάκια που κινδυνεύουν, περιουσίες, τα βάζω με τη σειρά που καθένας τα αξιολογεί, έτσι. Να τον καλημερίσω γιατί ξέρω πως είναι πολύ απασχολημένος και εμείς τώρα τρώμε το χρόνο τον πολύτιμο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στις τάσεις.
0: Λοιπόν, πού είστε τώρα εσείς?
2: Κοιτάξτε, μόλις τώρα, δηλαδή επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμασταν από χθες το μεσημέρι.
0: Από χθες το μεσημέρι.
2: Στη φωτιά. Γυρνάμε τώρα πίσω. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Στη φωτιά, για το Ρέθυμνο, για ποια περιοχή μιλάμε τώρα, συγγνώμη. Γιατί,
2: μιλάμε τώρα για
0: Σιτία.
2: Για την περιοχή της Αγίας Τριάδας.
0: Όχι, είναι στο Λασίθι, αυτό δεν είναι στο Ρέθυμνο.
2: Γιατί είχαμε και άλλα μέτωπα στην Κρήτη, Ρέθυμνο, με την απώλεια των
0: δύο. Είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα στη Σιτία, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, από πλευράς ανέμου ή γενικά οι συνθήκες χτεσινές.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο όσον αφορά την πυρκαγιά.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια έχουμε ακόμα την ένταση του ανέμου που έχει ισχυρές ρηπές και σήμερα. Και αυτό το καθιστά, ξέρετε, λίγο επικίνδυνο, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει μια αναζωπήρωση. Το μέτωπο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Οπότε οι πυρσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Και εύχομαι να περάσει και να κυλήσει ομαλά η μέρα, έτσι ώστε να πέσει και ο άνεμος.
0: Ναι, ναι. Πόσες ώρες, αν επιτρέπετε, ήσασταν εκεί και προσπαθούσατε μαζί με άλλους?
2: Πόσες ώρες,
0: ναι, ναι.
2: Από χτες το μεσημέρι, τις 4 το μεσημέρι.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ήσασταν 16 ώρες, 17, δεν μπορώ να μετρήσω.
2: Περίπου, ναι.
0: Χαρά στο γουράγιο σας πρώτον.
2: Τι να κάνω, όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες.
0: Δεν το κάνουν όλοι αυτό, ξέρετε. Γι' αυτό είστε αξιοθαύμαστοι όλοι εσείς που το κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και επιχειρησιακά και στην πολιτική προστασία. Οπότε ένα λόγο παραπάνω, είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι για την ομάδα. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία.
0: Ναι.
2: Να συνεργαζόμαστε δηλαδή με τις πυρσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να υπάρχει συνεργασία και να καταλαβαίνει ένας τον άλλον όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Σας ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι να μην χρειαστεί γρήγορα να επανέλθετε σε μέτωπο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κ. Γιάννης Δασκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία, και γρήγορα, γιατί έπρεπε να έχουμε ήδη πάει σε διάλειμμα. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί και εκείνος θα είναι απασχολημένος πάρα πολύ τώρα. Ο κ. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
3: Καλημέρα για εσάς. Καλημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Δεν είναι καλημέρα, το γνωρίζουμε. Πώς είναι καλημέρα με νεκρούς, με όλες αυτές τις καταστροφές, με όλη αυτή την κατάσταση? Δεν μπορεί να είναι καλημέρα. Τυπική αυτή η καλημέρα, να ευχηθούμε να εξελιχθεί σε μια καλύτερη μέρα. Για πέστε μας, πώς είναι τα πράγματα?
3: Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, παραμένει δύσκολη από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Ναι.
3: Έχουμε την απώλεια δουλειών συνανθρώπων μας, δύο πυροσβεστών, η οποία έχει επισκέψει και παράλληλα και εμάς και όλη την επιχείρηση.
0: Ναι.
3: Και θέλω να εκφράσω δημόσια τα ειλικρινή μου συγκεκριτήρια στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε τα πάντα για να οριοθετηθεί η φωτιά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο με πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Τα εναέρια μέσα μας, λέγανε πριν σε επικοινωνία που είχαμε με την περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθήσουν.
3: Τα εναέρια είναι εδώ, είναι στο νησί από χτες. Προσπαθήσαν κατά επανάληψη να κάνουν ρήψεις. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν ούτε να κάνουν ρήψεις ούτε να ανεχοδιαστούν.
0: Πρόγνωση έχετε για τις επόμενες ώρες για τους ανέμους?
3: Η πρόγνωση δυστυχώς δεν είναι σύμμαχος. Δεν είναι σύμμαχός μας. Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στο νότιο τμήμα του νησιού θα είναι παρόμοιες μέχρι το επόμενο Σάββατο. Οπότε τα πράγματα ακόμα δυσκολεύουν.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν περιοχές κατοικημένες που είναι σε κίνδυνο?
3: Δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές που είναι σε κίνδυνο. Έχουν γίνει εκενώσεις βέβαια,
0: ναι,
3: σε κατοικημένες περιοχές και από θαλάσσιες και από στεριές.
0: Ναι.
3: Από εκεί πέρα θέλουμε σήμερα μέχρι τη μέρα να εκτιμηθεί αν μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε μέχρι ότου διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια. Ναι. Γιατί αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
0: Λοιπόν, να μην σας απασχολούμε άλλο, κύριε Τσαπάκο. Μας δώσατε μια εικόνα, μας δώσατε και οι συνάδελφοι πριν και οι εθελοντές που μιλήσαμε. Αν χρειαστεί, που θα επανέλθουμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Έχετε πολύ δύσκολη δουλειά να κάνετε και στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Μια εβδομάδα πριν ήμουν στο νησί, στην άλλη πλευρά, στα Χανιά. Το αριθμό είναι δίπλα-δίπλα. Δίπλα από τα Χανιά, βέβαια, αλλά. Και εντάξει, ήταν όλα ήρεμα, δεν υπήρχαν θέματα. Δυστυχώς, έτσι είναι από τη μία μέρα στην άλλη, ειδικά αυτή την περίοδο. Θυμάστε που λέγαμε ότι τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος. Τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος, δυστυχώς. Και είναι και περίοδος που χτυπάει τουριστικές περιοχές που έχουν και πάρα πολύ κόσμο. Και άρα και οι κενώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Καλημέρα, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη Νικόλαρο από τη Σπάρτη, από τη Λακωνία. Εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση, γιατί ξέρω ότι έχουμε φίλους και φίλες που μας ακούνε, και στις φίλες ιδιαίτερα που ξέρουν ποιες είναι αυτές, που μας ακούνε το πρωί. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα εκεί στον πύργο του Μιστρά. Την αγάπη μας. Λέει, επιτρέπεται σήμερα με τον αέρα να καθαρίζουν οικόπεδα με το μηχάνημα? Όχι, δεν επιτρέπεται να κάνουν τίποτα. Καμία εργασία δεν επιτρέπεται να κάνουν πουθενά με τόσο αέρα. Καμία εργασία η οποία να γίνεται με μηχάνημα το οποίο παράγει, μπορεί να παράγει φλόγα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, και αυτός που το κάνει είναι εγκληματίας, πραγματικά ενσυνείδητος εγκληματίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 1888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, εγκαλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφέρες αυτού του μήνα. Διάλειμμα και πάμε γρήγορα στην κυρία Άννα Ευθυμίου.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Επικοινωνία.
4: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
5: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
13: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
14: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
15: Όλες οι ειδήσεις.
14: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
16: Στο freegr.gr.
17: Η πύλη της τεχνολογίας.
18: Το hot spot του ίντερνετ.
19: Ακούτε Ionion FM.
20: Θεία, έχετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο Υπουργείο σας με το οποίο ασχολείστε, είναι το νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Δώστε μας όσο πιο συνοπτικά μπορείτε και εκλαϊκευμένα, εσείς είστε και εργατολόγος, είναι και η δουλειά σας δηλαδή αυτή. Τι αλλάζει, ποιος αφορά και ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου?
21: Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την επαγγελματική ασφάλιση,
20: ναι,
21: για να μπορέσει, η οποία είναι μια προαιρετική ασφάλιση που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, να το πω απλά. Δηλαδή μια συμπληρωματική συνταξιδοτική παροχή. Πώς γίνεται αυτό? Δίνεται η δυνατότητα μέσω μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, όπου και αν και όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί προφανώς αυτή είναι η κατάσταση, ότι είναι δύσκολη η αποταμίευση, αλλά όσο είναι αυτό, εφικτό και για όσο χρονικό διάστημα και όπου είναι αυτό, να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση για να εξασφαλίσουν αργότερα μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή.
20: Ναι.
21: Αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει η επαγγελματική ασφάλιση να γίνει ακόμα πιο αξιόπιστη, γιατί κύριε Ξενάκη, γιατί να έρθω ό,τι χρήματα έχω να τα επενδύσω αν δεν εμπιστεύομαι το σύστημα αυτό. Επομένως, θέλουμε κανόνες οι οποίες καθιστούν το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο αξιόπιστο.
20: Ναι.
21: Πρώτον, οι κανόνες αυτοί φέρνουν μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας σε ό,τι αφορά όλα τα προϊόντα της επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι από τα μία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε ένα νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό προϊόν που φέρνουμε και λέγεται ΟΑΠΕ, αφορά τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια.
20: Mm-hmm.
21: Εκεί λοιπόν επέρχεται μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας και μια καλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των ασφαλισμένων. Ένα λοιπόν είναι αυτό.
20: Mm-hmm.
21: Το δεύτερο είναι ότι καθιστούμε το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο ευέλικτο. Με ποιο τρόπο εισάγουμε μια καινοτομία στα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που θα λειτουργούν ως ταμεία ομπρέλα και εκεί θα μπορούν να εντάσσονται μικρότερες επιχειρήσεις.
20: Mm.
21: Αυτό τι σημαίνει, η δομή της ελληνικής οικονομίας προφανώς είναι από μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την επαγγελματική ασφάλιση προσιτή σε μικρότερες επιχειρήσεις. Άρα περισσότερες επιχειρήσεις θα εντάσσονται, αυτό σημαίνει αυτόματα και περισσότεροι εργαζόμενοι. Δίνουμε όμως τη δυνατότητα να εντάσσονται και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
20: Ναι.
21: Επομένως, κάνουμε το σύστημα πιο ευέλικτο και έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και αν κάποιος μείνει άνεργος, να μην χάσει αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που έκτισε ή μπορεί να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ΟΑΠΕ, που είναι ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ή και αντιστρόφως. Άρα δίνουμε και ένα δικαίωμα, φορικτίζουμε και τη φορητότητα, ώστε να μην χάνει ένας ασφαλισμένος το δικαίωμά του αν αλλάξει επάγγελμα ή εργασία. Και το τρίτο, που είναι πολύ ουσιαστικό για μας, δηλαδή ξεκλειδώνει, είναι αυτό που ξεκλειδώνει το οικοδόμημα της επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι στο δεύτερο πυλόν της ασφάλισης, είναι ότι τα φορολογικά κίνητρα. Τα φορολογικά κίνητρα είναι πολύ πιο ισχυρά, δίνουμε ισχυρά πλέον φορολογικά κίνητρα. Θα συνδέουμε με την ηλικία συνταξιοδότησης, στα 62 ή στα 67 έτη, γιατί στόχος μας είναι να γίνει συνείδηση ότι αυτή η επαγγελματική ασφάλιση είναι μια συνταξιοδοτική παροχή. Και παράλληλα καταργούμε και κάποια πέναλτι και αυξάνουμε και το πλαφόν που μπορεί να βάλει κάποιος τα χρήματά του εκεί.
20: Από 20%
21: θα κάνουμε
20: 35%
21: και από 20.000 το χρόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
20: Από πότε ξεκινούν όλα αυτά, κύριε Ευθυμίου?
21: Ορίστε.
20: Από πότε ξεκινούν αυτά όλα?
21: Αυτά έχουμε μια περίοδο μεταβατική για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τέλος του 2027, αλλά από την ψήφιση του νόμου και μετά αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικές διατάξεις, να προσαρμοστούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και να γίνουν και τα απλά ομαδικά ασφαλιστήρια, συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια στην πόλη, να μπορέσουν να μετατραπούν σε ΟΑΠΕ, δηλαδή στο νέο ασφαλιστικό προϊόν, γιατί μέσα από αυτά θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Αυτό προφανώς θα είναι για τους εργαζόμενους,
20: ναι.
21: Γιατί σήμερα θα μπορούν, μάλλον αυξάνουμε το εισόδημα των εργαζομένων μέσω μιας συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής παροχής, πρώτον. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μας. Ναι. Δεύτερον, δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν το προσωπικό τους, να τους δώσουν κίνητρα και αυτά στο προσωπικό τους να μείνουν. Και συνήθως αφορά ένα προσωπικό και υψηλή ειδική είναι συγκεκριμένα.
20: Ναι.
21: Με εξειδικευμένες δεξιότητες, αλλά πολύ σημαντικό, δημιουργείται και μια βάση από ταμιεύσεων, ξέρετε, από αυτή επενδύεται και έρχεται προς ανταποδοτικό όφελος στην εθνική οικονομία.
20: Να το
21: και
20: δούμε λοιπόν.
21: Και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί εννοείται ότι ο πρώτος πυλώνας, εννοείται, τον στηρίζουμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι ο πυλώνας που δίνουν, είναι δηλαδή συντάξεις που παίρνουμε από το κράτος. Αυτό η επαγγελματική ασφάλιση είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ερχόμαστε λοιπόν και το κτίζουμε αυτό, γιατί χρειάζεται ακριβώς μια πολυπυλωνική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, την στρατιωτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
20: Ωραία, πάμε. Επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, εκτός από. Θέλω να πω, επειδή έχετε και την ιδιότητα της βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μια περιφέρεια η οποία ήταν κάποτε υγιεινός περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έπαιρνε 50%, 60%, δεν ξέρω πόσο έπαιρνε, πάντως έπαιρνε κάτι τεράστια ποσοστά. Και τώρα ψηλά είναι, στο 30 ή 35, δεν ξέρω πόσο έχει μετρηθεί, αλλά για αυτά που έπαιρνε είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι κάστρο. Δηλαδή είναι κάστρο πια, αλλά πια έχει χαμηλώσει το ύψος του κάστρου και των διχών του. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή έχει χρόνο να δημιουργήσει συνθήκες που εγώ την αυτοδυναμία, αν με ρωτάτε, τη βλέπω απίθανη για κανένα κόμμα, δεν τη βλέπω πιθανή. Πολλό δε μάλλον, καλά, άμα δεν τη βλέπω για τη Νέα Δημοκρατία, πολλό δε μάλλον για κανένα άλλο κόμμα που είναι από κάτω δημοσκοπικά. Πώς βλέπετε να κινήσετε και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το κόμμα για να μπορέσει να μαζέψει ό,τι έχει χάσει από ελεύθερους επαγγελματίες, από αυτούς που έχασε με το ζωμένο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μην αρχίζω και λέω τώρα από λάθη αστοχίες, κακές δηλώσεις, δημόσιες κακές συμπεριφορές. Να αναφερθώ πρόσφατα στη δημόσια συμπεριφορά του κ. Κυριαζίδη, θα το πω. Εγώ προσωπικά, όποτε μιλάω δημοσίως για την αστυνομία, μιλάω με πολύ προσοχή και σεβασμό σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους μου. Όμως εδώ έχω μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι κάτι να ψήμω αποδεκτή. Θέλω να πω όλα αυτά, πώς θα τα μαζέψετε μέσα σε τόσους μήνες, λίγους μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές? Ούτε ξέρω πόσοι μένουν, μπορεί και 2, μπορεί και 6 και 7.
21: Κοιτάξτε, επειδή και αναφέρεται τώρα και την περίπτωση του κ. Κυριαζίδη, και δεν μπορώ. Αντιλαμβάνεστε να το πείσω έτσι.
20: Ναι.
21: Προφανώς δεν είναι στην περιφορά, δεν είναι στάση αυτή. Ήτως ή άλλως είχε κατακριθεί.
20: Ναι.
21: Δεν πιστεύω ότι υπήρχε λόγος κανένας να αναφερθεί στο ίδιο περιστατικό με αυτόν τον τρόπο, και εγώ με όλο το σεβασμό εκεί στην ελληνική αστυνομία. Αλλά πράγματα τα οποία έχουν ελήξει, καμία περίπτωση δεν πρέπει να επανέρχονται. Με τον ίδιο τρόπο για τον οποίο είχαν.
20: Έκανε λάθος, λέει, το βουλευτής που κάθισε και το ξανασυζήτησε δημόσια και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Έκανε λάθος, θεωρείτε? Αυτό καταλαβαίνω. Έκανε λάθος ο βουλευτής που το επανέφερε και μάλιστα το επανέφερε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μου λέτε.
21: Είχε κλείσει το θέμα. Υπήρχε μια αποδοκιμασία μεγάλη αυτή την περιφορά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να επανέλθει αυτή τη στιγμή.
20: Μάλιστα. Πάμε στα επόμενα. Πώς το βλέπετε το κλίμα μπορεί να γυρίσει?
21: Ναι. Πιστεύουμε ότι θα πορευτούμε. Καταρχάς, έχουμε εικόνα ένα χρόνο μπροστά μας κυβερνητικό έργο. Γιατί η θητεία της κυβέρνησης είναι και το χρόνο.
20: Ένα χρόνο έχετε και δεν έχετε. Εν πάση περιπτώσει, 8-9 μήνες έχετε θεωρητικά.
21: Ναι. Άρα πρέπει να επιταχυνθούν οι όποιες μεταρρυθμίσεις.
20: Μάλιστα.
21: Δηλαδή, τα μολύβια δεν κατεβαίνουν. Τα μολύβια τρέχουν. Γράφουν γρήγορα αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Και στο κοινοβουλευτικό έργο φυσικά, γιατί το έργο που γίνεται στην Υπουργεία έρχεται στο Κοινοβούλιο. Mm. Επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα ή στη ζωή των συμπολιτών. Δηλαδή για μας μια άμεση ρύθμιση ήταν η κατάρτιση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα.
20: Σωστή. Άργησε βέβαια να γίνει και αυτή. Τη συζητάμε 3 χρόνια. Και ήταν σε μια αγωνία μεγάλη, πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρετε.
21: Είναι μια στιγμή που μπορέσαμε να το κάνουμε.
20: Ξέρετε, εσείς το έχετε ζήσει την αγωνία του κόσμου για το θα μου στήσουν λεφτά πίσω. Και εγώ τα θυμάμαι στα πάνελ που συζητούσαμε όταν ακόμα έκανα στρογγυλά τραπέζια που σας το μετέφερα και με την ιδιότητα. Και εσείς πάντα είχατε και μια άποψη. Δεν είχατε πάντα την άποψη την κομματική τη σκληρή. Είχατε πάντα και κάποιες αιρετικές απόψεις οι οποίες δημιουργούσαν και συζητήσεις. Το θυμάστε?
21: Ναι, εντάξει. Προφανώς όταν έχεις και μια επιστημονική κατάρτιση, νομίζω ότι αυτό σου δίνει εφόδια.
20: Ναι.
21: Σου δίνει εφόδια στην πολιτική να τα αντιμετωπίσει.
20: Και τι θα πείτε στον κόσμο? Πετε μου, τι θα πείτε στον κόσμο? Ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο? Ωραία, ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο?
21: Ξαναψηφίστε με γιατί πρώτον.
20: Όχι εσάς προσωπικά, καταλαβαίνετε τι λέω για την
21: Δημοκρατία. Όχι εμάς, τη Νέα Δημοκρατία. Έχω, σαφώς. Λοιπόν, ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε αξιοπιστία. Το είπαμε, το κάνουμε.
20: Να.
21: Έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος και των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε εμπειρία. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με γρήγορα αντανακλαστικά σε δύσκολες στιγμές. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
20: Μάλιστα.
21: Και ξαναψηφίστε μας γιατί σεβόμαστε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν τάζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Δεν βρίσκουμε λεπτόδεντρα. Δεν τάζουμε από αυτά που παραπάνω που μπορούμε να δώσουμε και έτσι ακριβώς προχωράμε με ρεαλισμό και δίνουμε μια ασφάλεια.
20: Μήπως θα έπρεπε να πείτε, όχι εσείς, γενικά το κόμμα σας, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην επαναλάβουμε τα πολλά και σημαντικά λάθη που έγιναν σε αυτά τα 8 χρόνια και στις αστοχίες και που δημιούργησαν θέματα και στεναχώρησαν και πάρα πολύ κόσμο.
21: Αφού αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει λάθη, καλά, όταν διοικείς και παίρνεις αποφάσεις, προφανώς θα κάνεις και λάθη, αλλά είτε αυτά είναι πιο βαριά, είτε είναι πιο ελαφριά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναποφεύγονται.
20: Μια τελευταία ερώτηση.
21: Επομένως, προφανώς, ο στόχος είναι να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τα λάθη.
20: Δεν ξέρω,
21: και να το διορθώνουμε για να μην επαναλαμβάνεται.
20: Αν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε με την καρδιά σας, θα σας ρωτήσω. Αν μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, τι δεν θα κάνατε, τι πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει που κάνατε και το κάνετε λάθος.
21: Τώρα δύσκολη ερώτηση.
20: Το ξέρω, γι' αυτό σας την κάνω.
21: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε.
20: Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια το ξαναψηφίζατε, εννοώ.
21: Έχει απομακρύνει κάποιο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποστασιοποιηθεί. Θεωρώ όμως ότι οι συνέπειες αυτές ίσως στο μέλλον δικαιώσουν αυτή την επιλογή.
20: Μάλιστα.
21: Πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ένα νομοσχέδιο που μπορεί άμεσα τώρα να έχει αμέσως αποδόσεις. Είναι όμως ένα.
20: Έχει άμεση απόδοση αρνητική για σας.
21: Κάποιες κολόνες και κάποιες πυλώνες.
20: Μάλιστα. Λοιπόν.
21: Σίγουρα θεωρώ ότι θα έπρεπε, θα ήταν.
20: Τους ελεύθερους επαγγελματίες θα τους φορολογούσατε έτσι όπως φορολογήσατε για παράδειγμα.
21: Θα μείνω. Κοιτάξτε.
20: Επειδή είστε και ένας από αυτούς.
21: Ναι, σαφώς. Ήταν όμως σημαντικό και αυτό που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Είχε ένα αντίκρισμα στα έσοδα του κράτους, είχε ένα αντίκρισμα. Δηλαδή στη συνεπή, το να είσαι συνεπώς φορολογούμενος. Είχε ένα αντίκρισμα στην κουλτούρα του να γίνεται συνεπής φορολογούμενος. Θεωρώ όμως ότι στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός είπε για τις ΔΕΣ ότι θα προτεραιοποιηθούν τα ζητήματα που αφορούν τους όσους έχουν συνεπιστεί, έχουν προσαρμοστεί στα θέματα
20: συνεπής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα Ευθυμίου.
21: Την ευχαριστούμε πολύ.
20: Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, θα το διαβάσω, ο Ανδρέας. Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα, διαφθορά ever και θα τους ξαναψηφίσουμε. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι τρεις χειρότεροι, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα στο φίλο εδώ που λέει. Πολύ καλά τα υποθραμμίνω ως βουλευτής. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται άτομα αλλοπρόσαλα. Αν ήμουν στο νόμο δράμα, θα το ψήφιζα μόνο γι' αυτό. Έχει το θάρρος γνώμης του μέσα σε μια βουλή είναι νέκων. Άποψή σου. Λέει ένας φίλος εδώ, Δημήτρης. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο πατέρας μου ήταν στα σώματα ασφαλείας. Και σε παρακαλώ, βοήθησε να σταματήσει αυτή η μπουρδα πως οι πυροσβέστες εργάζονται μόνο 2 μήνες το χρόνο. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων και πολλά άλλα. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων, μας βγάζουν από τα σανσέρ όταν μένουμε. Σπέβδουν εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και το χειμώνα. Εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και κινδυνεύουν ζωή μέσα στα σπίτια. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα και στη διάρκεια του χειμώνα οι πυροσβέστες. Κάποιος υπουργός στη δεκαετία του 80, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε, τους είχε αποκαλέσει ταυλαδόρους, το θυμάμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και είχε γίνει τότε χαμός, θυμάμαι, και ακόμα και μέσα στο κόμμα του Πασόκ, φυσικά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ωραία είναι το καλοκαίρι να τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους λέμε ταυλαδόρους. Ντροπή μας, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Radio papaki παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Η καθημερινότητά μας και γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει, για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει κιόλας όταν στην τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω, αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα που την είδαμε να σκάει μία φορά την περασμένη εβδομάδα και τη βλέπουμε σιγά σιγά να σκάει και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Και θέλω να μας δώσετε μία εικόνα. Τι είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε κάποια μέτρα, να δώσετε μας μία εικόνα.
2: Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν συνδεθεί τα διαφορετικά περιστατικά σαλμονέλας που έχουν συμβεί σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Αυτό το λέω γιατί δεν είναι περίεργο να έχουμε κρούσματα σαλμονέλας μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Καταρχήν να πούμε ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, ένα μικρόβιο δηλαδή, που βρίσκεται φυσικά στο έντερο αρκετών ζώων. Δεν είναι δηλαδή περίεργο, σχεδόν όλα τα κοτόπουλα έχουν στο έντερό του σαλμονέλα. Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να απομονωθεί και σαλμονέλα από την επιφάνεια του κοτόπουλου, συνήθως σε χαμηλό.
1: Σημειώνω εδώ ότι βλέπω πρόχειρα μπροστά μου, στην Αττική είχαμε εδώ, στην Νίκαια και στο Περιστέρι, στην Καστοριά, στη Λαμία, τώρα δεν θυμάμαι που αλλού, αλλά τα σημειώνω έτσι, κάποια πρόσφατα περιστατικά που είχαμε στο μήνα που πέρασε.
2: Ναι. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι η σαλμονέλα είναι ένα μικρόβιο που σκοτώνεται σχετικά εύκολα. Δηλαδή αν ψηθεί καλά το κοτόπουλο, που συνήθως έχει σαλμονέλα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γενικά όταν χειριζόμαστε κρέατα και ακόμα πιο πολύ πουλερικά, έτσι, τα χειριζόμαστε στην κουζίνα σε μέρος όπου δεν έρχονται σε επαφή με λαχανικά ή φρούτα ή, ξέρετε, πράγματα τα οποία δεν θα ψηθούν, δεν θα βραστούν. Οπότε να μην γίνει επιμόλυνση των λαχανικών που έχουμε. Ακόμα και στο ψυγείο, όταν βάλουμε το κοτόπουλο, να μην είναι δίπλα σε λαχανικά.
1: Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα,
2: οπότε
1: μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για το άψητο μιλάμε πάντα, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, ναι, το άψητο. Το κοτόπουλο, αν ψηθεί το κοτόπουλο και φτάσει στους 70 βαθμούς μέσα για 2 λεπτά, έχει τελειώσει η σαλμονέλα. Είναι τελείως ασφαλές για να το φάμε.
1: Μάλιστα,
2: για να το καταναλώσουμε.
1: Μάλιστα,
2: γι' αυτό και πάντα το κοτόπουλο το τρώμε καλά ψημένο. Δεν είναι όπως, ας πούμε, το μοσχάρι που μπορεί να μείνει λίγο κόκκινο στη μέση.
1: Κατάλαβα. Πρέπει να είναι καλά ψημένο. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Άρα αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Λέτε, αυτό αφορά βέβαια αυτό να το κάνουμε στο σπίτι μας, γιατί όταν τρώμε έξω, γιατί υπάρχουν και περιστατικά που έχουν να κάνουν με μαγαζιά πια και διαχείριση που γίνεται από επαγγελματίες.
2: Εκεί γνωρίζουν οι επαγγελματίες πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να έχουν όλες οι κουζίνες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία να τα ξέρουν.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο άλλο θέμα. Υιός Δυτικού Νείλου. Τι γίνεται?
2: Τώρα, ο υιός του Δυτικού Νείλου κάθε χρόνο είναι ενδημικός στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Από το 2010 τουλάχιστον έχουμε κάθε καλοκαίρι υιό του Δυτικού Νείλου. Το επίκεντρο κάθε χρονιά ήταν στη Θεσσαλία. Φέτος βλέπουμε μια μετατόπιση προς τα νότια και βλέπουμε αρκετά κρούσματα και μέσα στην Αττική. Ναι. Αυτό βλέπουμε ξεκινήσει κυρίως μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και πιθανώς να έχει συμβάλει στη μετακίνηση πτηνών, που είναι η κύρια πηγή του ιού του Δυτικού Νείλου. Γιατί τα κουνούπια για να μολυθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένο πτηνό.
1: Ναι.
2: Δεν μολύνονται από ανθρώπους τα κουνούπια. Ο άνθρωπος μολύνεται, αλλά δεν το μεταδίδει πλέον ούτε στο κουνούπι ούτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, ότι φέτος έχουμε μια αυξημένη δραστηριότητα στην Αττική, κυρίως φαίνεται από τις χάρτες, από τους πίνακες του ΕΟΔΗ, ότι βλέπουμε μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με υψηλότερες επιπτώσεις στο Μαρκόπουλο και τα Σπάτα. Τώρα, για προφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να προστατευτεί από τα κουνούπια που τσιμπάνε, ξέρουμε, πρωινές και απογευματινές ώρες. Σίτες, τα παράθυρα, αντομοαποθητικά εγκεκριμένα στο δέρμα και στο χώρο, και αποφεύγουμε να υπάρχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι μας, γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Και επίσης τώρα, αν πάμε κάπου που έχει πολλά κουνούπια, καλό είναι, εάν το επιτρέπει η θερμοκρασία, να φοράμε μακριμάνικα και μακριά παντελόνια για να μην έχουμε επιφάνεια να μπορούν να τσιμπήσουν εύκολα τα κουνούπια.
1: Μας τα είπατε όσο πιο απλά γινόταν και τα καταλάβαμε. Και εμείς οι αδαείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγιορκίνη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριε Δήκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Και ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλα τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών και όχι μόνο βέβαια, και όλη την υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Και εμείς επιστρέφουμε εντός ολίγου. Να θυμίσω ότι μεταξύ 10:30 θα έχουμε την Έρη Ριτσού, την κόρη του σπουδαίου μας ποιητή, με αφορμή αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον ιό του Μάνου Χατζηδάκη και τα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή την κουβέντα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύσκολη κατάσταση με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, σημειώνοντας πως γίνεται τιτάνια προσπάθεια να οριοθετηθεί το μέτωπο. Ανέφερε πως τα ενέαρια μέσα δυνατούν να κάνουν ρήψεις λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ είπε ότι η πρόγνωση του καιρού το επόμενο Σάββατο δεν είναι σύμμαχος. Το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσια, ενώ στην Αγία Γαλήνη απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύση, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηθίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σιτία σε εγρήγορση πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναζωπηρώσεις στο πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθερα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα επαναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ώστε δε θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Κριτική στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τις δηλώσεις του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου άσκησε, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Δεν υπήρχε λόγος να επανέλθει. Το θέμα έχει αποδοκιμαστεί και έχει κλείσει, είπε χαρακτηριστικά. Το επόμενο διάστημα και πριν από τη δέθη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψήφιους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή του μετρό Ανθούπολη Ελληνικό, που νωρίτερα ένας υπήκος από τον Μπαγκλαντές μπήκε στη σύραγγα στο σταθμό του Συντάγματος. Ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα της πριν από το θάνατο προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορούς της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι, 6 στην πόλη Κρεβίρη, 1 στο Κίεβο και 1 στην Πολτάβα, έχασαν τη ζωή τους από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός πάξει για το Conference League, εμπλοκή στην υπόθεση του Ανάσα Λαχεντίν και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Park Ωσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Park Ωσέ, στο Βαρθολομιό.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Ionion FM.
2: Ακούτε Ionion FM.

πραγματικό υπέροχο αυτό άσμα, το οποίο ονομάζεται, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κύρκος, σχήμα λόγου, και το οποίο είναι Αντώνης Βαρδής, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας. Δυστυχώς οι δύο από τους τέσσερις μας κοιτάνε από ψηλά τώρα, έχουν φύγει, και ο Αντώνης Βαρδής και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και νέοι σχετικά και οι δύο, δυστυχώς. Τεράστιοι δημιουργοί και οι τέσσερις, έχουν φτιάξει καταπληκτικά τραγούδια όπως αυτό που ακούμε τώρα, και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ξέρεις τι θέλω να βρεις το, όταν μπορείς φυσικά, το, αυτό με το, με το γάτο και το, τον Κατσιμιχαίο. Το γάτο μου, το γάτο με τη συνέλευση των Ποντικών, λέει το τραγούδι νομίζω. Συνέλευση των Ποντικών. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δείχνει τι ωραία που είναι να έχεις ωραίες ιδέες, αρκεί να μπορείς να τις εφαρμόσεις τις ιδέες τις ωραίες, γιατί ωραία είναι να έχεις ωραίες ιδέες, να έχεις ωραία προγράμματα, να έχεις ωραίες εξαγγελίες, να έχεις αυτά, αλλά αυτά όλα γίνονται. Ναι. Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, να στείλουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, λέει, γιατί ρωτάτε για τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας? Όλα τα έκανε βάσει σχεδίου, με στόχο να κάνει κάποιους πλουσιότερους σε βάρος κοινωνίας, με στόχο να έχει το κράτος ως λάφυρο, να απολαμβάνει προνόμια και να προσπαθεί να μείνει στην εξουσία μοιράζοντας διάφορα επιδόματα και διαφημίσεις σε μέσα. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που λέει, ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα. Α, όχι, λέει κάτι άλλο, συγγνώμη, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λέει ότι σας αγαπάμε στα 901 γιατί πραγματικά δεν κολλάτε και τα διαβάζετε όλα. Γι' αυτό δεν αλλάζει βελόνα στο ραδιόφωνο. Είπαμε, διαβάζουμε τα πάντα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι πολύ επιθετικά μαζί μας, με τον Βασίλη και με μένα. Αρκεί να μην είναι υβριστικά, έτσι. Ούτε για μας, ούτε για άλλους. Καταρχάς, γιατί υπάρχει το SRU, το οποίο είναι από πάνω του κεφάλι μας και παίρνει τα πρόστιμα βροχή. Λοιπόν, και δεύτερον, γιατί δεν θέλουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μεταφέρουμε βρυσίδια. Επίσης, δεν έχουμε λόγο να μεταφέρουμε. Τελευταία φορά θα το πω για φέτος. Αύριο δεν το πω καθόλου, τελευταία εκπομπή. Να είμαστε καλά. Πώς το λένε. Οτιδήποτε. Ξαναλέω, είναι υβριστικό. Τώρα μπορείτε να βρίσκετε στο καφενείο, μπορείτε να βρίσκετε όπου θέλετε. Εδώ δεν είναι καφενείο. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Μας το είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειακής πολιτικής προστασίας. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να οριοθετηθεί. Δυστυχώς, τα εναέρια μέσα αδυνατούν να κάνουν ρήψεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Το δυσάρεστο μάλιστα είναι ότι ο καιρός αυτός, δηλαδή οι πολύ ισχυροί άνεμοι, αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Απεγκλωβισμοί έγιναν πάρα πολύ. Χιλιάδες τουρίστες έχουν απομακρυνθεί, ειδικά την περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Δυστυχώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες, οι δύο 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους

στην Κρία Βρύση, στην Κρήτη αυτό, ένας 27χρονος από παθολογικά αίτια κατέρευσε στον Αγερανό Ηγηθείου. Στη ΣΥΤΙΑ η φωτιά χωρίς συνεργό μέτωπο, μιλήσαμε με θελοντή νωρίτερα και μας είπε ότι δούλευε εκεί, δούλευε. Δεν δούλευε γιατί είναι θελοντής ο άνθρωπος. Πάλευε με τη φωτιά από τις 4 το απόγευμα χθες και τώρα, 10 ώρα το πρωί, γύρισε σπίτι του για να πάει για ύπνο.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης και εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε, κύριε πλωτάρχα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Βλέπαμε νωρίτερα στις τηλεοπτικές μας οθόνες τις προσπάθειες εκένωσης σε διαθαλάσσεις σε καιρικές συνθήκες που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν ξέρω αν συνεχίζονται να γίνονται τώρα ή έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά εικάζω πως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία.
1: Ναι, ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση που παρήχαμε συνδρομή για απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου του Ρεθύμνου, η οποία είχε κρυφθεί απαραίτητη λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πρέπει να τονίσω ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή έπνεαν ερπές ανέμων που έφταναν μέχρι τα 10 μποφόρ. Και
0: τι σημαίνει 10 μποφόρ, κάντε το μας χιλιόμετρα αυτά την ώρα για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αυτό, νομίζω.
1: Ναι. Αλλά η ορατότητα επίσης ήταν και εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του καπνού και των καιρικών φαινομένων. Ναι. Αλλά επίδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό και ζήλο και με τη συνδρομή και ιδιωτικών μέσων που ήταν πολύτιμη. Ευτυχώς ο συντονισμός ήταν τέτοιος που καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε συνολικά 31 άτομα με ασφάλεια και να τους μεταφέρουμε στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου. Όλη η επιχείρηση βέβαια έγινε υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΣΚΕΔΙΚ και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, βέβαια που έχει τον άμεσο συντονισμό των επιχειρησιακών μας μέσων. Αυτή τη στιγμή βέβαια, παρόλο που δεν έχει απαιτηθεί κάποια εκ νέου επιχείρηση, όλες οι λιμενικές αρχές και τα επιχειρησιακά μας μέσα παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα όπου υπάρχουν και εξελίσσονται πύρινα μέτωπα προκειμένου να παρέσχουμε συνδρομή αν απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί όμως, δεν υπάρχει περίπτωση η βοήθειά σας. Ή να χρειαστεί το λιγότερο δυνατό το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που έβλεπα τουλάχιστον εγώ με τα μάτια μου να γίνεται διαθαλάσσης σε μια θαλάσσια η οποία ήταν φουρτουνιασμένη κυριολεκτικά. Τι να πω τώρα. Πολύ κοντά στην ακτή. Πολύ κοντά στην ακτή, αλλά φουρτουνιασμένη.
1: Δεν υπήρχε και ορατότητα. Ναι. Έπρεπε να είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές των σκαφών ώστε
0: να ορατότητα λόγω του καπνού, φαντάζομαι.
1: Να προσεγγίσουν λόγω του μικρού βάθους στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και της συνδρομής και της Frontex, με μικρά περιβολικά σκάφη φουσκωτά και ιδιώτη που μπορέσαν να προσεγγίσουν την ακτή με ασφάλεια ώστε να επιβαστεί ο κόσμος και να μπορέσει μετά να μετεπιβαστεί στα υπόλοιπα απλωτά μας μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πλωτάρχης ο κύριος Παλατσούκας, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει ο Γέννης εδώ. Επίσης, δεν διαβάζεται όταν κάποιος βρίζει το επιτελικό κράτος και την Ελλάδα 2-0. Βρισχές πάμε, δεν διαβάζουμε. Άμα θες να κάνεις κριτική, πολύ ελεύθερα. Επίσης, χαϊδεύεται πολιτικούς κτλ. Ναι, τους χαϊδεύουμε. Τους βάζουμε κάτω και τους χαϊδεύουμε. Απαλά-απαλά. Και τους χαϊδεύουμε. Έλα Γέννη μου εσύ εδώ να τους μαστιγώνεις άμα θες. Ας θα κάνει ο καθένας τη δουλειά του όπως νομίζει ότι την κάνει. Και άμα δεν σ' αρέσει, ξέρεις, κάνεις ένα τσακ και αλλάζει σταθμό. Βάζεις ένα συνάλφο, ας πούμε, κομμουνιστή σαν και σένα, που όταν κάνεις συνεντεύξεις από κομμουνιστές βουλευτές, τους ξεσκίζει. Κατανοούμαστε εμείς οι δύο, νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει. Ο καθένας έχει την άποψή του όπως νομίζει. Το θέμα είναι να μην διαστρεβλώνει την είδηση. Από εκεί πέρα, η δική μου άποψη, με την άποψη ενός κομμουνιστή, για παράδειγμα, αποκλείεται ποτέ να ταυτιστεί. Εγώ έχω πει ότι δεν υπήρξα ποτέ αριστερός. Όχι, στα νιάτα μου δεν υπήρξα. Σιγά μην υπάρχουν στα γεράματα. Σέβομαι όμως απεριόριστα τους συνομιλητές μου που προέρχονται από το χώρο αυτό. Τους ακούω πάντα με ενδιαφέρον, ειδικά όταν είναι ευπρεπείς, που οι περισσότεροι, όλοι όσοι βγάζουν, ευπρεπέστατοι είναι οι άνθρωποι και δεν ξεφεύγουν ποτέ από τα όρια. Αυτά για να και μας αλλιώς άλλαξε. Ραδιόφωνο, τόσα ραδιόφωνα υπάρχουν. Γιατί κάνεις και μας ακούς κάθε πρωί. Είσαι λίγο μαζόχας κι εσείς, έτσι. Λίγο μαζόχας είσαι. Την αγάπη μας έχεις. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία νέα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Θα μιλήσουμε για πολιτική σε λίγο με έναν άνθρωπο της πολιτικής επικοινωνίας. Και ξαναλέω ότι αν όλα πάνε καλά, ελπίζω να μην χαλάσει κάτι, θα μιλήσουμε με την Έρη Ρίτσου, την κόρη του τεράστιου ποιητή μας, του Γιάννη Ρίτσου, Κομμουνιστής ήταν ο άνθρωπος, Γιάννη, να θυμάμαι καλά. Είδες που μιλάμε και με κομμουνιστάς, με την κυρία Ρερίτσου, που μας κάνει την τιμή, ελπίζω να την βγάλουμε στην εκπομπή, να μας πει την άποψή της για αυτή την απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη για την στο Μανώλη Μητσιάνο τραγουδίστη τραγούδια του πατέρα του. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει διάφορα από χθες προχθές, αλλά δεν έχω πιστεί από τους υπερασπιστές της άποψης του Ιού Χατζηδάκη, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα, αν έχω πιστεί ή όχι. Άλλοι μπορεί να έχουν πιστεί. Ακούω κάποιες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί για κάποιους να ακούγονται πιστικές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι να έχετε το νου σας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία για τους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να πάρουν αυτό το επίδομα για τη στέγασή τους. Σταθείτε να σας βρω ακριβώς τα στοιχεία. Νομίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία και είναι ένα ποσό σεβαστό. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τέλος χρόνου για αιτήσεις. Σήμερα λοιπόν, όχι, ψέματα, Παρασκευή αύριο, 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτουν την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος www.stegastico-mindu.gov.gr. Κατάξτε, γράψτε stegastico-epidoma.gov.gr και θα σας το βγάλει, φαντάζομαι, έτσι γίνεται πάντα σε όλα. Για το 2026 είναι 90 εκατομμύρια και είναι μια ουσιαστική βοήθεια για τους φοιτητές, φοιτήτρες, όχι πως τους λύνει το πρόβλημα που είναι σοβαρό, αλλά είναι μια βοήθεια ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν διάφορα οικονομικά προβλήματα, τους ανθρώπους που οι οικογένειές τους δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά. Και γνωρίζω πολλούς από αυτούς, δυστυχώς, και είναι κρίμα τα παιδιά να μην μπορέσουν να φοιτήσουν εκεί που θα θέλανε, επειδή δεν μπορούν να βρουν να μείνουν, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί σας αγαπάω, λέει, γι' αυτό σας ακούω, λέει, για εσείς και εμείς αγαπάμε, ρε, και ας μας βρίσεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, Σωτήρη, χθες διάβασες ένα πολύ ωραίο κείμενο του Κατσίγιαννη για το θέμα Ιού Χατζηδάκη. Μπορείς να μας πεις πού μπορούμε να το βρούμε? Ευχαριστώ. Είναι στη χθεσινή απογευματινή. Ο Γρός Κατσίγιαννης μας ακούει κιόλας τώρα στην εκπομπή. Και νομίζω ότι στην ηλεκτρονική απογευματινή, ενδεχομένως στο iapogευματινή.gr, μπορεί να υπάρχει το κείμενο, το οποίο ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό κείμενο του Γιώργου για το πώς μπορεί να απαγορεύσεις, τι σημαίνει η απαγόρευση. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ, ας πούμε, και θα ρωτήσω την κυρία Ρίτσου, αν, ας πούμε, δημιουργήματα κολοσσιαία όπως η Ρωμιοσύνη, του Γιάννη Ρίτσου, που μελοποίησε ο τεράστιος Μίκης Θοδωράκης και ερμήνευσε, νομίζω, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, μην κάνω λάθος. Άμα λέω σε χλαμάρα, διορθώστε με. Άμα ήταν σκουρίς εδώ, τα ξέρω αυτά, παίξε ένα γατωτά. Και άλλα, με σπουδαία ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου. Αποφάσισε η κυρία Ρίτσου να απαγορεύσει την, να παίζουν. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο ευχάριστο, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε. Αυτά για τον φίλο μας, τον Γιώργο τον Κατσίγιαννη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα, γιατί μετά θα χάσουμε πάλι τα αυγά για τα Πασχάρια και θα τρέχουμε. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίας ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Κώστα, φίλε μου, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει, κάνει τα ερωτήματα που αυτός νομίζει και οι ακροατές, τηλεθεατές κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθούν, δόξα τω Θεώ, και ο Βασίλης εδώ τώρα λείπει. Και εγώ έχουμε καμιά 4 δεκαετίες στην πλάτη μας, στη δουλειά αυτή, με τα λάθη, τις υπερβολές μας, τις αστοχίες μας, που όλοι κάνουν στις δουλειές τους πάνω. Που όμως, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και ξέρω για τον Βασίλη, δεν έχουν βλάψει κάποιον άνθρωπο. Δεν έχω φάει ποτέ αγωγή στη ζωή μου 40 χρόνια. Καμία. Έχω φάει μάλλον εμέσως αγωγή, επειδή ήμουν παρουσιαστής δελτίου, που η αγωγή αφορούσε ένα θέμα του δελτίου. Εγώ απλώς διάβασα τον. Και προφανώς δεν καταδικάστηκα εγώ, έτσι. Δεν δικάστηκα καν. Βγήκα έξω από τη δίκη, εκτός, διότι εγώ απλώς διάβασα τον. Δεν έχω μπει ποτέ σε δικαστική αίθουσα, γιατί έχω δεχθεί μήνυση αγωγή από κανέναν. γιατί φροντίζω πάντα να είμαι προσεκτικός όταν διατυπώνω τις απόψεις μου. Αν τώρα δεν σας αρέσουν, δεν αρέσουν σε κάποιους, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Έτσι, τι να κάνω. Και εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολλές απόψεις που ακούω. Τις ακούω και τις συζητάω όμως. Βλέπω τώρα πλάνα από ένα πανηγύρι στην Πάρο, όπου ανακοινώνεται ότι δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σταμάτησε τη συναυλία στο Ηράκλειο και ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα. Και είπε θα σταματήσουμε, λέει. Ναι. Και μπράβο του. Να πω. Στον τεράστιο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έτσι. Ξέρεις πόσο είναι. 56 είναι πια ο Βασίλης. Ναι. Έχει φοβερούς φαν. Βασίλη, ακούμε για να σε ζούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και έγκο!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Τρεις νεκρούς για παράδειγμα πυροσβέστες είναι αυτοί, οι συγκεκριμένοι, έτσι. Λοιπόν, οι ευθύνες για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες είναι κάτι άλλο. Και εκεί αρχίζει και εμφυλοχωρεί και η άποψη. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι καταρχάς υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να εκφράσεις άποψη. Αυτά τις μεταφέρεις απλώς. Και δεν νομίζω ότι κάνουν αυτό το οποίο περιγράφεις. Αν αυτό πιστεύεις, όπως έχω πει, η απάντηση πάντα είναι μία. Το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και το αντίστοιχο στο ραδιόφωνο. Τα ξαναλέμε. Εγώ έχω δει το πρώτο Top Gun, λέει η Χριστίνα. Κι εγώ. Εγώ έχω δει και το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή, ένα φίλο, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Καλημέρα, κύριε Παπαχατζή.
12: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη.
11: Λοιπόν, είμαστε σε μια ευθεία προεκλογικής περίοδου χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, που και οι βουλευτές είναι μπερδεμένοι, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν. Λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι οι εκλογές είναι σε 9 μήνες, αλλά ούτε αυτοί το πιστεύουν. Γιατί δεν είναι σίγουροι, ναι. Και ζούμε σε ένα πολιτικό τοπίο που χθες ο κύριος Αυγερινός, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος τύπου, φίλος και συνάδελφος της κυρίας Καριστιανού, παρτήθηκε. Ο πιο στενός συνεργάτης. Γιατί διαφωνεί με τον τρόπο που γίνεται επικοινωνική πολιτική. Βλέπουμε μεταγραφές βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, όχι πως δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία πια. Βλέπουμε μια βουλή που η δεύτερη δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι τώρα ψάχνουν στέγη και το κριτήριο του το βασικό είναι, κακά τα ψέματα, που έχουν πιο πολλές θανότητες να εκλεγούν. Ένα σκηνικό το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι πρωτότυπα όλα, αλλά είναι πολλά μαζεμένα.
12: Θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε.
11: Θα έχουμε εκλογές, βέβαια. Επίσης έχουμε ένα μονίμως επαναλαμβανόμενο σκηνικό. Μια Νέα Δημοκρατία ανακοινείται σε ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 23, 24, 25, 26 στην πρόταση ψήφου, που με τις αναγωγές μπορεί να φτάσει το 30 και να το ξεπεράσει. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εμφανιστεί και είναι δεύτερος με διαφορά από τον τρίτο που έχει πάει το Πασόκ. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μην τα λέω. Τι προδιαγράφει ενδεχομένως, τι μπορεί να προδιαγράφει όλο αυτό που βλέπουμε, ή μπορεί να δούμε μια μεγάλη έκπληξη που όλα αυτά τα οποία κοιτάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις να γίνουν τα πάνω κάτω και να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
12: Αρχικά να σας πω ότι με βάση όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, όλα αυτά που είπα δεν είναι πολύ φυσιολογικά.
11: Ναι. Ναι.
12: Δηλαδή η έλλειψη σαφούς δικοματισμού έχει προκαλέσει όλο αυτό με τις αντιστοιχοποιήσεις βουλευτών, με τις ανακαταδομές στη Βουλή, με ένα κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο κτλ. Η είσοδος του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή ξανά είναι απότοκο αυτής της έλλειψης αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της έλλειψης δικοματισμού. Υπήρχε ένας κοινός χώρος από ανθρώπους που δεν εκφραζόντουσαν, έδειξαν ότι δεν μπορούν να τους καλύψουν τα υπόλοιπα κόμματα. Βρήκε την ευκαιρία και μπόρεσε να ξαναπλεχαριστεί μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία, μετά η κυβέρνηση, μετά από 8 χρόνια, που κακά τα ψέματα μέσα σε 8 χρόνια έχει και μια φυσιολογική φθορά, έτσι.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, εδώ πάμε και σε λίγο αδιάβαστα νερά για την ελληνική πραγματικότητα. Μια κυβέρνηση δηλαδή που διεκδικεί για τρίτη φορά και με μεγάλες πιθανότητες να είναι η κυβέρνηση των Ελλήνων για τρίτη συνεχόμενη φορά.
11: Ναι.
12: Έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία ακολούθησε την πορεία κάθε κόμματος διαμαρτυρίας, θα το πω αντισυστημικό, μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική λέξη αν κάποιος δεν του αρέσει η λέξη αντισυστημικό για τέτοιου είδους κόμματα.
11: Ναι.
12: Κόμματα δηλαδή προσπαθούν να πάρουν οριζόντια από το εκλογικό κοινό. Είναι αυτά τα λεγόμενα εμείς δεν τα σώμαστε κάπου ιδεολογικά.
11: Ναι.
12: Το οποίο όμως είναι συνήθως κόμματα ότι όταν αρχίζει πια αυτό να γίνεται αληθινό, δηλαδή όταν πρέπει να αρχίσει να φτιάχνει στελέχη, να δημιουργεί δομές, να λέει προτάσεις,
11: ναι.
12: Συνήθως αρχίζουν οι συγκρούσεις.
11: Ναι.
12: Είτε οι συγκρούσεις στην Βασιλική Αυλή, γιατί παρά είναι αρχικοκεντρικά αυτά τα κόμματα, είτε οι συγκρούσεις μεταξύ του τι προτάσεις θα κατεβάσουμε. Θα είναι πιο δεξιές, θα είναι πιο αριστερές, θα είναι πιο προοδευτικές, πιο συντηρητικές. Άρα και εκεί είναι φυσιολογικό και το περιμέναμε όλοι και εμείς της επικοινωνίας και οι δημοσκόποι. Περιμέναμε ότι το κόμμα της κ. Καριστιανού, εφόσον είχε δημιουργηθεί μακριά από τις εκλογές και όχι πολύ κοντά, θα είχε μια τέτοια φθήνουσα πορεία.
11: Ναι.
12: Το σκηνικό που βλέπουμε λοιπόν παραδόξως μέσα στην. Μέσα στο προβληματικό χαρακτήρα του είναι πολύ φυσιολογικό.
11: Ναι.
12: Ναι.
11: Είναι πολύ φυσιολογικό.
12: Το θέμα είναι τι σκηνικό θα δούμε μετά τις εκλογές. Ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε προεκλογική περίοδο, ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα του δυτικού κόσμου που να μην έχει, που να είναι ένα χρόνο πριν τις κανονικές εκλογές, πριν τις εκλογές.
11: Να ρωτήσω κάτι.
12: Και να μην έχει ανοίξει η προεκλογική περίοδο.
11: Να ρωτήσω κάτι. Όπως βλέπετε το σκηνικό, περίπτωση αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα, βλέπετε ποσοστό δηλαδή της τάξης του 36-37% ας πούμε το μίνιμουμ.
12: Στην πρώτη κάλπη, τουλάχιστον έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
11: Δεν φαίνεται έτσι.
12: Είναι βέβαιο ότι η δημοσκόπηση συμφωνούσε αυτό, ότι έτσι οι πισίνες των κομμάτων, δηλαδή τα ακροατήρια των κομμάτων, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τον κύριο Τσίπρα, είναι μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονται, δηλαδή μπορούν να πάρουν περισσότερους ψηφοφόρους όταν έρθει η ώρα της κάλπης από αυτούς που έχουν τώρα, δυνητικά εννοώ.
11: Για την ξερή πρόθεση ψήφου μιλάμε.
12: Ακριβώς.
11: Που είναι για την Νέα Δημοκρατία 23, 24, 25, 26 και για τον κύριο Τσίπρα 14, 13, εκεί κάπου.
12: Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου, αλλά ναι, ναι. Η δυνητική ψήφος.
11: Ναι. Είναι 30 για τη Νέα Δημοκρατία και 16-17 μπορεί να φτάσει για τον κύριο Τσίπρα.
12: Αυτή είναι η εκτίμηση. Τώρα έχετε δίκιο που εγώ σας μπέρδεψα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση, η ρεαλιστική, υπάρχει και η δυνητική ψήφος. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει στο ιδεατό.
11: Η δυνητική που είναι τώρα που μιλάμε.
12: Για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 39-40% και για τον κύριο Τσίπρα στο 24-25%.
11: Η δυνητική.
12: Αλλά
11: ψήφος,
12: αυτό είναι η δυνητική. Είναι συνθήκες εργαστηρίου, αν θέλετε.
11: Και για το Πασόκ, πού είναι αυτή η δυνητική ψήφος τώρα από περιέργεια.
12: Ακούστε να δείτε, το Πασόκ είναι το παράδοξο. Το Πασόκ πάντα στη δυνητική ψήφο ήταν πάρα πολύ ψηλά.
11: Ναι.
12: Πάντα, ναι, καθένα. Σε όλη τη μεταπολίτευση, ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία γινόταν η κυβέρνηση,
11: ναι.
12: Το Πασόκ ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πολλές φορές ξεπερνούσε και το 50%. Το Πασόκ μπορεί να έχει τώρα μια δυνητική ψήφο που μπορεί να πλησιάσει το 30%, αλλά στην πραγματικότητα, στο ρεαλισμό, είναι το κόμμα που έχει ίσως από τα πρώτα 3-4 κόμματα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
6: Ναι.
12: Και έχει μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί δεν έκανε γκέλ όλα αυτά τα χρόνια έτσι κι αλλιώς. Οπότε καταλαβαίνετε με την. Με τις πιέσεις που του δίνει η παρουσία πλέον του κυρίου Τσίπρα,
6: ναι.
12: Κάνει ακόμα πιο δύσκολο να προτιμηθεί.
6: Ναι.
12: Ρεαλιστικά όμως δεν θα έχουμε με τα τώρα δεδομένα αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
6: Ναι.
12: Τα τώρα δεδομένα δείχνει αυτό που λέτε ακριβώς για την εκτίμηση. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι γύρω στο 30%, ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι γύρω στο 16-17%. Δηλαδή στο ποσοστό που είχε πάρει, να θυμίσω, το.
6: Όταν έφυγε.
12: Στις εκλογές του 2023, ακριβώς.
6: Ναι, όταν έφυγε.
12: Το Πασόκ θα είναι κάπου εκεί στο χαμηλό διψήφιο. Και μετά οι ανακατατάξεις, ξέρετε τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή στον κύριο Βελόπουλο και
6: ναι.
12: κύριε Καριστιανού κτλ.
6: Δείχνει μια ανθεκτικότητα ο κύριος Βελόπουλος σε σχέση με τα κόμματα τα πιο μικρά. Δείχνει μια ανθεκτικότητα.
12: Ο κύριος Βελόπουλος όμως έχει, σε σχέση με τα υπόλοιπα, έχει δυνατή οργανωτική δομή, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Έχει, αυτό είναι αλήθεια.
12: Έτσι. Κάτι, ας πούμε, που δεν έχει η κυρία Καριστιανού, που είναι και δεν είναι κόμμα, αλλά δείχνει ότι υπάρχει και μια αναρχία.
6: Μπορεί να έχουμε μια βουλή με 10 κόμματα, 12.
12: Όλα είναι πιθανά.
6: Και αυτό είναι πιθανό.
12: Είναι όλα πιθανά. Το ζητούμενο είναι μάλλον ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι πάμε σε δύο κάλπες.
6: Σε δύο κάλπες.
12: Αν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση κάποιο με κάποιον.
6: Και που η Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσει αυτοδυναμία θα πρέπει στην πρώτη κάλπη να πάρει τουλάχιστον, λέω τώρα εγώ, εσείς θα μου πείτε μάλλον, δεν θα πω εγώ τίποτα, θα μου πείτε εσείς, τι πρέπει να πάρει για να
12: βάλει το ψυχολογικό όριο του 3 μπροστά.
6: Να βάλει 3 μπροστά. Να έχει 30% για να μπορεί να πει ότι δικαιωθεί το 36-37. Αυτό λέτε έτσι. Ναι.
12: Ακριβώς. Όλα αυτά εδώ είναι το προϊόν της έλλειψης του κομματισμού. Αν θέλετε την πολύ προσωπική μου άποψη.
6: Ναι.
12: Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα νέο δικοματισμό μετά από αυτές τις εκλογές.
6: Θα έχουμε, λέτε έτσι.
12: Θα προκύψει ένα νέο δικοματισμό.
6: Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα είναι αυτός από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Είναι το πιθανότερο. Είναι ναι. το πιθανότερο.
6: Ναι, ναι.
12: Είναι το πιθανότερο.
6: Μάλιστα.
12: Αλλά μέχρι να πάμε σε εκλογές, δείχνει ότι έχουμε καιρό. Επειδή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε πολλές φορές ότι θα πάμε την άνοιξη τελικά και όχι τώρα.
6: Ναι.
12: Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα ακόμα.
6: Μάλιστα.
12: Έχουμε να δούμε τα κόμματα. Υπάρχει η ΔΕΘ μπροστά, η οποία παραδοσιακά επηρεάζει ψηφοφόρους.
6: Μάλιστα.
12: Υπάρχει ένας χειμώνας μπροστά.
6: Και ένα καλοκαίρι έχω μπροστά. Και ένα καλοκαίρι μπροστά.
12: Έχετε και εσείς τεράστια εμπειρία για να ξέρετε ότι στην πολιτική ελάχιστοι φορές μπορούν να διαβάσουν.
6: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που είχε να τον γνωρίσω μικρός, εγώ αρκετά μικρός και εκείνος πολύ μεγαλύτερος, έλεγε, θυμάμαι, συζητήσεις, ότι στην πολιτική πρόβλεψη για πάνω από κάνα δύο μήνες δεν μπορείς να κάνεις. Και αυτό πάλι θεωρητικό έλεγε είναι, αλλά για κάνα δύο μήνες, όχι παραπάνω. Για ένα χρόνο δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη.
12: Αυτό είναι αλήθεια. Γραμμικές εξελίξεις δύσκολα βρίσκουμε συνήθως.
6: Ναι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
12: Ναι, βεβαίως. Οι τάσεις όμως είναι αυτές.
6: Μάλιστα.
12: Βλέπουμε ένα νέο σκηνικό να δημορφώνεται με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα.
6: Μάλιστα.
12: Και με αυτό θα πάμε στις εκλογές.
6: Κύριε Παπαχατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ο κ. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σύντομο πολιτικό διάλειμμα που κάναμε. Πειράζει να πω μια άποψη τώρα, κύριε φίλε μου, πώς το λένε, φίλε μου Τζέραλτ, που μου έστειλε πριν την άποψη, τη λέω από την προσωπική μου άποψη. Εγώ είμαι φίλος του δικοματισμού, πάντα ήμουνα. Όπως έλεγε και ένας άλλος φίλος μου, πιο μεγάλος από μένα φίλος του δικοματισμού, έλεγε ο Ηρακλής είχε δύο δρόμους να διαλέξει, την αρετή και την κακία. Δεν είχε 33 δρόμους να διαλέξει. Δεν είναι το πιο ευτυχές παράδειγμα, αλλά στο λέω. Λέει ο Δημήτρης, εμένα πάντως μου αρέσει, διότι καταλαβαίνω τον τρόπο που κάνει την εκπομπή. Επίσης δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αντικειμενικός κριτής, διότι κουβαλάει πεπιθήσεις, μνήμες και εμπειρίες. Καλές διακοπές, εγώ γύρισα από την Νάπολη, όλα καλά, μπράβο, να είστε καλά. Είπα πριν ότι αντικειμενικός δεν είμαι, προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά έτοιμος και άλλωστε την εκπομπή την κάνουμε δύο εδώ. Που δεν συμφωνούμε και σε πολλά πράγματα. Και αυτός και είναι και ένας λόγος που είμαστε εδώ παρέα μαζί. Λοιπόν, πρέπει να πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, διαφημιστικό. Αν η έγνοια είχε μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε και ελπίζω να έχουμε μαζί μας την κυρία Ρίτσου.

0: ακούτε Ionian FM.
1: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
2: Και ένα

0: Λοιπόν, ακούμε ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά τραγούδια σε ποίηση του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Χρήστου Λεοντή, σε μια φοβερή ερμηνεία από τον Νίκο Ξυλούρη και τη φωνή του Γιάννη Ρίτσου. Ακούσαμε, νομίζω δηλαδή, και ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, είναι η κυρία Έρη Ρίτσου, συγγραφέας, κόρη του Γιάννη Ρίτσου. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί σας καλέσαμε. Σας καλέσαμε γιατί είστε η κόρη ενός σπουδαίου Έλληνα, από τους σπουδαιότερους Έλληνες του προηγούμενου αιώνα, έτσι, γιατί πια είμαστε τον 21ο, το ξεχνάω καμιά φορά. Ναι. Του προηγούμενου αιώνα, που έχει γράψει ανεπανάληπτη ποίηση, η οποία έχει μελοποιηθεί. Τι να πούμε τώρα, να πω τη Ρωμιοσύνη, να πω τον Επιτάφιο, που μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θοδωράκη και ερμηνεύτηκαν, νομίζω, από τον Γρηγόρη Μπηθικό, έτσι, και τα δύο σίγουρα. Και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω την άποψή σας, κυρία Ρίτσου, για αυτό που είδαμε και συζητάμε τις τελευταίες μέρες, την απαγόρευση στο Μανδώνη Μητσιά να τραγουδήσει ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, μια απαγόρευση από τον γιο, απολύτως νόμιμη, έτσι, δεν υπάρχει θέμα παρανομίας, από το γιο, που έχει το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος έχει τα πνευματικά δικαιώματα όλης της δουλειάς του, επίσης τεράστιου αυτού, πώς να το πω τώρα εγώ, συνθέτη καταπληκτικού. Θέλω να ακούσω την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, την άποψη που μπορώ να πω είναι μόνο ό,τι αφορά εμένα ως κληρονόμο, ως κόρη, αφού με καλέσατε να μιλήσω ως κόρη.
0: Εντάξει, είστε συγγραφέα, έχετε την αυτή η παρουσία σας αλίμονο και από ένα πολιτικοποιημένο πρόσωπο, δημοσίως έχετε πει πολλά, αλλά έχετε και αυτή την ιδιότητα, πώς θα το κάνουμε, έχετε την χαρά και την τιμή, φαντάζομαι, να λέτε ότι εγώ είμαι η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο, εντάξει, είναι από μόνο του τρομερό.
1: Ναι. Δεν το θεωρώ ούτε χαρά ούτε τιμή να είμαι κανεί κόρη κάποιου. Θεωρώ μεγάλη χαρά και μεγάλη ευτυχία να είναι κανεί ένα παιδί που έχει βιώσει άπειρη αγάπη από του γονεί του.
0: Πολύ ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και που αυτό τον βοήθησε να γίνει ένα καλό και ισορροπημένο άνθρωπο.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ως γονιό σας αντιλαμβάνομαι. Ναι.
1: Να βιώνουν αγάπη, στοργή, ασφάλεια. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς στον κόσμο και ότι έχουμε ένα λόγο ύπαρξης αφού μας αγαπάνε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Θα πω λοιπόν τη δική μου θέση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω και το έχω πει πολλές φορές πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίησή του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ο ίδιος ένιωθε. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, όμως το έργο είναι κάτι το αυθύπαρκτο, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο. Άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου, είτε να το μελοποιήσει, είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση στο θέατρο. Με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική τη δική μου. Μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα. Μπορεί κάτι να μη συμφωνώ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλον. Πιστεύω πως το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση. Αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει, δεν ξέρω, τη Σοντάντα του Σελινόφωτος, την Ελένη, την Ισμήνη, τον Αγαμέμνονα, τον Ορέστη, τον οποιοδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει, δεν θα βλαφτεί το έργο. Θα πούνε όλοι, μα αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά έκανε, πώς το πλησίασε. Θέλω να πω, και το έχω ξαναπεί, αν διαλέξει κανείς ένα έργο του Σέξπιρ και το ανεβάσει και είναι μια χάλια παράσταση, θα βλαφτεί ο Σέξπιρ, θα βλαφτεί ο Άμλετ. Όχι. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει. Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου, γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοια προστασία.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή είναι η δική μου θέση.
0: Την είπατε πάρα πολύ καθαρά τη θέση. Καταρχάς, όλο αυτό που είπατε στην αρχή ως πρόλογο, πώς αισθάνεστε σαν παιδί γονιών. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει γράψει σήμερα ο Γιώργος Κατσίγιαννης στην Απογευματινή, που λέει ότι η μεγαλύτερη τιμή στην ιστεροθυμία ενός ποιητή διεθνούς ακτινοβολίας δεν είναι τα πνευματικά δικαιώματα που κληροδότησε από γόνους του, αλλά κατά πόσο αυτοί φάνηκαν αντάξει ενός τέτοιου δώρου, αρνούμενοι να τα καρποθούν με ιδιωτελή κίνητρα, επιβάλλοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμα έχουμε τους κληρονόμους, οι οποίοι με τις τάσεις τους αποδεικνύουν ότι δεν είναι κοινικοί διαχειριστές μιας διαθήκης, αλλά άξιοι απόγονοι του πατέρα και της μητέρας τους. Και αναφέρομαι, λέει, στην κυρία Ρη Ρίτσου, κόρη του εθνικού μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου και της Γαρουφαλίτσας Γεωργιάδου. Κάνατε χθες μια δήλωση και αναφέρεται πάνω στη δήλωσή σας αυτή. Εγώ θα μείνω και λίγο στο η τρυφερότητα που πήρατε στην αγάπη και σε όλα τα υπόλοιπα από έναν πατέρα ο οποίος δεν έζησε και την πιο εύκολη ζωή του κόσμου λόγω των ιδεών του, να το πούμε και αυτό έτσι. Εξορίστηκε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε, γύρισε στα Ξερονήσια. Θέλω να πω ότι είχε έτσι και μια δύσκολη ζωή, και όμως μέσα από αυτή τη δύσκολη ζωή εσείς που ένα μέρος το βιώσατε κι εσείς ως παιδί, θυμάστε μόνο τα ωραία πράγματα. Αλλά πάντως είστε σαφείς στην ουσία του θέματος. Θεωρείτε ότι, να το πω εγώ, κάνω μια ερμηνεία διασταλτική αυτών που είπατε, ότι το θεωρείτε λάθος αυτό το οποίο έχει γίνει, ότι δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους,
0: ναι,
1: γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε, ούτε τι έχουν μέσα στη ψυχούλα,
0: ναι, ναι, καλά,
1: ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, ούτε και τι οδηγίες είχαν. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, σε περίπτωση που αφήσει τον κόσμο αυτό, τι θέλει να κάνω το αρχείο του, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου. Ήταν ένας αιώνια νέος άνθρωπος, ο οποίος δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή,
0: ναι,
1: και ο
0: οποίος, ναι,
1: δεν ήθελε να σκεφτεί τι θα γίνει μετά. Οπότε μου λέει, παιδάκι μου, έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε αυτό,
0: ναι,
1: αφέτο. Οπότε πραγματικά σας λέω, δεν ξέρω πώς είναι και πώς αισθάνεται ο άλλος και τι κάνει.
0: Καλά, προφανώς. Και είναι προς τιμή σας αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι προσωπική θέση,
0: ναι,
1: και τη λέω γιατί αυτή είναι από τη μια και αυτή ήταν η πορεία που με έκανε να έχω αυτή τη θέση και αυτή την άποψη. Γι' αυτό μίλησα για την αγάπη. Είμαι ένας, αν θέλετε, χορτασμένος άνθρωπος. Δεν έχω το οποιοδήποτε σύμπλεγμα. Ίσως, όπως είπε και μια εκεί φίλη μου, η Λασκαρίνα Γερασίμου.
0: Α, και εμένα φίλη μου η Λασκαρίνα. Πολύ φίλη μου, πάνω από 35 χρόνια. Είναι στην Κέρκυρα τώρα, βέβαια.
1: Το ίδιο.
0: Και ζει εκεί. Την ξέρω από το τέλη της δεκαετίας του 80. Είμαστε συνάδελφοι, γνωριστήκαμε στη Βουλή. Και ήξερα ότι έχετε μια σχέση. Να το αναφέρετε τώρα εσείς. Θα χαρεί που συζητάμε για αυτό το θέμα, αν δεν μας ακούει, γιατί στην Κέρκυρα κάνουμε αναμετάδοση και μας ακούνε και τώρα είναι εκεί.
1: Ναι. Εγώ τι ξέρω από τη δεκαετία του 70.
0: Από πιο παλιά. Είσαστε μέσα στον ίδιο χώρο εσείς γι' αυτό.
1: Όχι, καμία σχέση με το χώρο. Κάναμε μαζί διακοπές στην ωραία Σάμο.
0: Δεν κάνατε διακοπές στη Μονεμβάσια? Όχι.
1: Όχι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σάμο. Στη Μονεμβασιά πήγα για πρώτη φορά όταν ήμουν 20 χρονών.
0: Α, τόσο μεγάλη.
1: Οπότε δεν έχω παιδικές μνήμες και δεν έχω το, αν θέλετε, συναισθηματικό δέσιμο που έχει κανείς με ένα χώρο μέσα στον οποίο έχει παίξει ως παιδάκι, έχει ερωτευτεί ως έφηβος.
0: Το λέω γιατί εκεί είναι το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά, που είναι τώρα και μουσείο ουσιαστικά. Λειτουργεί ως μουσείο που όποιος το επισκέπτεται μπορεί να δει πτυχές από τη ζωή και το έργο του μεγάλου όπως εθνικού ποιητή του Γιάννη Ρίτσου. Γι' αυτό λέω. Και το έχω σκεφτεί και εγώ πριν πολλά χρόνια.
1: Πολύ ωραία
0: δουλειά,
1: ναι. Ο χώρος είναι μικρός και μιλάμε για τη ζωή.
0: Ένα πετρόκτιστο σπίτι, μικρό είναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά σας λέω, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά εκμεταλλευόμενοι τα νέα μέσα της τεχνολογίας,
0: ναι,
1: γιατί το έργο του ποιητή είναι τεράστιο και η ζωή του ήταν γεμάτη γεγονότα, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τα βολέψεις και να τα συμπεριλάβεις όλα αυτά μέσα σε ένα μικρό χώρο, αλλά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πράγματα που γίνονται στη Μονεβασιά, π.χ. την καταστροφή του βράχου και του χώρου.
0: Εννοείται στη γαστροπολιτεία μέσα, λέτε, έτσι.
1: Και όλα αυτά τα τραγικά.
0: Ναι, μου τα λένε, έχουν πάω χρόνια, δεν το ξέρω, μου τα λένε. λένε, έχω να πάω πολλά χρόνια και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μου τα λένε δυστυχώς, ναι. Ότι δεν
1: είναι πολύ άσχημη.
0: Λοιπόν, κυρία Ρίτσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και τη χαρά να μας μιλήσετε. Θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς σας. Θα πάρω όμως, κλείσουμε τη Λασκαρίδα, τη φίλη μου τηλέφωνο και θα της πω ότι μιλήσαμε στον αέρα τώρα.
1: Ναι,
0: και
1: μα αυτό σας είπα. Η Λασκαρίδα είπε ότι το ότι είμαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, το οφείλω στη μάνα μου και στο Καρλόβαση, στο γεγονός ότι έζησα και μεγάλωσα σε μια επαρχία. Οπότε και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Ρίτσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Τι ανοιχτόκαρδος άνθρωπος όμως, έτσι. Ναι. Η κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Βάλε λίγο από κάτω, λίγο. Α, εντάξει. Okay, εντάξει. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί, ο οποίος μας λέει ότι έχει πέσει πολύ δουλειά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι αυτός ο ίδιος που μας έχει πει ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να βρει ταξί γιατί πολλοί πάνε στα αεροδρόμια περιμένοντας να κάνουν κούρσα για να μην καίνε πετρέλαιο, το οποίο έχει πάει στα ύψη. Τώρα εγώ πατάω πάνω στην... στην άλλη καταπληκτική, μας έχει φύγει και αυτή, έτσι δεν είναι, Μίλβα, ναι. Τραγουδάει Ιταλίδα στα ελληνικά, ας το να παίξει.

Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, τελειώσαμε από εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, να μάθουμε γιατί γίνεται με τις πυρκαγιές. Ακολουθεί Στέλλα Καντώνη 11 με 12 και μετά 12 με μια παρέα με τον Θανάση του Φουσκίδη. Και εμείς θα τα πούμε αύριο για τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν, το πρωί στις 8 η ώρα. 9 η ώρα, συγγνώμη, τον βιάζομαι. Ναι. Ελπίζω ως τότε τα πράγματα να βελτιωθούν με τις πυρκαγιές και να μην έχουμε χειρότερα από το πρωί. Σήμερα δυστυχώς ήρθαμε με 3 νεκρούς. Να μην έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Προσοχή που καπνίζετε, πετάτε τσιγάρες, που ανάβετε φωτιές. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αμαρτία δηλαδή, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να καταστρέφονται δάση, περιουσίες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
10: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
9: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
12: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη βαθιά θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μάχη με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε πως η πολιτεία τους τιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Σημείωσε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες και ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβέστων 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, Πένθος και στο Αγρίνιο, για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του στο Αγέρανο Γηθίου. Μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ τα εναέρια μέσα δυνατούν να κάνουν ρήψη στην περιοχή. Επιχειρούν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και μηχανήματα έργου. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στη Σιτία Κρήτης και στο Πλωμάρι Λέσβου, σε γρήγορη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Πυρκαγιά στη θέση Χάρακα στη Λαβρεωτική. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά και στην περιοχή Κίτσης στο Κοροπή, σε μικρή απόσταση από τον ιερό ναό της Αγίας Μαγδαληνής. Στον εισαγγελέα Σύρου θα οδηγηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, που φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Η Επιτροπή Ιδεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Κριτική στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου άσκησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Δεν υπάρχει λόγος να επανέλθει. Υπήρχε μια μεγάλη αποδοκιμασία για αυτές τις συμπεριφορές, είπε χαρακτηριστικά. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα πριν από το θάνατό της προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορού της 38χρονης Βρετανίδας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μαζικές εκενώσεις οικισμών σε 5 επαρχίες της Τουρκίας λόγω των πυρκαγιών. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμού Κιέβου για το Europa League, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού. Στη λίστα, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Βαγγέλης Παυλίδης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23085.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
12: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
14: Ακούτε Ionion FM.

0: Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα, είστε στον Παραπολιτικά FM. Υπάρχει αλλαγή σκητάλης. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ζητούμε να μας συνδράμετε αν μας ακούτε στο 211 1080 880. Η Μαρία Ιωάννου θα σας απαντήσει. Αν μας ακούτε από κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε. radio@parapolitika.gr είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Επειδή πριν βγούμε για διάλειμμα είχα προαναγγείλει τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ακύρωσε την εμφάνισή του, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε κατεβαίνει κάτω στην Κρήτη και για τις κηδείες των ανθρώπων. Το λέω, θα το προγραμματίσουμε κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ να πάρουμε εικόνα από την περιοχή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και στες.
0: Για δώστε μας την εικόνα, πώς είναι εκεί η κατάσταση.
1: Σήμερα είναι κατά την καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι παρόμοιες με τις χθεσινές. Έχουμε αέρα πάρα πολύ. Έχουμε υψηλούς ανέμους. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια. Οι επίγειες δυνάμεις παλεύουν για να μαζέψουν τη φωτιά. Φωτιά, ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή στο νότιο Ρέθυμνο έχουμε σε δύο σημεία. Τα οποία θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα μαζευτούν.
0: Ναι. Να πω κάτι, το μέτωπο πόσα χιλιόμετρα τώρα είναι, μπορείτε να κάνετε έτσι μια εκτίμηση?
1: Είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα σήμερα.
0: Είναι μεγάλο.
1: Είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, ναι. Η κατάσταση είναι αποχαρδιωτική. Πέρα ότι χάσαμε τους δύο ανθρώπους εχθές που επισκιάσε όλη την επιχείρηση και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες τόσο των θυμάτων αλλά και του πυροσβεστικού σώματος. Από εκεί και πέρα παλεύουμε με τις επίγειες όπως σας είπα, γιατί δυστυχώς τα αέρια από χτες, παρόλο που έχουμε 4 στο νησί και υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να μας ενισχύσει με ό,τι χρειαστεί, δεν καθίσταται δυνατό να επιχειρήσουν.
0: Τώρα από ό,τι μας έλεγαν κύριε Τσαπάκο προηγουμένως μετεωρολόγοι, μιλάμε τώρα για ρηπές εκεί που ξεπερνούν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε...
1: 130 χιλιόμετρα είχαμε ρηπές, πραγματικά δεν μπορούσε κάποιος να σταθεί. Όρθιος, το λέω κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
0: Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς και η πυροσβεστική δεν σταματά τη μάχη. Με το που είναι αυτό εφικτό, θα ξεκινήσουν να επιχειρούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να πούμε. Πραγματικά είναι τα λόγια πολύ λίγα, ειδικά όταν έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Θυμίζω ότι οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, 25 και 58 ετών, που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο και έχασαν τη ζωή τους, θα γίνουν σήμερα.

θα ξεκινήσουν να επιχειρούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να πούμε. Πραγματικά είναι τα λόγια πολύ λίγα, ειδικά όταν έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Θυμίζω ότι οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, 25 και 58 ετών, που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο και χάσαν τη ζωή τους, θα γίνουν σήμερα.

0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα στην εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, την κυρία Παπαβραμοπούλου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες από νωρίς το πρωί και όχι μόνο. Γεια σας, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ακούμε. Δώστε μας την εικόνα και για το Ρέθυμνο και συνολικά για την επικράτεια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, με αφορμή βεβαίως τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία πυρκαγιά στο Χάρακα Κερατέας. Ενημερωθήκαμε λίγο μετά τις 11. Έχουν διατεθεί 95 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Έχουν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφια από αέρα. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι στην Αττική. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4.
0: Μάλιστα.
1: 11 και 23 εντυπώθηκε και μήνυμα για την ενημέρωση δύσκολη στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, από τελευταίες πληροφορίες μαθαίνω ότι η πυρκαγιά έχει βελτιωμένη πολύ εικόνα στο Χάρακα.
0: Ωραία, αυτό είναι στα σύν. Για όσους σύν, ας πούμε, μπορούμε να μιλάμε τώρα για την κατάσταση τη σημερινή.
1: Τώρα, στο Ρέθυμνο, τη μεγαλύτερη φωτιά που είχαμε τις τελευταίες μέρες και την πιο δύσκολη, επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων και έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα που ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μπορούν και επιχειρούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι. Νέοι 10 από φόρ στην Κρήτη υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες επιχειρούν. Σήμερα, από χθες, έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας, η χθεσινή και η σημερινή. Σήμερα γίνονται οι κηδείες των 2 συναδέρφων μας στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Μάλιστα. Η φωτιά στη Μυτιλήνη είναι σταθερή και όπως και η φωτιά στην Πάρο.
0: Και ας ελπίσουμε να μείνουμε εκεί, κυρία Παπαβραμοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Συλληπιτήρια βεβαίως για τους συναδέλφους σας. Αφορά όλο το πυροσβεστικό σώμα και τη χώρα βεβαίως. Είναι μια τραγική ημέρα, αλληλεγγύη στις οικογένειές τους. Τώρα θέλω να σταθούμε λίγο σε δικά σας μηνύματα. Λέει ο Μάκης, το να χτυπήσει, λέει, το 112 δεν μου λέει τίποτα. Όταν μια κατάσταση θεωρείται εκτάκτου ανάγκης, πρέπει να ξεσηκώνονται θεοί και δαίμονες. Ας αναλάβει ο στρατός με τα παντός καιρού σούπερ πουμ. Αλλιώς συνέχεια θα κλαίμε πάνω από τους νεκρούς και πάνω από τα καμένα. Εγώ, Μάκη, συμφωνώ στο πρώτο σκέλος που λες ότι όταν χτυπάει το 112. Όχι, δεν είναι ότι δεν μας λέει τίποτα. Το 112. Γι' αυτό κατά καιρούς λέμε ότι χτυπάει εκεί που δεν θα έπρεπε να χτυπάει, γιατί πολλές φορές πιάνει σήμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει κίνδυνος. Όμως το 112 δεν είναι κάτι διακοσμητικό, δηλαδή να χτυπάει το 112 και εμείς να είμαστε χαλαροί. Πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, για τους θεούς και δαίμονες που πρέπει να ξεσηκώνονται, παρά την κριτική που μπορούμε να κάνουμε και να την κάνουμε τις επόμενες μέρες, όχι σήμερα βεβαίως που κηδεύονται οι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι όταν βλέπεις συνθήκες με 10 και 11 μποφόρ ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί μεταβάζουμε σε κίνδυνο και τους χειριστές των Super Puma. Γιατί και το Super Puma για να πετάξει πρέπει να μπει κάποιος άνθρωπος να το χειριστεί μέσα, έτσι.

Λοιπόν, φεύγοντας για διαφημίσεις, για όσους έχετε ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο, έχει οριοθετηθεί φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή του Χάρακα. Πριν από λίγο είχαμε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μας έδωσε την τελευταία εικόνα. Πιο δύσκολη μάλλον η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Θα πούμε και λίγο πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις και εκεί. Και θα πάμε και σε συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ionion FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ionion FM

Ελάτε παιδιά, επιστρέψαμε. 12 και 20 λέει το ρολόι στα παραπολιτικά. Θέλω να πω το εξής. Εάν πάρετε σήμερα στα χέρια σας την απογευματινή, ένα από τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί σήμερα σχετίζεται με το λεγόμενο χαρτοβασίλειο τέλος με μία υπεύθυνη δήλωση. Είναι η μεταρρύθμιση του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, που λέει ότι απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο και ότι καταργούνται 25 βασικά δικαιολογητικά. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρατε εσείς. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Γι' αυτό και έχει το ενδιαφέρον του. 42.500.000 λιγότερα δικαιολογητικά θα προσκομίζουμε το χρόνο. 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται από τις 2.500 που απαιτούν δικαιολογητικά, έτσι. Προφανώς πρόκειται για μία τομή. Τώρα θα μου πεις, φτάσαμε στο 2026 να γίνει αυτό. Για ποιο λόγο το λέω? Χθες κάποια στιγμή είχα μία συνάντηση με μία φίλη μου, η οποία τυχαίνει τα τελευταία χρόνια να μένει στο Όσλο, στην Νορβηγία. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ καθόμουν και άκουγα τώρα πώς είναι εκεί πέρα να ζεις, το βιωτικό επίπεδο, για το κομμάτι το μισθολογικό. Όχι ότι δεν έχει και εκεί πολλά στραβά, έτσι. Δεν είναι ότι σε εμάς είναι όλα τα χάλια και εκεί είναι τα σούπερ τέλεια. Απλώς κάποια στιγμή πιάσαμε μια κουβέντα έτσι τώρα για την εφορία. Μιας και είναι και τέλος του μήνα και οι περισσότεροι από εσάς, όπως και όλοι μας, δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε και την εφορία. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε κάνει φορολογική δήλωση. Λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί πέρα? Α, μου λέει, εδώ μου λέει, δεν χρειάζεται να έχεις λογιστεί. Λέω, τι εννοείς? Εδώ μου λέει, άπαξ και ξεκινήσεις και άπαξ και πατήσεις το πόδι σου, μάλλον στη χώρα, το σύστημα αποκτάς έναν σαν τον προσωπικό αριθμό τον δικό μας και κάποια στιγμή το κράτος μόνο του σου στέλνει τον μπιλέτο της φορολογίας σου. Δηλαδή ξέρει ότι είσαι η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Στέλλα Γκαντώνα, ότι κάνεις μία δουλειά, μισή δουλειά, part-time δουλειά, δουλεύεις τη μέρα 3 ώρες, την επόμενη δουλεύεις 7. Σου στέλνει ακριβώς το φόρο που θα πληρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση που πεις, ρε παιδί μου, να τα δώσουμε όλα, ας πούμε, ένα μήνα, να εργαστούμε περισσότερο για να μας μείνουν και περισσότερα. 50% φορολογία. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο πιο πολύ φορολογείσαι. Βέβαια, υπάρχει ανταποδοτικότητα που δεν θέλω τώρα να σας την περιγράψω. Μου έλεγαν, ας πούμε, ότι πας στο δάσος να μαζέψει μανιτάρια και η πολιτεία είναι εκεί για να σου δείχνει ποιο μανιτάρι είναι δηλητηριώδες, ποιο είναι καλό και ποιο είναι άχρηστο. Δηλαδή, θέλω να πω, άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία. Αλλά για μας είναι η είδηση το γεγονός ότι μπαίνουμε, ας πούμε, στην ψηφιακή εποχή και οι άλλοι έχουν φτάσει στο διάστημα. Οκ. Okay.

0: Καλημέρα στον Κώστα από τα Χανιά. Τώρα, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα και διάλογο. Τον θέλουμε το διάλογο. Υπομονή. Τι λέει ο Μάκης, δηλαδή, λέει, κύριε Καντώνα, αν γίνει πόλεμος, τι θα πούμε στον αντίπαλο? Περίμενε, μην μας χτυπάς, γιατί φυσάει ο άνεμος και δεν μπορούν να πετάξουν τα σούπερ πούμα. Αγαπητέ Μάκη, εγώ δεν λέω ότι αν γίνει. Εντάξει, τώρα πιάνουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι ακραίο, έτσι. Απλώς λέω ότι σε ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, αφενός εμείς δεν είμαστε σε επιχειρησιακή θέση. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι στρατηγός για να μπορώ να πω τι θα έκανα αν είχα μια φωτιά μπροστά μου. Και σίγουρα πρέπει να μην διακινδυνεύουμε και ανθρώπινες ζωές. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το πρώτιστο. Λέει επίσης ο Γιώργος, αυτοί που κάνουν εύκολη κριτική δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει 120 χιλιόμετρα την ώρα άνεμη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Κριτική βέβαια κάνουμε όλοι πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε κάνει όλα τα χρόνια που είχαμε πυρκαγιές και δυστυχώς και θανάτους πολλούς. Τέτοιοι, λέει, άνεμοι, λέει ο Γιώργος, μπορούν να δημιουργήσουν κύματα στη θάλασσα πάνω από 4 μέτρα. Ας πάει λοιπόν ο κάθε μάγκας να κάνει προς θαλάσσαση για ανεφοδιασμό και να σβήνει τη φωτιά, αντί να φωνάζουν όλοι για εξοντωτικές ποινές αυτούς που βάζουν φωτιές, κάθονται και κάνουν τους επιτελικούς της πυρόσβεσης. Εγώ συμφωνώ απολύτως και επειδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καλό είναι να είμαστε όλοι μαζεμένοι στην κριτική που κάνουμε. Φεύγουμε από τα της Κρήτης, πάμε στο συνάδελφό μου τον Γιάννη τον Συνάνη, τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί και το νησί της Λέσβου δοκιμάστηκε τις προηγούμενες ώρες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη, ευχάριστα νέα.
0: Θα πρέπει να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο.
1: Ναι, πριν πω οτιδήποτε, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, από πυροσβέστες, από εθελοντές, από τους πιλότους των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων, οι οποίοι μέχρι και το πριν βγει το φεγγάρι έκαναν ρήψεις νερού προκειμένου να διαφυλάξουν να μην κατέβει φωτιά μέσα στο πλωμάρι και στα άλλα χωριά γύρω γύρω και οπωσδήποτε να κινδυνεύσουν και ζωές. Κατάφεραν λοιπόν με ολονύχτια μάχη που έδιναν με τις φλόγες, άνηση μάχη, τα κατάφεραν όμως και έζησαν τις φωτιές. Υπάρχουν λίγες εστίες οι οποίες αναζωπηρώνονται, όμως υπάρχει η δύναμη, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία επεμβαίνει αμέσως και ολοκληρώνει την κατάσβεση. Τέλος καλό, όλο καλά, όλα καλά. Ένα εφιαλτικό βράδυ το οποίο οι κάτοικοι του Πλωμαρίου περίμεναν τα χειρότερα. Ευτυχώς όμως, παρά το ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους που έφταναν και τα 8 μποφόρ, κατάφεραν όλοι αυτοί που σας προείπα να έχουμε σήμερα ένα ευτυχές τέλος.
0: Γιάννη, σήμερα ο καιρός πώς είναι στη Μυτιλίνη?
1: Τα ίδια. Μέχρι το Σαββάτο τουλάχιστον λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ότι θα έχουμε τα μελτέμια αυτά, τα οποία θα φτάνουν 8 μποφόρ τοπικά και στο κεντρικό Αιγαίο ακόμη και στα 10 μποφόρ. Ναι.
0: Να πω κάτι τώρα τελευταίο. Ο κόσμος, φαντάζομαι, το νησί γεμίζει όσο περνάνε οι μέρες.
1: Εννοείται. Τα πλοία έρχονται όλα γεμάτα, όπως και τα αεροπλάνα. Αλλά θα πρέπει να σου τονίσω αυτό που μου λένε όλοι, ότι τα λεφτά που ξοδεύουν είναι κατά 50% λιγότερα από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από όλους τους προορισμούς και από την Αθήνα ακόμα και από τα νησιά μας, από παντού, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει χρήμα.
0: Είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που υπάρχει παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Είναι γενικότερο.
1: Γενικό το κακό, γενικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετούμε. Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Γεια σας.

0: Τρέχει επικαιρότητα, μένουμε στα του λεκανοπεδίου, έχουμε έκτακτη είδηση, Άννα Εμέη δίπλα μας, παραπολιτικά.gr να μπείτε να διαβάσετε. Βέβαια τώρα θα ακούσετε την Άννα μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Έχει σημάνει συναγερμός και πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, παιδιά, δύο-τρεις μέρες.
1: Γιατί λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επί της Ακαδημίας. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Διενεργή Έλεγχο. Οπότε έχει αποκλειστεί η περιοχή, έχει κενωθεί το κτίριο. Και
0: είναι και νομίζω Ακαδημίας και Κανάρι,
1: πούμε. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα για 5η-30 Ιουλίου να ελπίσουμε σε μια φάρσα βεβαίως. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε. Όχι ότι θέλουμε να απασχολούμε τις αρχές για φάρσες, αλλά ας ελπίσουμε σε αυτό το σενάριο.
1: Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και στο προξενείο στη Γαλλική Πρεσβεία.
0: Είναι το λεγόμενο 12 και πολλά τηλεφωνήματα. Δεν είναι ούτε ένα τηλεφώνημα. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Περισσότερα στα παραπολιτικά.gr για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί δηλαδή, να τα ξαναπούμε. Γυρίζω λίγο στα δικά σας μηνύματα, παιδιά. Γίνεται εδώ πέρα, έχει ανοίξει ο διάλογος. Λέει ο Γιώργος, ας σκεφτεί ο κύριος που είπε τι να πούμε στον εχθρό. Α, απαντάνε ένα στον άλλον. Ότι το πιο πιθανό είναι ούτε ο εχθρός να μπορεί να πετάξει με τέτοιους ανέμους για να έρθει. Εντάξει, παιδιά, είστε φοβεροί, έχετε τρομερό χιούμορ. Εντάξει, οι ακροατές μας είναι φανταστικοί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσεις να έρθεις πρέπει κάπως να πετάξεις. Για να μπορέσεις να πετάξεις πρέπει να σε βοηθήσει λίγο η κατάσταση.

Λοιπόν, τώρα θα πω πολιτικά. Είναι η πρώτη αναφορά που κάνω μετά από μια μισή ώρα εκπομπής. Θέλω να πω για την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού από τον τομέα επικοινωνίας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είναι μια παρέτηση από τη θέση του επικεφαλής στον τομέα επικοινωνίας που την υπέβαλε χθες. Έκανε μια ανάρτηση με την οποία καλά προφανώς γνωστοποίησε την παρέτηση και είπε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις. Ήταν αρκετές οι αιχμές, λέει μεταξύ άλλων ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για έναν ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά, να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες, εναλλακτικές λύσεις και τα σχετικά. Ναι, okay. Διαβάζω αυτά που αναφέρει ο Θανάσης Αυγερινός. Σωστά όμως, στο αλάτι και πιπέρι του Γιώργου του Κατσίγιαννη σήμερα, λέει ο Γιώργος ότι γίνεται μια αποκαθήλωση της κυρίας Καριστιανού χωρίς συγγνώμη και απολογία. Διότι και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Αυγερινός το προηγούμενο διάστημα έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα, έτσι, επηρεάζοντας μια μερίδα κοινού και απόψεων και γνώμης. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να κάνεις έτσι έναν απολογισμό.

σε όλα, παιδιά, για να το σπάσουμε κάπως. Θυμίζω, είμαστε και στις 30 Ιουλίου. Υπάρχει μια έρευνα. Γιατί ξυπνάμε, λέει, στις 3-4 τα ξημερώματα και δεν μπορούμε να ξανακοιμηθούμε. Πρώτον, αν έχετε φάει κανένα αρνί το βράδυ, κανένα πιτόγυρο, καμιά γουρνοπούλα, είναι λογικό όχι να ξυπνήσετε, αν μπορείτε καν να κοιμηθείτε. Ξεκινάμε το βασικό. Σου λέει, η έρευνα δεν σχετίζεται, σου λέει, βγάζει εκτός τον παράγοντα άγχος και τον παράγοντα θερμοκρασία. Γιατί εντάξει, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Σου λέει, άμα βράζει ο τόπος, ας πούμε, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή. Μπορεί να έχετε φάει πολύ καρπούζι και να θέλετε να πάτε προς νερούς, ξέρω εγώ. Μπορεί τώρα να κάνουμε βέβαια λίγο πλάκα, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που αντιμετωπίζουν διαταραχές στο θέμα του ύπνου και άλλο τόσο στο θέμα του ξύπνιου. Οπότε καλό είναι να τα κοιτάζουμε τώρα αυτά. Γενικώς πάντως μπορείτε να κάνετε και το εξής, αν και δεν το συστήνω, αλλά okay. Μπορείτε εκείνη την ώρα να ξυπνάτε μία και καλή, όπως εμείς που εργαζόμαστε και ξυπνάμε 3 ώρα το πρωί για να πάμε στη δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να αγχώνεστε. Δηλαδή δεν χρειάζεται μετά ούτε να μιλήσει με γιατρό ούτε κάτι. Καταλαβαίνεις ότι πια αυτό είναι το ωράριο, ρε παιδί μου, αφύπνισης. 3 ώρα το ξημέρωμα, σηκώνεσαι ωραιότητα, κάνεις τον μπανάκι σου, πίνεις τον καφέ σου και μπορέβεσαι. Τι, με κοιτάς περίεργα? Α, είπα, μήπως δεν με πιστεύεις.

Αυτό είναι ο Harry Styles για του πιο έτσι νεολαίου. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, σαρώνει το παλικάρι αυτό. Τα λέω καλά, Παναγιώτα μου. Τα παιδιά σου ακούνε Harry Styles. Τι ακούνε. Ξέρεις τι ακούνε ή όχι, δεν σε. Α, κάτι πιο metal rock, κάτι. Α. Και εσύ αυτά ακούς, μήπως από εκεί τα έχω να μάθω. Ωραία. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ο Ben Affleck κέρδισε $1 εκατομμύριο στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος της Αμερικής και τα χρήματα αυτά θα πάνε σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Το λέω αυτό γιατί κατά καιρού συζητάμε, επειδή είναι για διάσημους, ξέρω εγώ, celebrities το ένα το άλλο. Αλλά όταν τέλος πάντων τέτοιου τύπου πρόσωπα κάνουν προσπάθειες για φιλανθρωπικά, είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Και επειδή σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς τα μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, άρχισαν τα όργανα μέχρι τις εκλογές. Η κυρία Καριστιανού θα έχει την τύχη του κυρίου Κασελάκη. Oh, να το. Εντάξει, το λέει αυτό γιατί στις δημοσκοπήσεις είναι αρκετά χαμηλά το κόμμα Κασελάκη. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μυρτό Κοροβέση, που αποχώρησε προσφάτως από το κόμμα Κασελάκη και είναι πλέον ανεξάρτητη βουλευτής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε και το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη κάτω στο Ρέθυμνο. Συνδεόμαστε ξανά με τον Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης να πάρουμε νεότερες πληροφορίες και την εικόνα που υπάρχει στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι και από την Κρήτη. Όσον αφορά το θέμα της φωτιάς, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι ευχάριστο, δηλαδή δεν έχουμε κάτι τον οποίο να μας δίνει αυτή τη στιγμή κάποιες...
0: Σταθερά, ισχυρή άνεμη δηλαδή.
1: Ναι, ισχυρά και χειρότερα. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι χθες ήταν 100 με 110 χιλιόμετρα να πηγαίνουν οι ρηπές των ανέμων, τώρα αυτή έχει φτάσει 125. Δηλαδή όσο πάει και χειροτερεύει το πράγμα. Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι έχουμε την πλήρης απομάκρυση των τουριστών. Υπάρχει...
0: Οι τουρίστες μεγάλη... που έχουν μεταβεί, θέλω να πω, έχουν φύγει.
1: Τους έχουν βάλει σε κλειστά γυμναστήρια, στο κλειστό γυμναστήριο του Φεστού. Έχουν μεταφερθεί, τους έχουν πάει στρώματα, τους έχουν πάει κρεβάτια, τους περιποιούνται. Αν μη τι άλλο για την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς είναι μια έκτακτη κατάσταση.
1: Βεβαίως τους προσέχουν, υπάρχει από την περιφέρεια και η διατροφή τους και η διαμονή τους, ώστε τουλάχιστον να είναι ασφαλείς και να έχουν τα βασικά, που είναι το κύριο μέλημα όλων. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από σήμερα το πρωί δεν υπάρχει ο φόβος όσον αφορά για ανθρώπινες ζωές, που είναι και πάντα το σημαντικότερο. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή τη στιγμή η άσχημη στιγμή της κηδείας του ενός πυροσβέστη, το οποίο καταλαβαίνετε ότι επισκιάζει τα πάντα. Οι συνάδελφοί του δεν μπορούν καν βέβαια να διανοηθούν να πάνε. Είναι το κλίμα τόσο άσχημο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Δυστυχώς.
1: Και εκτός αυτού, όπως έχει βγει και ανακοίνωση, όλα έχουν πάψει να λειτουργούν μέχρι και το Σάββατο, που ελπίζουμε όλοι, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ότι θα κατευναστούν.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχόμαστε
1: είμαστε
0: όλοι να πάνε όλα καλά.
1: Και για ό,τι νεότερο θα έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε.

0: Σταθερά στην Κρήτη μένουμε. Πάμε στον Γιάννη Δασκαλάκη, που είναι εθελοντής διασώστης. Θα μας δώσει την εικόνα και από τα όσα είδαμε βεβαίως στην Σιτία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
0: Σας ακούμε. Τώρα καταλαβαίνουμε πώς είναι να ζεις μια κατάσταση και εντελώς διαφορετικό πράγμα να την βλέπεις από το σπίτι σου με την ασφάλειά σου και να την περιγράφεις, κύριε Δασκαλάκη.
1: Σίγουρα. Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη από χτες. Ο άνεμος βέβαια δεν έχει πέσει. Έχουμε ανέμους ισχυρής έντασης πάλι και σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Χτες ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Ξεκίνησε μια φωτιά από την περιοχή της Αγίας Τριάδος, στην νότια της Σιτίας, και κατευθύνθηκε προς το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έφτασε στα όρια και ελαφρώς μπήκε και μέσα. Αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμων και του σταθμού, που είναι, μπορώ να πω, αρκετά εκπαιδευμένοι άνθρωποι, υποθέτησαν τα χειρότερα.
0: Και πόσο μεγάλο είναι το ρόλο των εθελοντών, να πούμε. Γενικότερα το λέω αυτό.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να ξέρουν και τι θα κάνουν.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το σημαντικότερο είναι αυτό.
1: Αυτός ο οποίος πηγαίνει στο μέτωπο για να καταπολεμήσει τη φωτιά, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να είναι εκπαιδευμένος. Ναι. Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος, αν γίνεται, όπως είμαστε και εμείς εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία. Και να μπορεί να συνεργαστεί φυσικά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Βέβαια, τώρα, αν μας ακούσει κάποιος, κύριε Δασκαλάκη, θα πει: γιατί ρε παιδιά, δεν είναι δηλαδή εκπαιδευμένοι, ας πούμε, οι άνθρωποι που πάνε εκεί? Εσείς πώς το εννοείτε αυτό?
1: Για τους πολίτες, για τους απλούς πολίτες.
0: Μπράβο, σωστό. Καλά κάνετε που διευκρινίζετε.
1: Που τρέχουν να βοηθήσουν.
0: Τρέχουν να βοηθήσουν, αλλά.
1: Καλοπροαίρετα. Και καμιά φορά δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι καλό.
0: Έχετε δίκιο, γιατί μπορούν να θέτουν και την ζωή τους σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, και δημιουργούν και πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δηλαδή, πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους ασκόπα πάνω κάτω, χωρίς να έχουν κάποιο αντικείμενο, χωρίς κάποιος να τους έχει δώσει οδηγίες. Όχι ότι είναι κακό αυτό που κάνουν, προς Θεού τώρα. Απλά πρέπει να μπουν σε μια ομάδα και να συντονιστούν. Αυτό εννοώ.
0: Από ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία πάνω στις καταστάσεις.
1: Γιατί η φωτιά δεν αστείευεται, είδατε και την περίπτωση του Ρέθυμνου.
0: Και στο Χίθιο και στο Ρέθυμνο είναι μια τραγωδία.
1: Εμείς εδώ είχαμε μια εξίσου, ευτυχώς δηλαδή δεν είχε παρά μια κατάληξη, αλλά χάσαμε δύο οχήματα πυροσβεστικά λόγω του ότι εγκλωβίστηκαν στη φωτιά, από εκεί μετά τον περίμεναν, και είχαμε και τρεις τραυματισμούς πυροσβεστών.
0: Που αυτή τη στιγμή θεωρούμε τους τραυματισμούς, για να το πω έτσι, οι ελαφριές καταστάσεις, που δεν είναι, γιατί έχουμε χάσει κόσμο, που είναι το τραγικότερο.
1: Σίγουρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ο τρίτος τραυματίας ήταν μετά τις 2 τα μεσάνυχτα και κλείθηκε η ομάδα μας εκεί να συνδράμει, γιατί ήταν σε πολύ δύσβατη περιοχή. Είχε ακινητοποιηθεί λόγω του τραύματος στο κάτω άκρο.
0: Και να ευχηθούμε και περαστικά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά θυσιάζονται. Το λέμε αυτό και για τις οικογένειές τους. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο.
1: Επειδή λοιπόν το μέτωπο ήταν πολύ μεγάλο και ο άνεμος είχε πολύ ισχυρή ένταση, ειδικά οι ρηπές μπορούν να ξεπερνούν 100 χιλιόμετρα σε κάποια σημεία, δόθηκε εντολή να χύσει το 112 στην περιοχή του Γούδουρα, ένα χωριό δηλαδή που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της φωτιάς. Κάποια στιγμή είδαμε τη φωτιά να έρχεται στις παρυφές του βουνού πάνω. Αυτό ήταν λίγο, όχι λίγο, αρκετά ανησυχητικό, οπότε αποφασίστηκε να γίνει εκένωση του χωριού. Προχωρήσαμε και εμείς αυτό, βοηθήσαμε δηλαδή και τις αρχές. Και ενώθηκε το χωριό, έχει περίπου 300 κατοίκους, έτσι να σας ενημερώσω. Και γενικά όλοι ήταν σε εγρήγορση, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Δηλαδή,
0: και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία φωτιά αυτή, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Χαιρετώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Μυρτό Κοροβέση. Είναι ανεξάρτητη βουλευτής, είναι ένας νέος άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε, που θα έχουμε την ευκαιρία μάλλον έτσι να τα πούμε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Γεια σας κυρία Κοροβέση, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά κυρία Γκαντώνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή πρόσκληση. Είναι πραγματικά και δική μου μεγάλη χαρά που τα λέμε ραδιοφωνικά.
0: Δεν έχουμε πολύ καλή επικαιρότητα, αυτό είναι το θέμα όμως. Γιατί εσείς που δραστηριοποιείστε και στην Ανατολική Αττική και ξέρετε και καλά την περιοχή, πέρα από τα όσα τραγικά έχουν συμβεί στο Ρέθυμνο, πριν από λίγη ώρα είχαμε ενημέρωση πως είχαμε και εκεί μια πυρκαγιά. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό έλεγχο βέβαια, αλλά είναι σημαντικό και για τον κόσμο που μας ακούει και παραθερίζει και πολλοί κόσμο στην Ανατολική, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους.
1: Σωστά. Γενικώς, για ακόμα μία φορά φοβάμαι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι η πιο high season αυτή τη στιγμή του καλοκαιριού. Η Ελλάδα καίγεται. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις από χτες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η πολιτεία οφείλει εν προκειμένου να προστατεύσει και τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Mm-hmm. Οφείλει να τιμά τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, όχι μόνο με λόγια και μετάλλια, αλλά με ουσιαστική πρόληψη, με σύγχρονο εξοπλισμό, με στελέχωση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που στο τέλος της ημέρας είναι οι πραγματικοί ήρωες.
0: Πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να υπάρξει και μια στοιχειώδης εθνική συνεννόηση πάνω σε αυτά τα θέματα, κυρία Κοροβέση?
1: Σαφώς, χωρίς δίλημα. Για μένα, σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο είναι και ευράζεται σε ανθρώπινες αξίες, στην προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και του τόπου μας, προφανώς είναι θέμα ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης και θα πρέπει όλοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνήσουν για αυτά που σας είπα, για την πράξη της ανθρώπινης ζωής, της φύσης, του χώρου και του τοπίου όπου ζούμε καθημερινά, όπου αναπνέουμε. Ξέρετε, όλο αυτό, παρόλο που πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη στην ιεραρχία και δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και η ποιότητα της ζωής μας και το πώς επηρεάζεται από το καμένο τοπίο είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο τώρα της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω να μου πείτε τώρα που καταρχάς είστε και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο, θέλω να μου πείτε λίγο πώς παρακολουθείτε την πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων, επειδή αποχωρήσατε προσφάτως και από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Αν υπάρχει κάποιος χώρος που σίγουρα θα υπάρχει να αισθάνεστε πιο κοντά, θέλω λίγο έτσι να σας ακούσω.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όπως τα αναφέρατε. Πρώτον, η Ανεξάρτητη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο, μετά την κυβέρνηση. Αυτό κάποιοι περισσότερο άκραιοι από εμάς ίσως που συνομιλούμε μπορούν να το χαρακτηρίσουν και ως θεσμική παρακμή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που βλέπω και εγώ αυτές τις μέρες μέσα στο Κοινοβούλιο είναι ότι ουδέποτε είχαν προβλεφθεί δικαιώματα για τις ανεξάρτητες, γιατί πάντα ήταν ένας, δύο, πέντε.
0: Ήταν άλλα τα δεδομένα πάντως, όχι αυτά που διαμορφώνονται σήμερα.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα και χτες συζητήθηκαν πολύ σημαντικά νομοσχέδια για το ξεπούλημα του πολιτισμού και σήμερα για το νερό. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου παρά μόνο αν γίνει ονομαστική, αν ζητηθεί και εγκριθεί ονομαστική ψηφοφορία. Νομίζω όμως αυτό πολιτικά, αν το δούμε, είναι ένα. Το μεγαλύτερο φαινόμενο πολιτικό που κρύβεται πίσω από αυτό είναι ο κατακαιρματισμός μάλλον του χώρου της κεντροαριστεράς.
0: Αυτό που είπατε για τα φαινόμενα της παρακμής, μήπως ακουμπάει κάπου και στα του ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα λέγατε?
1: Δεν θα το προσωποποιούσα έτσι, να σας πω την αλήθεια.
0: Το λέω γιατί έχουμε δει και νέα διάσπαση μετά από την πρωτοβουλία που εκδήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και εκεί είδαμε κάποιες διαδικασίες, θέλω να πω, νέες, μετά από τη διάσπαση που είχε γίνει τότε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Σωστά. Εγώ δεν θα ήθελα να κουνήσω το δάχτυλο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, ούτε σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, οποιοδήποτε που ανήκει σε αυτό το χώρο, τον προοδευτικό χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι είναι ευθύνη όλου του χώρου. συνολικά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, μια και λέτε για όλο το χώρο. Υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ, κάποιοι συνομιλητές που για κάποιο λόγο λένε ότι είστε πολύ κοντά στο Πασόκ. Αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Το είχα απορία και εγώ για να σας πω την αλήθεια. Δεν το κάνω για να σας αβαντάρω αυτό που λέμε ή για το αντίθετο. Το κάνω γιατί και εγώ το είχα απορία και δεν μας δόθηκε έτσι δυνατότητα να τα πούμε. Για να σας ακούσω.
1: Είμαι σίγουρη για το δημοσιογραφικό σας ήθος, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Οπότε είμαι βέβαιη για αυτό που καλά. Λέτε. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι μου φαίνεται και λίγο άδικο για μια πολύ δύσκολη
0: δεν
1: πολιτική.
0: Δεν πάτε χαριλάω τρικούπι λοιπόν, για να το πω έτσι εγώ με δικά μου λόγια.
1: Μόνο το δικηγορικό μου γραφείο βρίσκεται στη χαριλάω
0: τρικούπι.
1: Καλό
0: αυτό, εντάξει, είστε γείτονες, δεν είναι κακό αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι είναι λίγο άδικο, γιατί κάθε πολιτική απόφαση που παίρνετε, παίρνω εγώ, έχει τη δική της σημασία. Εμένα η αποχώρησή μου από τους Δημοκράτες ήταν μια δύσκολη πολιτική απόφαση, η οποία προέκυψε
0: το
1: από πολιτική διαφωνία.
0: Το εξηγήσατε κιόλας.
1: Ακριβώς. Και έντονο προβληματισμό. Και νομίζω ότι ευτελίζεται λίγο η σημασία της απόφασής μου με κάποιους που προσπαθούν τεχνιέντος να το συνδέσουν με μια πολιτική μετατόπιση στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά θέλω να εκφράσω ότι νιώθω ότι μέχρι τώρα δεν έχω κάνει καμία πολιτική μετατόπιση και ούτε θα ήθελα. Mm-hmm. Από πολύ μικρή που ασχολήθηκα με τον χώρο αυτόν, ασχολήθηκα με τον χώρο της κεντροαριστεράς, μένω σε αυτό το χώρο και θα ήθελα να παραμείνω και σε αυτό το χώρο.
0: Σε αυτό το χώρο όμως, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει, εντάξει, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κέντρο το επικαλείται, εντάξει, και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν σας πάω εκεί. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και οι ανακοινώσεις που βλέπουμε και τα πολιτικά μηνύματα που βγαίνουν από το χώρο αυτό, σας εκφράζουν ως επιτοπλίστων, θέλω να πω πολιτικά?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Όχι γιατί υπεκφεύγω,
0: ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά διότι ακόμα και τα μηνύματα του ευρύτερου χώρου πολλές φορές είναι και διαφορετικά. Και σε πολλά ζητήματα με κάποιους συμφωνούμε και κάποιους διαφωνούμε. Και όταν μιλάμε για το αν μας εκφράζει ένας συγκεκριμένος χώρος, πρέπει λίγο να είναι πιο συνολική
0: η αντίληψη.
1: Αλλά και η εικόνα που έχουμε από το συγκεκριμένο κόμμα και το συγκεκριμένο χώρο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά μπορώ να σας εκφράσω τις δικές μου απόψεις, τις δικές μου αρχές με τις οποίες πολιτικά γαλουχήθηκα.
0: Να πω κάτι τώρα, έτσι αυτό ίσως ακουστεί κάπως προβοκατόρικο. Αν είχαμε αύριο, ας πούμε, κάλπη, σε ένα υποθετικό σενάριο, έχετε αποφασίσει με ποιον θα ήσασταν υποψήφια, θέλω να πω? Ή όχι.
1: Σας λέω εν τιμή του λόγου μου ότι όχι.
0: Όχι. Εντάξει, το κρατάω.
1: Ναι. Και όταν και αν το αποφασίσω, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να σας το εκφράσω και σε εσάς με πάρα πολύ χαρά.
0: Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έτσι και εδώ έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, λέω αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, οπότε μάλλον, κυρία Κοροβέση, κατά το πρόγραμμα θα έχετε χρόνο να το σκεφτείτε.
1: Νομίζω ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, το σημαντικό είναι για όσο χρόνο κρατήσει η πορεία μου μέσα στο κοινοβούλιο να αναφερθώ σε ζητήματα της νέας γενιάς. Εγώ, επειδή υφίσταμε και έναν διαδικτυακό εκφοβισμό, ο οποίος εμένα μπορεί να μην με επηρεάζει, αλλά κάποιους ανθρώπους γύρω μας μπορεί να τους επηρεάζει στο σπίτι τους, την ώρα που κοιμούνται. Δηλαδή, ο διαδικτυακός εκφοβισμός θα ακολουθεί παντού. Δεν τελειώνει σε τέσσερις τείχους.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ θα ήθελα να δουλέψω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μην υπάρχουν άλλα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού και μακάρι να είμαι και εγώ το.
0: Και μακάρι να γίνουν και πολλά βήματα σε αυτό, διότι αυτό που λέμε είναι ότι κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο του βγάζει τα αποθυμένα του. Αυτό αφορά όλο και πάρα πολύ άλλο κόσμο, έτσι, όχι μόνο πολιτικούς όπως εσείς, όχι μόνο γυναίκες και άντρες. Γενικώς πρέπει η κατάσταση λίγο και πρέπει να μαζευτεί κάπως, να δούμε ένα πλαίσιο συνολικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί όντως είναι επικίνδυνο αυτό, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοροβέση. Να είστε καλά κι εσείς. Θα τα ξαναπούμε και με τον κύριο Φουσκίδη, καλώς ηχόντων των πραγμάτων, μόλις επιστρέψουμε από φθινόπωρο. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε χρήσιμοι πάνω απ' όλα, που είναι και
1: σας
0: το σημαντικότερο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Κρατάω αυτή την ευχή και θα ήθελα να δώσω κουράγιο σε όλους τους πυροσβέστες που ενεργούν σήμερα σε όλη τη χώρα.
0: Έχετε δίκιο. Χαιρετούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Νομίζω περάσαμε ένα δίωρο ενημερωτικό. Ελπίζουμε κατά το δυνατόν να ήμασταν όσο πιο χρήσιμοι και ευχάριστοι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κατερίνα Πλατή για την συνδρομή της και τη Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά, Παναγιώτα Παπαλεξίου. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, στις 11. Δελτίο ειδήσεων στο κύριο Βασίλη Ντέτσικα το μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να κυλήσει ήρεμα, ευχόμαστε, και αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω, μπορούν να γίνει κάποιο θαύμα και κοπάσουνε. Χαιρετώ, τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πάνω από τα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ότι ο Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος είπε πως λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Σέφη Παπαδραμοπούλου, που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1, επιχειρούν 224 πυροσβέστες και 11 πεζοπόρα τμήματα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη θέση Χάρακας, Λαβρεωτική, σημείωσε πως η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σιτία Κρήτης και στο Πλωμάρι Λέσβου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Όλοι θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μάχη με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο Πένθος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του στο Αγερανογηθίου. Στον εισαγγελέα Σύρου οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο που φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείριση Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Η Επιτροπή Ιδεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Καταργέιτ. Οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ακαδημία. Σεκενώθηκε το κτίριο και ελέγχεται από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε το ΝΑΤΟ μετά την είσοδο ύποπτου ρωσικού πυράβλου στον ενέαιρο χώρο της Πολωνίας. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός Πάξη για το Conference League εμπλοκή στην υπόθεση του Ανά Σαλάχ Εντίν και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας. Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
2: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionian FM
10: στη δική μου δισκοτέκ.
11: Τεκ.
12: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάφη τους, με τα όλα τους.
11: Τώρα άμα πάνε, θα πάνε με φουλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε.
12: Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής.
11: Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα.
12: Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
11: Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια.
12: Μήπως στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Ευρωπαϊκό έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύπτει πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα.
11: Να το.
12: Είχα ζητήσει.
11: Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα.
12: Αυτό να λέγεται βραδυτό διαστολή.
11: Βραδύ ποριακός! Τα έχει πει ο Χαρικλίν πριν χρόνια.
12: Αλλά
11: δεν βάζεις μυαλό.
12: Τώρα διδάσκω τους φοιτητές λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτές εναλλήλου κυκλοφορίας που κλείσανε προχτές. Τώρα που έχω τη φτάμενη λύση μέσα και πάλι να τρακάρουνε δεν κάνει κανένα.
11: Πετάει ο γάιδαρος παιδί μου σιγά σιγά.
12: Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκου δεν ρωτάτε.
11: Ο Μητσουτάκου αναρωτάτε, δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους.
13: Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια.
14: Έχεις καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι! Ρε! Χειροπομπίδα θα ρίξουμε ρε!
12: Κινούνται με
11: άσε με τώρα! Μητσουτάκου μαμά να ξέρεις! Μητσουτάκου! Άσε με τώρα! Γεια!
15: Τι έγινε γεροπισμπίκη, οριμάσανε οι συνθήκες.
16: Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισμπίκη, την κατάφερε.
15: Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα της ζωής μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο θηρίο. Αυτός ο διάλογος γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου.
11: Ναι.
15: Κάθε μέρα λοιπόν προσπαθώ όλο το υπόλοιπο της ημέρας να αποδικοκοποιήσω τέλος πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπος μου το είπε να καταλάβω είναι στενοχωρημένος, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτούς τους γονείς δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν γίνεται να τους καταλάβω και κανένας. Και να την κόψω.
11: Άσε τα κανένας. Ο Άδωνης ξέρει και μπορεί.
15: Καλά, άσε μας και εσύ με τον Άδωνη.
17: Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη?
15: Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Κανένας και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο τους. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλω να πέσει. Γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσως και με καλό. ποσοστό.
16: Τι έγινε με τη μικρούλα γύρω πιπίκι, την κατάφερε.
15: Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα τη ζωή μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα, μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο, θηρίο. Αυτό ο διάλογο γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου.
11: Ναι.
15: Κάθε μέρα, λοιπόν, προσπαθώ όλο το υπόλοιπο τη ημέρα να αποδικοποιήσω τέλο πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπο μου το είπε να καταλάβω αν είναι στενοχωρημένο, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτού του γονεί δεν μπορώ να του καταλάβω. Δεν γίνεται να του καταλάβω και κανένα. Και να την κόψω.
11: Άσε τα κανένα. Ο Άδωνη ξέρει και μπορεί.
15: Καλά, άσε μα και με τον Άδωνη.
17: Πώ πιστεύετε από του 100 συμπολίτε μα να του ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη?
15: Κανένα δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο του. Κανένα και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο του. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλω να πέσει, γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσω και με καλό ποσοστό. Θέλω να πάνε.

0: πολίτε μα να του ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη.
1: Κανένα δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο του. Κανένα και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο του. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλω να πέσει, γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσω και με καλό ποσοστό. Θέλουν να πάνε φυλακή, θέλουν να πληρώσουν για αυτό που κάνανε. Όχι τόσο για το έγκλημα, όσο για τη συγκάλυψη του έγκλημα.
2: Καλά, και εσύ τώρα μην κάνει όρεξη. Θα πετάξουν εκεί στα θηρία 2-3 θύματα και θα τελειώνει. Τι νομίζει και εσύ, μην κάνει μεγάλη όρεξη.
1: Λάδι, λε ο Μητσοτάκη θα βγει πάλι.
2: Τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρω, εντάξει.
2: Η σχέση τη οικογένεια Μητσοτάκη με το λάδι είναι στενή.
1: Από πάντα, αλλά δεν μπορεί.
2: Από το. Δεν λέω αυτό. Εννοώ υπάρχουν τα τραύματα από τι ανάλαδε φασολάδε και μετά ερμήνευσέ το όπω θε μέχρι σήμερα.
1: Ναι, έχουμε να ερμηνεύσουμε.
3: Ήμουν γραμμένο σε 3 συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες και με αυτό έζησα.
4: Οι δημοσιογράφοι γιατί δεν
2: ρωτήσουν.
4: Εδώ μας λένε στην Αμερική που ήσουν στην NASA.
2: Α, και στην Αμερική.
5: Α, και στην Αμερική.
2: Στην NASA. Α, δεν λέει NASA ο τραγούδι.
5: Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή.
2: Έλα τώρα, με μπερδεύεις. Άμα είναι να ακούσουμε Θανάση, να ακούσουμε σωστά. Να λες σωστά.
4: Never, καμία αλήθεια.
2: Άσε τώρα, αλήθειες, ήρθαμε για αλήθειες.
4: Βγήκε ο Τραμπ και τους δείχνει.
2: Πότε βγήκε ο Τραμπ?
4: Ο Τραμπ, ρε.
2: Δεν βγάλανε την Καμάλα.
4: Έστειλε.
2: Έλα, μωρέ. Η Καμάλα θα έκανε πολέμους με την έγκριση του Κογκρέσου. Όχι τώρα αυτά που κάνει.
4: Βλέπω.
2: Έλα, αυτά δεν μπορώ.
4: Καμιά έγκριση.
2: Που τα κάνει ο άλλος απροκάλυπτα. Έλα.
4: Δεν είναι προετοιμασμένος ο λαός.
2: Δεν είναι.
4: Να τα αποδεχθεί. Τα ΜΜΕ μας να τον προετοιμάσει.
2: Μη μου ανοίγει στο στόμα τώρα για τα μουμουέ, μη, ουέ.
4: Και το έστειλε στις υπόγειες
2: βάσεις. Έλα χανιάζεις, δεν κουράζεσαι, εκεί επιμένεις ρε παιδί μου, εκεί. Μπράβο, μπράβο γι' αυτό.
6: Περιμένετε εσείς να οριμάσουν οι συνθήκες. Η ζωήτσα βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Εσείς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες 51 χρόνια. Βλέπει πολύ μπροστά.
2: Εσύ τι ζόρι τραβάς ρε παιδάκι μου.
6: Τι πράγμα.
2: Τι ζόρι τραβάς εσύ.
6: Τι εννοείς.
2: Ας ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ είσαι μεταφερόμενος θείασος, είσαι. Είσαι σήμερα στον Τζίπρα, αύριο στη ζωή, μεθαύριο στην Καριστιανού, μετά στον Νίκη. Είσαι. Τι ζόρι τραβάς με τους άλλους.
6: 51 χρόνια τον πληρώνω τον κουτσούμπα.
2: Άσε μας καημένε. Τα φασισταριά που τα πληρώνεις δεν σε πείραξε. Τους καραγκιόζ που φέρω Τσίπρας δεν σε πείραξε.
6: Ποια φατσισταριά, ποιος ήταν ο φατσισταριός?
2: Οι χρυσές αυγές, οι σπαρτιάτες, αυτούς που τους πληρώνεις δεν σε πείραξε.
6: Ρε φιλαράκο, άκουσε να δεις τα πράγματα.
2: Όχι, άκουσε να δεις, θα τοποθετήσεις αυτό που σου λέω.
6: Τα πράγματα πρέπει να τα λύνεις. Εσείς απλά τα συζητάτε.
2: Εκεί στα φασισταριά δεν είδα να έχεις κανένα προβληματάκι να τα πληρώνεις.
6: Εσείς δηλαδή δεν είσαστε φασίστες.
2: Α, εντάξει, αλλού η κουβέντα.
6: Αυτή που έλεγε ο Θεοδωράκης, αριστεροί φασίστες. Εσείς δεν είσαστε φασίστες. Άσε ρε Καραγκιοζάκο, με μένα μιλάς. Εγώ είμαι 62 χρονών, δεν είμαι 5.
2: Η ηλικία δεν έχει να κάνει με τη μαλακία, να ξέρεις. Θες να σου πω πως 60χρονοι ψηφίζουν Μητσοτάκη.
7: Έλα, Δανοκουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε, από Δανία. Ο Άδωνης δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο αδερφός μου είναι παντρεμένος στην Ελβετία.
8: Ετέθη, παιδημοσίες στην Ελβετία, αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
9: Όλοι, ναι.
8: Στην Κύπρο? Στην Ελβετία είπαν όχι.
7: Κάνουν δημοψήφισμα και για να κλάσουν. Και αυτά που λέει είναι μαλακίες. Την τελευταία Κυριακή κάνανε δημοψήφισμα για τις ηλεκτρονικές κάρτες, αν τις θέλουν ή όχι. Και είπαν όχι.
2: Καλά, και ο Άδωνης λέει αυτά που συμφέρουν μόνο. Κάνανε και δημοψήφισμα που απέρριψαν την αγορά 22 νέων σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών. Και να δοθούν τα χρήματα στην παιδεία.
7: Ναι.
2: Θέλω να πω, κάνουν και τέτοια δημοψηφίσματα που δεν τα λέει ο Άδωνης.
7: Ναι, δεν τον συμφέρουν. Είναι σαν το βιβλίο. Το έβαλε να μην πω τώρα που το έβαλε.
2: Ναι.
8: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εγγονή μου. Το έδειξα να πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και λέγα δεν πάω να δείξω το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει.
2: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Το αρχείο το δικό μας είναι 25 ετίας, οπότε δεν ξεφεύγει τίποτα πολλά αυτά.
8: Πριν να πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
6: Με παίζεις ρε πουνάκι, σαν την κόμενα που σε παίρνει το κοριτσάκι αυτό.
2: Σ' αρέσει, ε.
6: Με παίζεις ρε πουνάκι, ε.
2: Μια κρύο, μια ζέστη έχω. Αλλά καψούρα. Μέχρι να παραδεχθείς ότι με έχεις καψούρα.
6: Αφού εσύ με έχεις καψούρα πιο πολύ από τους εχογόνους.
2: Άλλο, εγώ το παραδέχομαι. Εσύ δεν το παραδέχεσαι.
6: Πώς θα το παραδέχομαι, 17 χρόνια σε παίρνω, ενώ δεν σε έχω καψούρα.
2: Άλλο τι εννοείται, άλλο τι λέμε. Εγώ θέλω να τα ακούω.
6: Γιατί με βγάζεις. Όταν με βγάζεις τον αντίλογο, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αυτό εγώ το σέβομαι, αλλά θέλω να βγαίνω και να λέω για τα ψέματα που λέει το κάθε αντίστοιχο. Πες, με πιασε ο Παρπαπάφος.
2: Ακόμα δεν λες την ατάκα, σε έχω καψούρα. Δεν το άκουσα.
6: Ναι, μωρίλα, σε έχω καψούρα.
2: Να το.
6: Γιατί βγάζεις και τον αντίλογο, παρότι το παίζεις κουμούνι, θέλω να βγαίνει ο αντίλογος. Και όταν βγαίνει ο αντίλογος, έτσι είναι μια σωστή συζήτηση. Με πιασε ο Παρπαπάφος, ο ξεδοντιάρης, να πούμε, και λέει χάθηκε ο γυμναστή.

0: Κυριακός λέει γιατί μάλλον το γα***ο Μητσοτάκης. Μπαρμπαμπαφό. Εγώ βγάζω 4 χιλιάρικα για το μήνα ρε. Πλήρωσα 6 χιλιάρικα φορεία. Έχω μια μισή αδειούλα. Έχω φτιάξει δύο σπίτια με τα φορτηγά και τα ταξί που
1: αχ,
0: έχω.
1: Αχ, δεν αντέχω.
0: Ναι, όχι. Με πιάνουνε.
1: Σε ζηλεύουνε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: παράδοση εκατοντάδων έργων. Ναι. Θα βαρεθεί να μην βλέπει να κάνω γέμια.
1: Πρέπει να βάλει σταυρό πάνω, να μοιάζει κάτι με υγεία.
2: Απορώ, δεν είναι σταυρό. Να του βάλω σταυρό, να του βάλω αλεξικερά, να του βάλω τι θέλει. Άμα είναι άξιο να βάλει να μου κάνει γέμια, ό,τι να είναι.
1: Να βάλει. Βάλει και ένα ράτζο για να μοιάζει πιο πολύ.
2: Σωστά, χρειάζεται και ένα ράτζο. Να σου πω, ωραία, περάσαμε το Σάββατο.
1: Πού ήσουν?
2: Δεν με χαιρέτησε.
1: Σε χαιρέτησα.
2: Ναι, ρε.
1: Αμάν. Και.
2: Εσύ ο ναυτικό είμαι.
1: Ναι, ρε, τώρα σε καταλαβαίνω. Για πε.
2: Ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Είχα έρθει με φίλου. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εκεί στο στούντιο. Έχω κόψει εισιτήρια να έρθω με τη γυναίκα και το παιδί και αρρωσταίνει τελευταία μέρα ο πιτσιρικάς μου.
1: Το...
2: Δεύτερη φορά.
1: Εσένα δεν σε είδα να το ακύρωσες όμως, μια χαρά ήρθες.
2: Ήρθαμε παρέα, τι, να τα ακυρώσω τα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, αλίμον.
3: Καμάρα, πώ το λιμάνι, μου κούθηκα. Πίνω με τσίπορα εδώ με το κουνούμαλό μου.
1: Να με πιείτε.
3: Έλα, εδώ περιμένουμε πώ και πώ θα έρθει η Έμιλι στην Άθεν.
4: Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix.
5: Βεβαίω, βλέπω.
4: Ταινίε, διάφορε σειρέ.
5: Ναι, Έμιλι in Paris. Και γιατί όχι, ίσω Έμιλι in Athens.
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή ο κόσμο καίγεται.
1: Θα ζήσουμε και αυτό το ρεζίλι να δει Έμιλι την Αθήνα πώ είμαστε, να γίνουμε ρόμπα.
3: Όχι, όχι, εμεί περιμένουμε. Αυτό είναι ο καημό μα, σαν έθνο, νομίζω όλοι. Πρέπει να περιμένουμε την Έμιλι in Athens. Σε παρακαλώ πολύ, αυτέ είναι πρωτε. Ότι παίζει να τραβεί, τι να κάνουμε. Κατευθείαν στην κοροϊδέψω τον άνθρωπο.
1: Εσείς που δεν βλέπετε μπροστά.
3: Ναι, τέτοιοι είμαστε. Αυτοί είμαστε που λέει και ο σύντροφος.
6: Αλλά αυτοί είστε.
3: Να είστε γεροί, να είστε καλά. Εσύ μας προκαλεί στο γέλιο και ο Θήμιος στην συγκίνηση που πάντα με τον ωραίο του λόγο μας προκαλεί. Να είστε καλά, παιδιά, και συνεχίστε έτσι όπως είστε, εντάξει.
7: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Για χαρά.
7: Είμαι μια. Ένα κουνούμαλο 82 χρονών.
1: Κάτι ακούω.
7: Παίρνω τηλέφωνο γιατί ήταν τα παιδιά στην Κρήτη, ο γαμπρός μου, ο αδερφός του και μου στείλανε το μήνυμα που είσαστε και λέγατε για την Αθανασία. Εγώ είμαι η Αθανασία.
8: Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά.
1: Ποια Αθανασία, είπαμε εμείς για την Αθανασία.
7: Για σούλα είπατε.
1: Ευθανασία είπαμε.
7: Αθανασία είπατε. Άκουσε να δεις, Αποστόλη μου, εγώ σ' ακούω από το Skype, παιδάκι μου, από μικρό παιδί. Απλώς τώρα βράχνιασα από το πολύ τσιγάρο.
1: Να, ήθελες και τσιγάρο. Πόσο έφτασες, 80 πόσο?
7: 82.
1: Έλα, καλά σε πήγε.
7: Λοιπόν.
1: Και εδώ να τερματίσεις, καλά είναι με τσιγάρο.
7: Εγώ στην Αθήνα όμως δεν μπορώ να βρω εισιτήριο. Γιατί η άλλη κόρη μου από εδώ πέρα δεν μπορεί να βρει εισιτήριο. Να έρθω να σε δω μια φορά.
1: Θα βρεις, μωρέ.
7: Λοιπόν, άψω, μου σε έχω δει μόνο, ξέρεις, αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Όπα, τι κάνουμε το καλοκαίρι.

0: μάλιστα.
1: Καλά το κόμμα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, Αποστόλη μου, πραγματικά σε αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μας δίνεις κάθε μεσημέρι. Εγώ, ό,τι δουλειά και να έχω, αγόρι μου, άμα δεν ακούσω Αποστόλη, δεν ήρεμο.
0: Δεν βγαίνουν οι δουλειές έτσι. Εγώ και το τσιγάρο σου δίπλα.
1: Εγώ και το τσιγάρο και το βράδυ, η κόρη μου από τη δουλειά σε βάζουμε και σε ξανακούμε πάλι.
0: Να.
1: Για να σε καταλάβω ακόμα πιο καλά. Να σε καλά,
0: κάτσε. Α, τα παίρνεις δύο φορές, να πάρεις του πέτσι. Κατάλαβα. Ναι, βάζεις και ένα κονιακάκι, μια χαρά. Και ένα ουισκάκι.
1: Να σε καλά, ουισκάκι δεν μπορώ να πιω.
0: Ενώ το τσιγάρο μπορείς να το κάνεις 82 χρονών.
1: Τσιγάρο και καφέ.
0: Το λέει και ο γιατρός.
1: Τσιγάρο και καφέ. Λοιπόν, να σε καλά, παιδί μου, χαιρετισμού στο Θήμιο.
2: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Αρχικά, το ότι ο Άδωνης γενιάζει δεν έχει να λέει κάτι.
3: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
2: Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τα Τέμπη εκείνο το πρωινό θα πήγαινε ο Κούλης να γενιάσει κάτι που δεν υπήρχε καν. Οπότε το να βάλουν κάτι κορδέλες σε νοσοκομεία και να μην έχουν μέσα γιατρούς να τα δουλέψουν, ξέρεις, είναι δώρον άδωρον.
0: Το πρόβλημα με τον Άδων δεν είναι οι κορδέλες που κόβει. Είναι η ρόμπα με τις κορδέλες που δεν τον δέσαν πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μόνο αυτός, γιατί οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο έτσι ακόμη πιο στιχαμερό και από τον ίδιο τον. Εννοώ, ναι, τον φίλο μου τον Άδωνη. Είναι ότι έχω προχθές συγκεραμένο εδώ στα παραπολιτικά που έλεγε ότι θα δίνεται δυνατότητα σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότηση. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν να πιάσουν τους συνταξιούχους που δουλεύουν μαύρα μετά την συνταξιοδότηση γιατί δεν βγαίνουν. Και σου λέει ότι άμα σε δηλώνανε, σου έκανε παρακράτηση 40%. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει 30% και ο σκοπός τώρα είναι να το πάνε στο 10% και τα λοιπά, να μπορείς να δουλεύεις νόμιμα. Με σκοπό σαφώς να παίρνεις σύνταξη και μισθό, οπότε να παίρνουν και τα ένσημά σου ξανά πίσω, να ξαναπληρώνουν εργοδότης και μετά να περνάς στο αφορολόγητο, οπότε να την ξανατρως. Αλλά το αστείο δεν είναι αυτό. Είναι ότι γύρισε και είπε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότησή του, γιατί λέει δεν θέλουν να κάνουν επαφή.
4: Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να εργάζονται για να συμπληρώσουν εισόδημα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απλά επιθυμούν να εργάζονται γιατί, ας πούμε, άμα βγεις, θες να διατηρηθείς, δηλαδή είσαι σε καλή υγεία, θες να έχεις μια εγρήγορση. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το επιζητά αυτό.
2: Άρα λοιπόν θέλει να μας πει η κυρία Κεραμέως ότι ένας άνθρωπος θα δουλεύει μέχρι τα 73, νομίζω τώρα είναι στην αξιοδότηση, έτσι. Δεν κάνω λάθος.
0: Το συζητάνε.
2: Αφού θα το περάσουν, δε. Ό,τι συζητάνε το περνάνε. Άρα λοιπόν θα δουλεύει μέχρι τα 73 και μετά τα 73 ουσιαστικά θα πάρει μια σύνταξη, θα παίρνει ένα μπόνους δώρο από το κράτος, θα γίνεις ένα σφλαγείο στο επιδοτούμενος και να συνεχίζεις να δουλεύεις. Κάποια μένεις και με επιδότηση επειδή πέρασε 73.
0: Και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να χαρίσεις τη σύνταξή σου.
2: Απλά ξέρεις τι παρατηρώ, ότι κοντεύουν 50 χρόνια νομίζω μπορεί και να περάσουν από το τραγούδι των Pink Floyd, το Breaking the Wall. Περάσανε 50 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι λέει αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι είμαστε σε μια γραμμή παραγωγής που βγήκαμε για να δουλεύουμε μια ζωή να εξυπηρετούμε αυτούς.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Θα θέλουμε να πούμε ένα πείμα στην Ελληνοφρένεια.
0: Να το πείτε.
5: Ωραία. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με την κυρία που το έχει γράψει.
0: Ποια είναι η κυρία?
6: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, η ποιήτρια.
6: Ναι.
0: Πείτε μου το ποιηματάκι.
6: Διαβάζω.
0: Α, δεν το ξέρετε.
6: Χριστέ.
0: Δεν το ξέρετε απ' έξω.
6: Όχι, δεν το ξέρω απ' έξω.
0: Α, τέλος πάντων, άντε πάμε.
6: Είσαι η πρώτη συγχραζάτη που ξέρω. Η πιο μαγευτική. Σταγμένη μου είχε ο χρόνος τη φωνή σου. Αυτή που θα έκανε τη βόλτα από όλες τις ιστορίες για να ζεστάνει τη λαλιά. Ελπίζοντας πως το δικό μου σώμα θα είναι πιο τυχερό, είπες να με γεννήσει. Περιδέρεο ακριβό υδρότα στο δέλτιο του στέρνου. Λίγο φώτου, πιέζοντας εγώ το χάος του κόσμου, έσπρωξα την πραγματικότητα για να δραπετεύσουν διαμβευτικά από μέσα σου. Το πρώτο βράδυ, ήσες και μακούνδεσαι στη γλώσσα, άστρα χρυσά και γρόσια.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
6: Ορίστε.
0: Πες, όχι, έχω φτιαχτεί.
6: Εξασφαλίζοντάς με τη σιωπή σου. Έτσι το άδικο και αυτό που θα άνθιζε στη θέση του, πέρασαν χιαστοί από τα μάτια σου και αμέσως πήγες και προσευχήθηκες εκεί που συγκλίνει. Περίμενε κάμποσο να κόψεις κίνηση, σαν θεός που φαρίζει κάτι, ώσπου κουράζει. Και πήρε πάλι το δρόμο. Πήρα και εγώ το δικό μου. Τη δεύτερη φορά που γεννήθηκα, έβαψαν τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου σε μια προσπάθεια να ξαναγράψω την ιστορία. Δικό μου το ταξίδι, είπα, όσο και το κόστος. Κοίταξα μια γυναίκα στα μάτια και κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Όμως, αντί της αρματιάς από κλειδιά, βαστούσα λέει τα δεσμά μου. Έπιασα να τα μαθήσω με τα δόντια και στη μεταλλική τους γεύση μέτρησα με γεωμετρική ακρίβεια πόσοι λίγοι έχουν διαφορά.
0: Τι να σου πω, άναψα. Έπρεπε, δεν έπρεπε, κάτι μου έκανε.
6: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Αποστόλη, δεν.
0: Έλα.
2: Είσαι μανάρη, ήθελα να το ξέρεις.
0: Εγώ αυτή τώρα μας έκανε εδώ, τώρα μας έχει, ξέρω, τέτοιο, άστο.
7: Έλα, φίλε.
0: Έλα.
7: Γιατί μας παραπληροφορείς? Εγώ θέλω να ακούσω το Μαρκόνι. 15 δευτερόλεπτα 20. Πώς αφήνεις τη Λουκά και μιλάει και κάνεις διάλογο? Γιατί μας παραπληροφορείς?
0: Πώς παραπληροφορώ?
7: Θέλω να ακούσω το Μαρκόνι για τις υπόλοιπες βάσεις. Για τα UFO έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Κάπως θα τα συνδέσει. Κάτι ξέρει κι αυτός.
0: Καλά, δεν σου έχει λείψει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τον ακούς.
7: Ναι, δεν μου έχει λείψει, αλλά τον θέλω κι άλλο.
0: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Λύστο.
7: Εντάξει.
0: Έχεις τον ικανοποιητό. Εγώ σου φταίω.
7: Τι να κάνω.
0: Να είσαι εγκρατής, αυτό να κάνεις.
7: Δεν μπορώ.
0: Να εκτιμάς τα λίγα, τα μικρά.
7: Τα μικρά, όχι βέβαια, τα μικρά.
0: Ναι, γιατί είχες μάθει σε μεγάλα. Άι, παράτα μας.
7: Τα μεγάλα είναι ωραία. Μάθε το κι εσύ.
8: My name Italo Penele Vunderelli. I swear tell the truth only but the truth.
0: Τι λες?
8: I have, έχω 46 χρόνια γιατρός στην Ιταλία. Με κάλεσανε το 1996, 23 Ιανουαρίου, να εξετάσω ένα κοντό παιδί, εξωγήινο, μη υγιεινό. Δεν μύριζε άσχημα, έμενα σε απόσταση 1,5 μέτρων. Λοιπόν, να πάρουνε το βιβλίο αυτό, τα είμαστε μόνοι στο διάστημα, 1,5 ευρώ κάνει στα χριστιανικά βιβλιοπολία να προετοιμάσουν τον κόσμο. Η εξωγήινη εδώ είναι.
0: Υπάρχουν χριστιανικά βιβλιοπολία και είναι και τα άλλα του Αντιχρίστου.
8: Η βαρύτη σκοτώνει. Πρέπει να το δώσουν στη φόρα. Μαρτυρήστε τα στον ίδιο τον Τραμπ. Θα μας την ηγήσει. Είδατε, έχει ξεσταλώσει εντελώς. Και την Γρυλανδία, όλα τα θέλει δικά του. Θα ξεσηκωθούν και οι άλλοι τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι άλλοι θέλοντα το στόχο από την Αλάσκα. Γίνονται, θα γίνουν. Δεν τα παρακολουθώ αυτά γιατί δεν προλαβαίνω τα ουφολογικά.
0: Πόσο να προλάβει κι εσύ?
8: Ναι, τα ουφολογικά, ναι. Να προετοιμάσουν την κοινωνία. Εδώ είσαι 6 χρόνια. Να μιλάτε εδώ, δεν γυρίσατε ένα θέατρο. Μήπως μπορεί να γυρίσει ο Κοντογιαννίδης που έχει και το κόμμα των φτωχών να κάνει κάτι, κάντε κάτι σαν καλλιτέχνες, να αναδείξετε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμούδα.
0: Γιατί είναι και καλά.
9: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
9: Δεν μου λες την έκρηξη που εκεί πέρα στην Ισπανία που εκροχιάστηκαν τα τρένα, την είδες?
0: Την είδα, ναι.
9: Είδες, μεγάλη έκρηξη έγινε εκεί.
0: Ναι, ανθρώπινο λάθος θα ήταν.
9: Ανθρώπινο λάθος, μεγάλη έκρηξη και είδες και οι μπουλντόζες πήγαν αμέσως να χωματίσουν. Έτσι. Τα ίδια με την Ελλάδα.
0: Μη δεν πήγε και ο Καραμαλής ο ίδιος, δεν ξέρω. Κάποιος θα είχε διασφαλίσει την ασφάλεια πάντως.
10: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
9: Όπω ρε φίλε. Μπροστά στο κέρδος τα πτώματα στη σειρά, αλλά και πέρα από αυτό, δηλαδή το συγκάλυψη στην ελληνική πουθενά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι πατέντα ελληνική ή παγκόσμια. Το συζητάω.
11: Εσύ ότι είσαι υπουργός και εγώ ταρίφας και σου πω μου δίνεις 10 αεροδρόμια την ημέρα, δηλαδή 500 ευρώ, υπουργέ μου θα πάρεις και εσύ το ρεγάλο σου. Αυτά όμως γίνονται μόνο στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, καταλαβες.
0: Ναι.
11: Να σου πω, ο τζόγος είναι, πώς το λένε, σαν τα ναρκωτικά, πώς το λένε αυτό ρε.
0: Εξαρτησιογόνος.
11: Εξαρτησιογόνος, ο τζόγος είναι εξαρτησιογόνος, ε.
0: Είναι.
11: Ο εισαγγελέας και η αστυνομία όλο το Δεκέμβριο που άνοιγε στη τηλεόραση και διαφήμιζε το καζίνο έτσι, το καζίνο το κοκορέτσι, το καζίνο έτσι, αυτά δεν τα είδε ο εισαγγελέας και ο αστυνομικοί.
0: Έλατε.
11: Λοιπόν, και θα πω και κάτι να βγάλω λίγο τα ισοψυχά μου. Εγώ παρακολουθώ Ελληνοφρένεια 20 χρόνια. Προάγει των τιουτισμών η Ελληνοφρένεια και το κουκουέ. Εγώ δόξα τω Θεώ και πολλοί ακροατές από ό,τι βλέπω, ούτε τιούτι είναι, ούτε τον κομμουνισμό ασπάζονται. Τότε τι φοβούνται, μην επηρεάσουν, πώς να το πω, οι πολιτικοί. Αυτός που θέλει θα πάει.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionian FM.
16: Την έπεισε η εισαγγελέα. Θα πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί.
17: Είδες η δύναμη της πίστης. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε.
16: Αυτό. Ρε, μιλάμε πρόοδο σε γιαστία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι όλοι αυτοί. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, ας πούμε στη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την Εκκλησία τα κράτη τους από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
17: Άλλο αυτό.
16: Τι να πω. Ναι, άλλο αυτό.
18: Καλησπέρα, Αποστόλη.
17: Καλησπέρα.
18: Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρστιανού.
19: Τη στιγμή που γιατρού ξεκινάει από τους 3 μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
18: Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν.
20: Έλα. Ανέλπιστο.
17: Τι.
20: Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο.
17: Σιγά.
21: Καλημέρα, ανέλπιστο.
20: Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιωζάκος είμαι.
17: Έλα, ρε.
20: Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιώζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιώζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και το Καραγκιώζη αγρότη, είχαμε κάνει και το Καραγκιώζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας.
22: Τι κάνεις, Απόστολε?
17: Καλά, φίλε.
22: Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση.
17: Πώς με καλείς επίσημα?
22: Θα σου πάρω και δώρο.
17: Ναι.
22: Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα.
17: Θέλω.
22: Μαζί μου.
17: Θέλω.
22: Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα.
17: Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες?
22: Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μία πρόταση στον αέρα.
17: Α, ωραία. Για να σε δω, είναι άλλο αυτό?
22: Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια.
17: Α, για παράσταση.
22: Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν.
17: Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε.
0: Γεια σου, καλά.
17: Γεια μου.
0: Όχι την πατηδημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος.
17: Τι λέει ο άλλος?
0: Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει πατηδημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και πατηδημένη καλά.
17: Έτσι.
0: Έλα
17: λέει.
0: Τώρα, ζουράδεις εσύ, δεν μπορώ να το πω.
2: Έχετε κουρασμένη ή πατηρημένη καύλα.
17: Όχι, θα το πεις.
0: Μην με πιέσεις.
17: Για πες το.
0: Ζουράδεις.
17: Μάλιστα. Δεν το χορταίνω.
0: Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια, αποστολή.
17: Τι να σου κάνω?
0: Λιγάκι
17: εγώ, εσύ κάνω.
0: Αχ, μωρό μου είσαι.
11: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, Ανάσταση για να σε πιάσω ρε.
17: Πού είσαι καλέ τόσο καιρό?
11: Πού να είμαι ρε μαλάκα, εδώ στεναχωρημένος είμαι να πούμε, γάμισε με.
17: Γιατί?
11: Τι γιατί ρε φίλε, θυμάσαι τι σου λέγα για τα Τέμπη να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει τη πουτάνας. Τώρα να ρωτήμα θα μαζευτούμε έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση.
17: Καλά, τα Τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο.
11: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετώπιζε ήταν αυτός που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω της, έτσι.
17: Εντάξει, τώρα αυτό πάει να ξαναγυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε?
11: Όχι, όπως είχε πει ένας ακροατής κάποτε για τον μαλάκα τον Τζιόδρα, ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζούσανε και εμένα τα φίδια, ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά.
17: Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει.
11: Αλλά εγώ, ρε φίλε, για άλλο πήρα, για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε,
17: της άμβλωσης.
11: Και στο λέω από προσωπική μου πείρα, γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι, ρε φίλε, κάναμε τρία παιδιά, μετά πόσα θα αντέχαμε άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη, μπορεί να τη διακόψανε, δεν υπάρχει λόγος. Τι θεωρείτε, άμβλωση ή φόνο? Θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε? Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε.
17: Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
19: Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό.
17: Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. Παραδείγματος χάρη. Βγάλαν τον Μητσοτάκη 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
11: Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ. Θα βγει ο επιστήμονας και να πει ο γιατρός.
17: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό.
11: Όχι, αυτό είναι μαλάκια. Μπορεί να μην το ξεστά, ρε μαλάκια. Εκεί θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ζωντανός άνθρωπος. Και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
17: Τώρα φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί.
11: Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
17: Βεβαίως. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει.
23: Καλησπέρα, αγάπη.
17: Καλησπέρα.
23: Δεν μιλήσαμε για το 2026.
17: Α, για πες.
23: Δεν σε πήρα τηλέφωνο. Τι κάνεις?
17: Καλά, εσύ?
23: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνο τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει.
24: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Είμαι πολύ ευχαρισμένος.
25: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή.
24: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
23: Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάμε 400 χιλιόμετρα, 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένο συγγένεια, σε ποιο νοσοκομείο.
24: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
25: Everyday μαλακία.
23: Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία που έχουμε, και μετά πάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν οι μαλάκες.
17: Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα, να είσαι καλά.
11: Ναι, Αποστολή.
17: Έλα.
11: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ, πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθήμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως.
17: Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι.
26: Είμαστε ταξακουσμένα, τα γερά κι αντριωμένα, της Ελλάδος μας παιδιά.
17: Συγκινηθήκατε?
11: Χάρηκα.
17: Συγκινηθήκατε?
11: Βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε.
17: Εμείς να δεις.
11: Είστε κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε την έχεις έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα.
17: Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Μισό λεπτό να ανέβω. Α, μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκαν. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε.
17: Σιγά καλέ. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους.
1: Άντε, ντε.
17: Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό.
1: Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Ο καθένας λέει, γιατί να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσανε τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από να δημοκράτησα, εντάξει.
3: Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο Θήμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε.
17: Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τραβάει το λιγότερο.
1: Σοβαρά μιλάς.
17: Σοβαρά μιλάω.
1: Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο, το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε.
17: Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάση μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτριτη ή όχι με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ.
1: Ναι, έτσι.
17: Α, τέλος.
1: Τέλος,
17: εγώ λέω να το φέρουμε και στη δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο.
1: Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ.
17: Ό,τι πει ο κόσμος.
1: Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από την Νέα Δημοκρατία.
17: Τέλος, παιδί μου, άμα το νομίζεις τώρα, χωράει η κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε πει και ο Θήμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο.
17: Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι πιο εκεί.
4: Αποστολή.
17: Ναι.
4: Έλα, ενημέρωση προς τις ακροατές.
17: Για δώσε.
4: Λοιπόν, να σου πω, το περασμένο Σάββατο το βράδυ κυβούνησαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω αν άκουσες.
17: Το είδα.
4: Μπράβο, εδώ σε εγκαταστάσεις του Καζανίου το πετρελαϊκό εταιρείο στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που θάψαν το θέμα για ευνοϊκούς λόγους. Αλλά εξαιρετική διαδρασία από όλα τα κόμματα πλήρη του ΚΚΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο ταγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα έκπληξε. Δεν θα έχει ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνονταν καμιά έκπληξη. Και δεν μιλάω μόνο γιατί. Η Δημοκρατία δεν πάσχει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί αδειοδοτούσαν και για τις επεκτάσεις των καταστάσεων. Μιλάει και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλην του ΚΚΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς από Στόλου δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαός του περάματος και οι πολλές περιοχές θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σύρει αυτό το ηχητικό από το αρχείο. Τίποτα άλλο σου λέω.
1: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θήμιος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στο Τζιτζάνι, στο Χόρν, πες ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετήδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει.
5: 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες, έτσι τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε.
6: Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση.
7: Και θα απαντούσα εγώ.
5: Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου το ελληνικό που το υποστηρίξαμε. Και τώρα έχουν βάλει, λέει, αυτόματα. Διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω. Και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι, ρε ζώα. Επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά. Και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
27: Ακούτε

0: δρόμο.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Στην Κρήτη, στον ιδιώτη. Γι' αυτό λίγο καίγεται παραπάνω.
3: Ο Μάριος Διονέλης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στο Ηράκλειο, τοπικός δημοσιογράφος, και λέει ότι το φάρμακο αυτό το οποίο ήταν ενάρθει με το αεροπλάνο παραγόταν εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μηχάνημα είναι το οποίο το καταργήσανε και το φέρνουν από Αθήνα με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζοντας το κόστος.
2: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει το κόστος, γιατί άμα δεν υπάρχουν μεσάζοντες και το παράγουμε εκεί, θα είναι πολύ φθηνό. Άντε μετά να καλύψει κονδύλια. Έλα, αγάπη μου.
3: Βέβαια, θα είναι πολύ φθηνό μετά το φάρμακο, δεν θα κάνει καλά τον άνθρωπο. Έτσι, θα είναι με το φθηνιάρικο.
2: Δεν ότι δεν κάνει καλά τον άνθρωπο, σου περισσεύουν μετά κάτι χρήματα από κάτι οπεκεπέδες, κάτι λαχεία, από κάτι αδιευκρίνιστα ποσά και κάπως πρέπει αυτά κάπως να τα δικαιολογήσει.
3: Στο μεταξύ, για κάποιο λόγο, έτσι, εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ποτέ δεν είναι η αστυνομία. Και καμώ το δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά, μία περίπτωση να έχουν εξηγνιάσει ένα μεγάλο κύκλωμα που πουλάει ναρκωτικά που να μην υπάρχει ένα μπάτσο μέσα. Έτσι.
2: Αυτό ναι. Και να ευχαριστούμε δηλαδή, γιατί είναι παντού και μας φυλάνε.
3: Ναι.
2: Από τις καρποτοπιές.
3: Και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η αστυνομία, ας πούμε, και είναι εγκληματική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Και τα θύματα στο τρένο 57 παιδιά που σκοτώθηκαν, αυτούς θα τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση τελικά.
2: Έπρεπε ήδη να έχει βγει.
4: Ναι, γλυκέ μου, καλημέρα από ζούγκλα.
2: Έλα.
4: Ουγκάντα. Καλά είσαι?
2: Όλα καλά.
4: Έχεις κέφι?
2: Αν έχω κέφι, μπρίο.
4: Θέλω για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Εισαγγελέα.
2: Απαπαπαπα.
5: Τι λέει ο Εισαγγελέας του Ρουπάγου? Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα τα οποία ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών.
4: Για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους κατηγορεί τους αγρότες της κινητοποίησης τους για εγκληματική οργάνωση και ένα ολόκληρο νησί σαν τη Σάμο, δεν έχουμε αξονικό τομογράφο να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις τους και αναγκάζονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, να ταξιδεύουν ή στη Χίο ή στην Αθήνα.
2: Οι αγρότες φταίνε.
4: Μπορεί να φταίνε, είσαι με τα καλά σπόρε κι εσύ. Και λέω, ο εισαγγελέας αυτό δεν το θεωρεί ως βία, ως κίνδυνο, ως φόβο για την υγεία των πολιτών? Δηλαδή η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσουμε εδώ, θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κατοικοδίαιτος πόρνος δηλαδή που βγαίνει και μιλάει σε αυτά τα κανάλια για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ποιος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία? Ξέρεις τι κατάσταση είναι αυτό το νοσοκομείο εδώ πέρα? Ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που έχει φούρνους, Ικαρία, Σάμο, τα στρατά εδώ πέρα, τους τουρίστες, όλοι πάνε σε αυτό το νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Και ο εισαγγελέας αμέσως θύχτηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Λοιπόν, πήγε συμμόρφωση, παρακαλώ, γιατί έχουμε βγει από τα ρούχα μας.
2: Μπείτε μέσα.
6: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια.
6: Βάζονται τα γκομενάκια στην ποδιά σου, θα γίνει μακελιό.
2: Χαμός γίνεται, αίμα εδώ τέτοιο θα γίνει.
6: Πες στο Θύμιο να μην με αμφισβητεί που του λέω για τη ζάχαρη στις μηχανές των τρακτέρ, έχω δίκιο.
2: Έχεις δίκιο.
6: Εννοείται.
2: Αμπά.
6: Αμέ. Έχεις δει σε Μερτζίδου που λέει, απαντάει κάποια στιγμή στην Αποστολάκη, νομίζω, που λέει, α, δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά του.
7: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Για τη μόρφωσή του.
2: Ναι, αν κάτι είναι για τη μόρφωση.
8: Πάρα πολλούς σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται.
2: Μπορεί να ήταν καλό σε άλλο μάθημα, στη γεωγραφία, ας πούμε.
6: Ναι, ναι, ναι, όλα τα.
2: Δηλαδή, όλοι πρέπει να διαβάζουν νέα ελληνικά.
6: Για να επικοινωνούμε, μήπως θα έπρεπε.
2: Θα βόλευε.
9: Γεια σου, Αποστόλη, από τη Δανία, Δανοβουνού εδώ.
2: Γεια.
9: Τελικά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουνε χαζέψει κανονικά, έτσι. Έχουνε πάει σ' άλλο level, έτσι. Ο Λομπέρδος είναι απίστευτος. Είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν, ε.
10: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατέλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
11: Έλα μου.
9: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις?
2: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
9: Δεν πίνουν. Καλά, δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνουν γύρω, το ταλαβέρι.
2: Μπα, μάλλον.
9: Τι να πω, δεν ξέρω.
11: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
12: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
13: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
12: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα?
2: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
12: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα καλά να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άργησες και αν το σηκώσεις, χέσαι με. Αν το θυμηθάς, σε πάρουμε τα.
2: Ναι, εγώ φταίω. Έλα, γεια.
12: Βέβαια, γεια.
4: Πες, Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
2: Πού να πάει?
4: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και ανά και κάτι τέτοια.
2: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
4: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρία.
2: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
4: Εντάξει, ωραία.
14: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
14: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Α, ποια είσαι όμως. Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό.
0: Η Σόφια από τον Ευρωκόπη.
2: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
0: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα της κάθε γυναίκας.
15: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπρωση.
0: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
16: Είναι τώρα εκπομπή του Αποστόλη.
2: Τώρα είναι.
16: Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει.
2: Εδώ σε έχω βάλει εδώ χάμου, λέγε, μίλα.
16: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη θα είχαμε σωθεί.
2: Επιτρεπόταν όμως.
16: Επιτρεπόταν, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα, Αποστόλη, έχει καμιά συγγένεια με το ποντικό ψόλι.
2: Γιατί, μοιάζει το λί. Έχει, ναι, είναι πρώτα ξαδέρφια.
16: Πάλι καράκο είναι ωραίο, ρε.
2: Μπράβο, να είστε καλά.
17: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
18: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
17: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
19: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
2: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
19: Υποχρεωτικό όμως, ε.
2: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
19: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
2: Τίποτα και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Τι κατάλαβα.
19: Ότι πρέπει να είμαστε.
2: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα.
19: Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Ατρός μαγειρίτσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση.
2: Κανονικά.
20: Μαγειρίτσα.
19: Ναι.
2: Αίδιαστο το παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
19: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπα.
21: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
19: Αμέν! Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Ότι βλέπει την επανάσταση, ρε Καλαμούκη.
2: Τι βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο, έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπει ότι έρχεται η επανάσταση. Τι που τη βλέπει.
22: Θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
2: Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
19: Εσύ, μιλάει ο Κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει. Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λέω. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε, τι βάζετε. Το βλέπω, ρε παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
2: Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
19: Ρε μαλάκα, κάνετε επανάσταση. Στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουνε να περιμένουν. Δηλαδή εσείς μα τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει.
23: Παπάρα Τσέγκο.
16: Και να το πω λίγο στα γρήγορα.
2: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα δεν θα υποθεί καλά, οπότε καθόλου, γεια.
24: Ναι.
2: Λέγεται.
24: Πού πήρα.
2: Πού θέλατε.
24: Τα παραπολιτικά.
2: Καλά πήρατε.
24: Α, είναι το σεξιστικό κορίτσια.
2: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό.
24: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
2: Στο τηλέφωνο.
24: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι.
2: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
24: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει.
2: 100%.
24: Γιατί τα έχει βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τι εκτρώσει τη αμβλώση και τα λέει πολύ ωραία.
15: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του, ούτε ο λύκο, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
2: Πάρα πολύ
24: είστε
2: καλά.
24: Τώρα. Δεν είστε θρησκευόμενος. Τι είστε. Το διάολο πιστεύεις. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς. Έξω.
25: Έξω. Στο όνομα της Χριστού.
24: Έξω Σατανάς.
2: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
24: Κατά διάολο παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε γεια.
2: Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα. Όχι τίποτα.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε το Ionion FM.

Μη μου λέτε για αυτήν.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Καλησπέρα, Παραπολιτικά, 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, καλώς ήρθατε. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Όπως μεταδίδουν οι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο πυροσβέστες νεκροί στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Άσχημη ημέρα. Εξελίσσεται σε μια κακή ημέρα. Με την απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Επαναλαμβάνω, στο Ρέθυμνο. Θα έχουμε νεότερα στην πορεία της εκπομπής. Πάμε με την θεματολογία μας και θα επιστρέψουμε σε αυτό όταν έχουμε νεότερα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό είναι ήδη από μόνο του πολύ βαρύ, πολύ τραγικό. Θα ξεκινήσουμε με το Κυπριακό για να δούμε τι άφησε πίσω του ο Γκουτέρες και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα έχουμε πει, να μην τα παραλαμβάνουμε, ποιοι είναι οι λόγοι της ανησυχίας και γιατί πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Πάμε στην Κύπρο για να δούμε τελικά τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Να καλησπέρισουμε και πάλι τον Γιάννη Χαραλαμπίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και δημοσιογράφο. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα. Εκτίμηση και πρώτη έτσι ανάγνωση.
13: Ήταν ένα φιάσκο. Ακόμα και όσοι διαφωνούν με την Ομοσπονδία δεν θα περίμεναν τέτοιο φιάσκο. Μάλιστα το οποιοδήποτε θετικό κλίμα επιχειρήθηκε από κυβερνητικής πλευράς να καλλιεργηθεί έσβησε μέσα σε 30 λεπτά όταν η Τουρκία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε μια σαφέστατη ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος οφείλεται στην ελληνοκυπριακή αδιαλλαξία και ότι τα μοντέλα του παρελθόντος δεν έχουν λύσει ως μορφή λύσης του Κυπριακού. Άρα είχαμε τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος, όπως είπαμε και χθες, είχε παρασημοφορηθεί από τους Τούρκους και πήρε το πράσινο φως για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Σήμερα αναφέρθηκε στις ευθύνες ξανά των δύο κοινοτήτων, αφήνοντας εκτός την Τουρκία, δηλαδή τη ξεπλένει. Είπε ότι έχει πρόθεση να συγκαλέσει πενταμερή, όταν όμως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν στην πενταμερή να αποτύχει, και απέτυχα σήμερα, όπως μεταδίδεται, να αποφασίσουν ακόμη και σε κάποια ΜΟΕ που αφορούν διόδους για να επικοινωνούν Ελληνοκύπροι ή Τουρκοκύπροι. Τώρα, όλα αυτά, αν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί απέτυχε ή αποτυχάνει μια προσπάθεια διχοτόμησης ή αν παγιώνεται η διχοτόμηση, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι ούτε δική μου ούτε δική σας ευθύνη. Είναι ευθύνη όλων αυτών στην Αθήνα και στη Λευκωσία που καλλιεργούν ψευδεσφύσεις στους Ελλαδίτες και στους Κυπρίους με λανθασμένες μαθηματικές προτάσεις ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Και δυστυχώς πρόκειται περί επικοινωνιακών επικίνδυνων παιχνιδιών που οδηγούν στην ουσία, η οποία είναι η εξής. Δώστε προσοχή εδώ. Παρακαλούμε τους Τούρκους να επιστρέψουν στην τουρκική λύση της Ομοσπονδίας, επειδή προχώρησαν στην τουρκική λύση των δύο κρατών προκειμένου να έχουν στρατηγικό βάθος και να μας κατηγορούν σήμερα ως αδιάλλακτους, επειδή δεν δεχόμαστε τη διχοτόμηση.
12: Αυτό είναι κάτι πάντως που επαναλαμβάνεται όσα χρόνια θυμάμαι και καλύπτω το Κυπριακό, το blame game. Οι Τούρκοι μια ζωή αυτό κάνουν. Σηκώνουν τον πύχη της δικής τους αδιαλλαξίας και στη συνέχεια χρεώνουν την ελλαδική.
13: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, τι είπα στο Γενικό Γραμματέα. Προχώρα, γνωρίζοντας ότι ήδη δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τις θέσεις τους, διαγνώσκοντας ότι υπάρχει πρόθεση από την Αθήνα και τη Λευκωσία για να κάνουν ένα παιχνίδι εντυπώσεων, έβαλαν τον Γενικό Γραμματέα και τον εξέθεσαν ήδη οι Τούρκοι. Και εξέθεσαν και την Αθήνα και τη Λευκωσία.
12: Εδώ για τον Γενικό Γραμματέα προσωπικά ουδόλως με νοιάζει, γιατί είναι αυτός που είναι, δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Από τη στιγμή που πήγε και πήρε το βραβείο Κεμάλ, νομίζω εκεί σταματάει κάθε συζήτηση, έτσι.
13: Βέβαια. Ωραία, πώς να... Τι... Μα... πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Με κυβερνητικούς παράγοντες, τους οποίους είχα ρωτήσει την περασμένη εβδομάδα, δύο μάλιστα, το απλό ερώτημα. Έχετε ενδείξεις ότι άλλαξε η τουρκική στάση? Και η απάντηση ήταν ευθαρσώς, όχι. Καλά, πού πάμε? Πού πάμε? Δηλαδή, το ζητούμενο, προσοχή εδώ, ποια είναι τραγωδία. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι μικροπολιτικής στο εσωτερικό της Λευκωσίας και των Αθηνών. Δηλαδή, να παρουσιάζουμε μια κινητικότητα που είτε δεν υπάρχει, που είτε ακόμη και αν δημιουργηθεί, θα οδηγεί σε διχοτομικές ατραπούς και σε νέες περιπέτειες.
12: Προσωπικά...
13: Αυτό είναι το ερώτημα.
12: Η αισιοδοξία η δική μου έγκυτο στην αρχή στο ότι δεν θα καταλήξει. Γιατί ορισμένοι δήλωναν αισιόδοξοι με την προοπτική αυτό το πράγμα να καταλήξει. Και να καταλήξει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι. Στην κατάσταση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ ήμουν αισιόδοξο για τον αντίθετο λόγο. Ότι δεν θα καταλήξει. Διότι αυτό που παρουσιάζουν ως λύση δεν είναι λύση, είναι η φαρπαγή και το υπόλοιπο νησιού. Τώρα.
13: Έτσι όπως το λέτε, αντιλαμβάνεστε ότι για όλους θα ήταν αισιόδοξο. Είναι η ιστορία του σχεδίου Ανάν.
12: Ξανά, το έχουμε ζήσει το σχέδιο.
13: Ναι, ακριβώς, αλλά για μας το ζητούμενο θα πρέπει να είναι άλλο. Αφού αυτή η μαθηματική πρόταση, διότι γνωρίζετε και εσείς αρκετά καλά ότι η στρατηγική είναι με μεταβλητές που δουλεύει.
12: Ναι.
13: Έτσι, και παράγοντες. Εάν είναι λάθος οι μεταβλητές σου και οι παράγοντες σου,
12: τότε
13: δεν βγάζεις το επιχείρημα με το αποτέλεσμα, έτσι.
12: Μπορώ να καταλάβω το εξής, μέχρι ενός σημείου, γιατί το έχουμε ζήσει ξανά και ξανά. Μπορώ να καταλάβω το εξής. ότι και Αθήνα και Λευκοσία και η λαδική και η ελληνοκυπριακή πλευρά, επειδή θέλουν να αποφύγουν να χρεωθούν εξ αρχής την άρνησή τους, ξέρουν που θα καταλήξει, ότι δεν θα καταλήξει, και εμφανίζονται πρόθυμοι. Είδα και τις δηλώσεις του Χρυστοδουλίδη, του Κυπρίου Πρόεδρου, που ήταν, καταλάβαινα ότι ήταν για λόγους επικοινωνιακούς, ότι προσβλέπουμε και σας ευχαριστούμε κλπ. Ήξερε ότι θα καταλήξει. Ότι κάνουν τακτικές κινήσεις για να μην χρεωθούν εξ αρχής το αδίεξοδο, κάτι το βέβαια που δεν το γλιτώνουμε, γιατί η Τουρκία θα μας το χρεώσει ούτως ή άλλως. Άρα εδώ πρέπει να αλλάξουμε όλη την προσέγγιση. Το κακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τόσα χρόνια έχετε απόλυτο δίκιο, σε αυτό συμφωνούμε τουλάχιστον. Προσωπικά συμφωνώ.
13: Συμφωνώ για τα προηγούμενα
12: προσωπικά.
13: Συμφωνώ
12: προσωπικά, συμφωνώ σε αυτό. Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια συνταγή και περιμένουμε να βγει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν καταγγέλουν την Τουρκία με την ένταση που πρέπει. Με αποτέλεσμα να βγει η Τουρκία από πάνω.
13: Αν με επιτρέπετε, να σας πω κάτι. Λέμε στην Τουρκία, εάν έρθει στις συνομιλίες, τότε θα της ανοίξουμε το δρόμο για την αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση. Και εδώ γίνεται ένα απλό ερώτημα. Γιατί δεν αξιώνουμε από την Τουρκία πάνω απ' όλα να εφαρμόσει την υφιστάμενη Τελωνιακή Ένωση, την οποία δεν εφαρμόζει με την Κυπριακή Δημοκρατία και η οποία...
12: Τώρα για την Τουρκία θα μας το χρεώσει ούτως ή άλλως. Άρα εδώ πρέπει να αλλάξουμε όλη την προσέγγιση. Το κακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τόσα χρόνια έχετε απόλυτο δίκιο, σε αυτό συμφωνούμε τουλάχιστον. Προσωπικά
13: συμφωνώ για τα προηγούμενα
12: προσωπικά συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια συνταγή και περιμένουμε να βγει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν καταγγέλουν την Τουρκία με την ένταση που πρέπει. Με αποτέλεσμα να βγει η Τουρκία από πάνω.
13: Αν με επιτρέπετε, να σας πω κάτι. Λέμε στην Τουρκία, εάν έρθει στις συνομιλίες, τότε θα της ανοίξουμε το δρόμο για την αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση. Και εδώ γίνεται ένα απλό ερώτημα. Γιατί δεν αξιώνουμε από την Τουρκία πάνω απ' όλα να εφαρμόσει την υφιστάμενη Τελωνιακή Ένωση, την οποία δεν εφαρμόζει με την Κυπριακή Δημοκρατία και

0: από την Τουρκία πάνω απ' όλα να εφαρμόσει την υφιστάμενη τελωνιακή ένωση, την οποία δεν εφαρμόζει με την Κυπριακή Δημοκρατία και η οποία παραβιάζει ακριβώς το κεκτημένο, διότι οποιαδήποτε συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται με όλα τα κράτη-μέλη, η Τουρκία δεν την εφαρμόζει, άρα παραβιάζει το κεκτημένο. Και η καθήλυν αρμόδια αρχή, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πει την Νίσα. Και εφόσον πει την Νίσα, λέει το κεκτημένο, ότι ο έχων εν νόμο συμφέρον και δι κράτος μέλος ή ακόμη και ιδιώτες δικαιούνται να στραφούν εναντίον της Επιτροπής ακόμα και δικαστικά.
1: Σωστόν.
0: Δηλαδή, αντί εμείς αυτό που έχετε πει, όχι απλά να την καταγγείλουμε, την καταγγέλνουμε και μετά προχωρούμε σε μέτρα που θα της προκαλέσουν κόστος. Παρένθεση εδώ, για δύο μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για πρόσωπα που εμπλέκονται στα τρυπάνια της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων, σχίζει τα ημάτια της η Τουρκία. Σωστό?
1: Σωστό.
0: Σχίζει τα ημάτια της. Πόσο μάλλον να της κλείσουμε την κάνουλα της Τελωνιακής Ένωσης ή τα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία απορροφά από την Ευρώπη με διάφορες παρεμβάσεις, είτε νομικές είτε διπλωματικές, για να αρχίζει να αισθάνεται ότι δεν τις προσφέρουμε και ότι αν θέλει να τις προσφέρουμε θα δώσει το ισοδύναμο αντάλλαγμα. Ποιο είναι, για παράδειγμα? Ενδεχομένως είναι λεπτομέρειες αυτές που οι ακροατές σας να μην τις γνωρίζουν, ούτε και Κυπριακό. Η Τουρκία ξέρετε ότι επιβάλλει εμπάρκο σε βάρος των πλοίων και των αρεστατών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα,
1: απαγορεύει ελιμινισμό και προσγείωση.
0: Βέβαια, όχι μόνο. Και με βάση την Τελωνιακή Ένωση, απαγορεύει στα κυπριακά προϊόντα να μπαίνουν στην τουρκική αγορά, προσοχή εδώ, ενώ εμάς μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχόμαστε τα τουρκικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά, διαφορετικά μας τιμωρεί. Και εμείς δεν λέμε ότι, ωραία, αφού η Τουρκία δεν δέχεται τα δικά μας, θα πρέπει να τιμωρηθεί, που έτσι πρέπει να γίνει.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψει αυτό που περιγράφει. Είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψει η πίεση στην Τουρκία. Γιατί όσο εμείς, ξέρετε, έχουμε εκπαιδεύσει τους ξένους ότι εμείς πιεζόμαστε. Γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Όταν αυτό αλλάξει. Λοιπόν, όταν αυτό αλλάξει λοιπόν και κάνουμε αυτό το οποίο περιγράφεται και να πούμε, κοιτάξτε, εξαγγλίσαμε τις κοινές καλλιτέλησης, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, απόλυτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αλλιώς μπλόκο στα πάντα.
0: Σας το είπα και χθες. Λέει τώρα ο Γενικός Γραμματείας, διότι προφανώς τον άρπαξε ο κύριος Φιντάν από το αυτή. Και του λέει δεν θα μιλήσεις καν για ομοσπονδία. Γιατί εγώ θέλω να κάνω παζάρι. Ωραία. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Αθήνα. Κεκτημένο, εφόσον θέλει η ένταξη Τουρκία. Ποιο είναι το κεκτημένο? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενετάχθη ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουν οι Τουρκοκύπριοι να ενταχθούν, θα επανενσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρχίζοντας από την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Δύσκολο.
1: Απαραίτητο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η μόνη λογική. Γιατί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτογελιοποιείται, διαπραγματευόμενη με ένα κράτος, τρίτο την Τουρκία, η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, κράτος μέλους. Δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος το ίδιο και απειλεί με πόλεμο άλλο. Και κάνουν διαπραγματεύεται. Αυτά είναι γελιότητες. Θα πούμε λοιπόν, εμείς θα έπρεπε να πούμε ότι ξέρετε, για να διασώσουμε και να διαφέρουμε το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρεί τέρμα οποιαδήποτε συζήτηση. Αν εσείς έχετε σκοπό να ευτελίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν.
0: Πρόβλημά σας. Ξέρετε τι μας έλεγαν το 2004 όταν ήμουν εκεί ως πολιτικός σύμβουλος? Έχετε σώσει το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε ημερίδα. Έχετε σώσει με το όχι την αξιοπρέπεια, την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όλα αυτά τα οποία έλεγε το σχέδιο να είναι ανήκουστε. Ναι. Τους λέγαμε ναι, μα ο κύριος Φερχό εκείνο ο επίτροπος σας τα έχει μαζί μας γιατί δεν τα δεχθήκαμε. Αντιλαμβάνεστε. Και τώρα πάνε να στήσουν ένα άλλο επικοινωνιακό παιχνίδι. Έρχεται, λέει, την Παρασκευή στην Κύπρο
1: ο Φύτο, ναι.
0: Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχει δημιουργήσει τμήματα νομικά για το Υπηρεγό. Για τους ακροατές σας, αυτά τα τμήματα υπήρχαν πάντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε ένα
0: τελείωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, απολύτως.
0: Ότι προσπαθούν και αυτό το κλίμα που έχετε πει πολύ όρθα ότι ψήλωσαν τον πύχη, δεν είναι ότι σπάζουν τη σπονδυλική στήλη του απλού πολίτη. Και τους δίνουν και την τελευταία ελπίδα, με την προσδοκία προφανώς ότι θα μας φέρουν μια λύση, όπως είπατε χθες, που ακόμη και αν είναι χειρότερη από το σχέδιο ΑΝΑΝ, θα πούμε ας τη φάμε να τελειώνουμε.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε ευτυχώς εκεί, γιατί η Τουρκία θέλει αυτά τα οποία.
0: Είναι και αυτό που έχετε πει.
1: Τα οποία δεν ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία μπορούν να δώσουν. Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιάννος Χαραλαμπίδης, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σκαλαρίτσι. Επιστρέψαμε λοιπόν να παραμείνουμε.

0: Με στο ευρύτερο πλαίσιο του Κυπριακού, γιατί πέραν της έλευσης του Γκουτέρες και όλης αυτής της ιστορίας με το σχέδιο Ανάν που επανέρχεται μεταφιεσμένο ξανά και ξανά, έχουμε και θετικές εξελίξεις ενεργειακές, τις είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Πάμε να παραμείνουμε στο Κυπριακό, στο γενικότερο πλαίσιο και θα συνεχίσουμε. Θεόδωρος Τσακίρης, καθηγητής διευθυντής διεθνών σχέσεων στον ΜΙΕ και γενικό και καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια δική σας αξιολόγηση για το Κυπριακό, γιατί ασχολείστε καιρό, το ξέρετε και το έχετε χειριστεί και στα ενεργειακά και στα πολιτικά και διπλωματικά.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία που περισσότερο έρχεται από τον Γκουτιέρες τον ίδιο σε μια προσπάθεια ιστεροφημίας δικής του παρά μια γνήσια προσπάθεια εκ μέρους των δύο κοινοτήτων να μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση σε ένα σοβαρό επίπεδο. Και όταν εννοώ γνήσια, εννοώ ότι αμφιβάλλω πάρα πολύ κατά πόσο αυτό έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να προχωρήσει από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων με δεδομένη την εκπεφρασμένη άποψη και θέση της Τουρκίας με το 2017. Και την κατάρρευση των συνομιλιών που η ίδια προκάλεψε το Κράνας Μοντανά για θέματα ασφάλειας πάντοτε, ότι δεν μιλάμε πλέον για λύση διζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας, αλλά για λύση συνιστοσών κρατών. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον είναι εκτός του πλαισίου των αποφάσεων που καθοδηγούν την επίλυση του Κυπριακού εδώ και 50 χρόνια σχεδόν από την εισβολή και έκτοτε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΕΕ, το οποίο μιλάει για διζωνική και κοινωνική ομοσπονδία. Τη στιγμή που εσύ μιλάς για συνιστόν κράτος από τη στιγμή της συγκρότησης του νέου κράτους, γιατί αυτό θα αποτελείται όχι από ζώνες ή κοινότητες, αλλά από κράτη, και το θέτεις ως προϋπόθεση για να ξαναξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια επιτυχίας με τέτοιου είδους πρωτοβουλίας είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Τώρα καταλαβαίνω πως υπάρχει κάποια προσπάθεια διασύνδεσης αυτής της διαδικασίας και αυτής της προσπάθειας με μια ευρύτερη συζήτηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική με το διορισμό του νέου εκπροσώπου από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές για το Κυπριακό, όπως είναι ο Ιταλός εκπρόσωπος και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με μια συζήτηση για την ανανέωση ή την διεύρυνση μάλλον της Ελληνικής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η οποία έχει μπλοκάρει, σας θυμίζω, στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιτρέπει σε κυπριακά πλοία και αεροσκάφη να έχουν πρόσβαση στα λιμάνια της και δεν δέχεται να κάνει το οποιοδήποτε εμπόριο, οποιοδήποτε εμπορική σχέση μαζί της. Αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί διάφορα επίπεδα που μπλοκάρουν τη σχέση αυτή. Θέλει προσοχή αυτός ο χειρισμός, όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Το γεγονός ότι ανακοινώθηκε, από όλα αυτά που ανακοινώθηκαν και είδαμε αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο το γεγονός ότι προκύπτει μια νέα πενταμερή χωρίς ημερομηνία και χωρίς ατζέντα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβληματισμούς κατά πόσο έχει σοβαρές οι δυνατότητες επανεκκίνησης μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία που και ο ίδιος ο Γκουτιέρες θεωρεί ότι είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
0: Με δεδομένο το πλαίσιο που φέρνει, ευτυχώς που δεν επανεκκίνησε.
1: Άλλοι μόνο να ήταν σε μια τέτοια λογική. Και το ενδιαφέρον είναι πως δεν καταλαβαίνω ακόμα πώς θα γεφυρωθούν αυτά τα δύο πράγματα που σας προανέφερα. Και ελπίζω όχι με τις ιδέες που διαβάσαμε στον Independent πριν από δύο εβδομάδες. Όσο ό,τι αφορά δηλαδή την προσπάθεια να υπάρχει κάποια μορφή παρθενογένεσης κράτους ή οποιαδήποτε δυνατότητα αναγνώρισης καθεστώτος κρατικής υπόστασης στα κατεχόμενα. Εάν πάμε σε κάτι τέτοιο, πολύ καλύτερη είναι μια λύση διχοτόμησης επίσημης με αναγνώριση των κατεχομένων έναντι ανταλλαγής εδαφών, και αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά με το να μιλάμε για λύση συνομοσποδίας δύο υφιστάμενων κρατικών οντοτήτων που θα υποβιβάσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνιστόν κράτος μιας νέας συνομόσπονδης δομής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί non-starter, πιστεύω, για το σύνολο και του κυπριακού πολιτικού συστήματος, όχι μόνο του ελλαδικού.
0: Αυτό σημαίνει καταρχήν κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύσταση ενός άλλου κράτους με άλλη μορφή και άλλη πολιτιακή δομή. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως γνωρίζουμε, καταλύεται.
1: Οπότε είναι ο κράτος, δεν είναι συνομοσπονδία. Ούτε όμως, αν μιλάμε για μια διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, το οποίο περιγράφεται από τη λύση, δεν είναι άλλο κράτος, είναι μεταξέλιξή του. Άλλο η ομοσπονδία, άλλο η συνομοσπονδία. Η συνομοσπονδία αποτελεί ένωση κυριαρχών κρατών, κυρίες και κύριοι. Μην μπερδευόμαστε. Δεν έχει το ίδιο πράγμα με την ομοσπονδία, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι.
0: Εδώ επιχειρούν να αποσπάσουν έστω μια προσχηματική εξέλιξη για να έρθουν τα εμπόδια, μια σειρά εμποδίων μάλλον, τα οποία οι Ευρωπαίοι θέλουν να προσπεράσουν για να προχωρήσουν τη συνεργασία με την Τουρκία σε διάφορα επίπεδα. Τελωνειακή ένωση είναι το ένα, η συμμετοχή της στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης είναι το άλλο. Θεωρούν ότι το Κυπριακό αφενός, οι ενστάσεις Ελλάδος αφετέρου για τα θέματα που γνωρίζουμε, είναι εμπόδια για να προχωρήσουν. Είναι, συγγνώμη για την έκφραση, μια γελιότητα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτογελιοποιείται. Συζητάμε ένα κράτος το οποίο κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, κράτος μέλος. Δεν το αναγνωρίζει και απειλεί ένα άλλο με πόλεμο. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι με ένα τέτοιο κράτος μπορούν να συνομιλούν, να κάνουν τελωνειακή ένωση και να τρέχουν ως στρατηγικό εταίρο στην ευρωάμυνα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε ό,τι αφορά το στρατηγικό εταίρο στην ευρωάμυνα, υπάρχει το ελληνικό βέτο. Οπότε δεν το έχουμε να συζητήσουμε κάτι ακόμα και να λυθεί το Κυπριακό. Ναι. Που δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε παράλληλο σύμπαν στο οποίο και αν κατοικούν οι κύριοι και οι κύριοι στου οποίου αναφέρατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα τη διεύρυνση τελωνειακή ένωση για να βάσει τη τελωνειακή ένωση, που έχει μια σειρά από υποκεφάλαια και υποκατηγορίες που μπορούμε να συζητήσουμε, εάν αυτό συνδυαστεί με κάποιο τρόπο με συγκεκριμένα ανταλλάγματα επί του πεδίου, αυτό να το συζητήσουμε υπό προϋποθέσεις. Αλλά όχι αυτό να χρησιμοποιεί, να μπει σε ένα κομμάτι, πώς να το πω, σε ένα κομμάτι συζήτησης, επανέναξης της συζήτησης, της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εκτός του πλαισίου των αποφάσεων των ΕΕ. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ολισθηρός και επικίνδυνος δρόμος και ο Χρυστοδουλίδης το γνωρίζει πάρα πολύ, έχει χειριστεί το Κυπριακό και ως επιτελικό στέλεχος της κυβέρνησης Αναστασιάδη και ως υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν γίνει πρόεδρος, στην διπλωμάτη καριέρα σας θυμίζω. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει, έχει όλη την εμπειρία που απαιτείται για να το χειριστεί όπως πρέπει να το χειριστεί. Και πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχει και ομοφωνία και ομογνωμία μεταξύ και της Ελλάδος και της Κύπρου στο συγκεκριμένο ζήτημα σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Το πιο ενδιαφέρον έχει βεβαίως ότι είναι σημαντικό όταν, παρά το γεγονός ότι γίνονται αυτού του είδους συζητήσεις, έχουμε κάτι, ξέρετε, που είναι πιο σημαντικό από αυτό, από αυτά τα οποία συζητάμε. Και έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας, βλέποντας και την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στα θέματα φυσικού αερίου, που την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε και τη λήψη, μέχρι από μερικές μέρες που ανακοινώθηκε η λήψη της τελικής βιβλικής απόφασης από την κοινοπραξία ΕΝΗ Total για να άρχισε επιτέλους παραγωγή του πρώτου κυπριακού φυσικού αερίου και εξαγωγή του προς την ΕΕ το 2028. Στην οποία η Τουρκία αντιδρά μέσα από την πρόθεση του γνωστού, πάνω του γνωστού, του νέου αγωγού που θέλει να κατασκευάσει φυσικού αερίου, που θα συνασπίσει τα κατεχόμενα του τουρκικό σύστημα φυσικού αερίου. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο προκλητικό και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί το συντομότερο δυνατόν μια συντονισμένη και ουσιώδη και ολοκληρωμένη απάντηση από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην επικουρία της Ελλάδος προφανώς, αλλά πρωτίστως από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο ζητούμενο και το τι ακριβώς αυτό αποτελεί και το τι ακριβώς αυτό προσχεδιάζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί ως κομμάτι όλων αυτών των πρωτοβουλειών οι οποίες αναδεικνύονται, αλλά και κατά τρόπο που δυστυχώς αναδεικνύει και άλλη μια φορά την κακή πρόθεση της τουρκικής πλευράς.
0: Ναι, γιατί η Τουρκία με αυτές τις κινήσεις προχωρά όλο και περισσότερο στην de facto προσάρτηση των κατεχομένων. Αυτές οι κινήσεις προσάρτησης.
1: Είναι επέκταση της οικονομικής κατοχής, περί αυτού πρόκειται. Η οποία θα θέλει να δώσει φυσικό αέριο που ενδεχομένως και η Τουρκία να παράξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε την πηγή του αέριου αυτού. Μπορεί να είναι αζερικό, μπορεί να είναι ιρανικό, μπορεί να είναι LNG. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η πηγή. Μπορεί να είναι αμερικανικό LNG, μπορεί να είναι καταρινό LNG. Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή του αερίου που θα πηγαίνει προς τα κατεχόμενα. Αυτό καταρχάς είναι κάτι το οποίο άμεσα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλάτησής του. Μα ρωσικό. Μια δυνατότητα ιχνηλάτησης, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή παρά τη εξαγγελία δεν παράγει τίποτα δικό της. Ναι. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε καταρχάς ποια θα είναι η πηγή του συγκεκριμένου φυσικού αερίου, να γίνει μια δυνατότητα ιχνηλάτησης στον βαθμό που είναι δυνατό, προκειμένου να έχουμε και μια εικόνα των παρεμβάσεων προς τις χώρες που εξάγουν φυσικό αέριο προς την Τουρκία. Η διασύνδεση αυτή θέτει η διασύνδεση αυτή που επιδιώκει το ίδιο με τα κατεχόμενα θέτει σε αμφισβήτηση το ρόλο της Τουρκίας ως διαμετακομιστικού κράτους φυσικού αέριου για όλο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή κατά την οποία επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να παρακάμψει ή να δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις με φυσικό αέριο κάποιας άλλης χώρας με τα κατεχόμενα εξπροδότητας πολιτικής οικονομικής επίκησης ουσιαστικά και περαιτέρω εξάρτηση στο κατεχόμενο από το τουρκικό κράτος, το τουρκικό οικονομικό δίκτυο και το τουρκικό ενεργειακό δίκτυο προκειμένου το δίκτυο φυσικού αέριου.
0: Εδώ η Ελλάδα και η Κύπρος θα έπρεπε να βγάλουν μια γενική προειδοποίηση αφενός προς τον πιθανό προμηθευτή αυτού του αερίου. Τώρα θα μου πείτε αν είναι η Ρωσία, ή ξέρω εγώ κάποιος στο Ιράν, ποσό τους νοιάζει, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βγάλει μια γενική προειδοποίηση ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο και κυρίως η προειδοποίηση αυτή να έχει αποδέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πέραν του ότι είναι αυτό παράνομο ούτως ή άλλως, ότι επιπλέον, εάν προέρχεται και από χώρα η οποία έχει εμπάργο ή περιορισμούς, γίνεται διπλή η επιβάρηση της Τουρκίας και η έκθεσή της.
1: Ναι, οπότε πρέπει η Τουρκία να διευκρινίσει τι θα είναι το φυσικό το οποίο θα στέλνει εκεί πέρα και από πού θα προκύπτει. Πέρα στο εκεί που το παρακάνω, αυτό το λέγω τόσο αυτό είναι δικό μου φυσικό αέριο, το οποίο το παράγω εγώ, δική μου χρήση. Οπότε εκεί δεν έχεις κάποιο ζήτημα το οποίο μπορείς να θέσεις σε ό,τι αφορά την πηγή, την πηγή της εισαγωγής. Αυτό που μπορείς να κάνεις βεβαίως είναι να λάβεις μέτρα εναντίον της επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην τελική ανάπτυξη.
0: Για πάμε στο άλλο τώρα, σε ό,τι αφορά την συμφωνία τελικά της ΕΝΗ και της Total Energy για
1: τον χρόνο. Ναι.
0: Για τον χρόνο, για το κοίτασμα χρόνος. Εκεί τι έχουμε?
1: Εκεί είναι η τελική επενδυτική απόφαση, η οποία αναμενόταν ότι θα πάρθει κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Αυτή λέει ότι ουσιαστικά θα αρχίσουν, θα προχωράνε στις διαδικασίες ταχύτερα προκειμένου να υπάρχει πρώτη ανάπτυξη και παραγωγή το 2028.
0: Σύντομα.
1: Το οποίο μέχρι τα τέλη του 28, μάλλον πάμε για αρχές 29, να μπορεί να εξαχθεί στην Αίγυπτο μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο υποθαλάσσιο δικτύο μεταφοράς φυσικού αερίου που η Αίγυπτος είχε κατασκευάσει για το ΖΟΡ. Υπάρχει μια μικρή απόσταση που χωρίζει το ΔΙΑ και τον Κρόνο, γιατί είναι κοινά, αυτή είναι το ένα πλευρίο δίπλα στο άλλο. Τώρα δίνεται προτεραιότητα στο ΔΙΑ, στο Κρόνο, με συγχωρείτε, και τα δύο είναι περίπου 2 με 2,5 TCF, trillion cubic feet περίπου, τα οποία μικρά παιδιά, γιατί δύο στα 70 με 80 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου το καθένα, το οποίο θα πάει για την αστολή και την ανάλυση τη Αιγύπτου. Αυτό θα απαιτήσει ωστόσο την κατασκευή μιας υποδομής ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει το κοίτασμα αυτό πιθανότατα να εξελίξει σε πολύ σύντομο χρονοδιάστημα και το γειτονικό του, προκειμένου να μπορεί να συνδεθεί με το Αιγυπτιακό δίκτυο στο ΖΟΡ, δηλαδή στις πλατφόρμες που κάνουν την παραγωγή υπάρχουν του πεδίου ΖΟΡ που ήδη υπάρχουν το 2015, και αυτό μετά να καθοδηγηθεί να καταλήξει στο μέσω του Αιγυπτιακού Συστήματος Φυσικού Αερίου στους τελικούς αποδέκτες. Που είναι κατά βάση
0: η Αίγυπτος θα είναι ο αποκλειστικός αποδέκτης του κοιτάσματος, του αερίου.
1: Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ένα ποσοστό θα καταλήξει στην Αίγυπτο, ένα μεγάλο ποσοστό θα πηγαίνει εξωτερματικά της ΕΝΗ στη Δαμιέτα.
0: Η
1: Αφροδίτη στο δικό της σχεδιασμό, που είναι πιο παλιό και λίγο ανατολικότερα, είναι σχεδόν ολόκληρο για την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν ανάλογοι, υπάρχουν πολύ πιο πρώιμοι σχεδιασμοί και για τα εμπορικά κοιτάσματα έχει ανακοινώσει η έξω.
0: Με αγωγό θα συνδεθεί, άρα με αγωγό θα με αγωγό.
1: Ναι, όλα με αγωγό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Τουρκίας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ελκύσει την Αίγυπτο μακριά από την συνεργασία την υπόλοιπη με Ελλάδα, Κύπρο κλπ. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος θα εισάγει κυπριακό φυσικό αέριο θα έχει επιπλέον ενδιαφέρον για την αντίδραση της Τουρκίας. Εδώ να πούμε και μία είδηση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική σε ό,τι αφορά στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος πάντα είναι μια χώρα αφιταλαντευόμενη, αμφίσιμη και δίβουλη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της, πότε με τη Δύση, πότε με άλλους. Έγινε γνωστό πριν από λίγο, και το θεωρώ σημαντικό, ότι βρίσκεται στην ολοκλήρωση συμφωνίας με την Κίνα για την αγορά κινέζικων μαχητικών, 48J10, 24J35 και 4 μη επανδρομένα, μεγάλα. Αυτό σημαίνει αλλαγή στρατοπέδου. Δεν μιλάμε για αγορά ρουχισμού, έτσι. Μιλάμε για 48, επαναλαμβάνω, J10, μαχητικά κινέζικα, 24J35 και 4 μεγάλα μη επανδρομένα.
1: Σημαίνει hedging, στρατηγικό hedgearsμα.
0: Ναι. Αντιστάθμιση, ναι, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το αξιολογήσουν οι Αμερικανοί αυτό, ας πούμε, γιατί η Αίγυπτος έχει πολύ και εξελιγμένο δυτικό οπλισμό. Έχει F-16, έχει φρεγάτες, έχει λοιπά. Το γεγονός ότι θα εισάγει πλέον και κινέζικο οπλισμό, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της δυτικής τεχνολογίας, υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία έχει υποστεί κυρώσεις για το ρωσικό S-400. Η Αίγυπτος, εάν όντως αποκτήσει κανένα 70 κινέζικα εξελιγμένα μαχητικά, σημαίνει ότι θα έχει το ίδιο πρόβλημα λογικά.
1: Όχι απαραίτητα, η Τουρκία είναι πάντως μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά έχετε δίκιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς θα ισορροπήσει. Αυτό νομίζω θα είναι η πρώτη αλήθεια, η τελευταία αγορά, αν τελικά υλοποιηθεί. Δεδομένου ότι υπήρχαν προσπάθειες να δούμε πώς θα κινηθούν και τα Εμμυράτα, πώς θα κινηθεί και η Σαουδική Αραβία, πολλά ενδιαφέροντα να δούμε όταν θα κάτσει επιτέλους ο αχός του τρίτου πολέμου του κόλπου.
0: Ο οποίος από ό,τι φαίνεται επίκειται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Επίκειται
0: η αναζωοποίηση, η επανεκκίνηση. Θεόδωρος Σακίνης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Δυστυχώς, η είδηση έχει βεβαιωθεί, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και έχασαν την ζωή τους στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολύ άσχημη εξέλιξη. Ελπίζαμε φέτος να μην έχουμε απώλειες από τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς, η ελπίδα και η ευχή μας όλων δεν επιβεβαιώθηκε. Δύο πυροσβέστες, παραλαμβάνω, νεκροί, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η επόμενη φάση των επιχειρήσεων θα γίνει. Το πότε είναι το θέμα. Ο πόλεμος θα επανεκκινήσει πλήρως. Χθες είχαμε πάλι επιχειρήσεις στοχευμένες, Κινές, Αμερικανών και Σαουδοαράβων κατά του Ιράν. Η τελική φάση θα γίνει. Το πότε είναι το ερώτημα. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Να δώσουμε 2-3 ειδήσεις. Τη μία την είπα πριν συζητώντας με τον Θόδωρο Τσακίρη, τη θεωρώ σημαντική. Η Αίγυπτος φαίνεται ότι είναι στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση κινέζικων εξελιγμένων μαχητικών 48J10, 24G35 και 4MU700 μη επανδρομένα. Αυτό είναι σοβαρό, δεν παίρνει άρβιλα.
1: Φυσικά και είναι σοβαρό. Η Αίγυπτος από την αρχή που ξεκίνησε όλο αυτό το δράμα από τον Οκτώβριο του 2023 βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά φυσικά και με την δικιά της φιλοδοξία να είναι ηγέτιδα δύναμη του αραβικού και κυρίως του σουνιτικού αραβικού κόσμου, και φυσικά μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις προσπαθεί να κρατήσει κάποιες βασικές ισορροπίες και με όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι λογικό για την πλευρά της Αιγύπτου, έτσι όπως διαχειρίζεται τα πράγματα μέχρι στιγμής, να έχουμε μια τέτοια κίνηση. Φυσικά τα κινέζικα μαχητικά προφανέστατα δεν είναι, είναι μεγάλη, έχουν επιχειρησιακή αξία, έχουν δείξει αρετές και στη σχετικά πρόσφατη
0: στον πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν.
1: Να συμπληρώσουμε επίσης ότι προφανέστατα οι Αιγύπτιοι θέλουν να τα έχουν καλά και με τους Κινέζους, οι οποίοι βοηθάνε σημαντικά τους Ιρανούς με εμφανή τρόπο. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση η οποία για τα δεδομένα της Αιγύπτου θα έπρεπε να την θεωρούμε δεδομένη.
0: Ναι, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Αίγυπτος κατέχει πολύ και εξελιγμένο δυτικό όπλισμο. Έτσι. Έχει F-16, έχει γαλλικά μαχητικά,
1: έχει
0: φρεγάτες ιταλικές. Γενικά έχει πολύ δυτικό όπλισμο και εξελιγμένο.
1: Έχει και δυτικό, έχει και ρωσικό όπλισμο. Έχει δηλαδή οι Αιγύπτιοι παραδοσιακά κινούντουσαν και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Να μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος ξεκίνησε τα πρώτα της χρόνια στην ανεξαρτησία, της ανεξαρτησίας ως μια χώρα η οποία θα ήθελε και είχε στενές σχέσεις με τους Αμερικανούς από μια φάση και ύστερα τη δεκαετία του 60. Επί της ουσίας θα αναγκάστηκε με κάποιες κινήσεις που κάναν οι Αμερικανοί να κινηθεί προς τη Σοβιετική Ένωση. Άρα γενικά είναι μια χώρα, είναι σαν την Ινδία, να το πω έτσι, ίσως μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την Ινδία του αραβικού κόσμου. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να έχει μια ανεξάρτητη, να το πούμε έτσι, πολιτική. Είναι ξεκάθαρο ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι συμβαίνει στον αραβικό και στο μουσουλμανικό κόσμο υπάρχει αντιπαλότητα με την Τουρκία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά λόγω των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου υπάρχει και συγκεκριμένη αντιπαλότητα προφανέστατα και με το Ισραήλ, και δυσκολεύεται πάρα πολύ να ισορροπήσει μεταξύ των δύο αυτών χωρών.
0: Εδώ να πούμε ότι νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι οι Κινέζοι προτίθενται να προμηθεύσουν το Ιράν με φορητούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, Manpads, τα γνωστά Manpads, τουλάχιστον 300 με 400 κομμάτια. Που σημαίνει ότι όταν επανεκκινήσουν πλήρως οι αμερικανικές επιχειρήσεις, θα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Και θα τεστάρουν προφανώς όλοι οι Κινέζοι να τεστάρουν τα συστήματά τους και να προκαλέσουν και φθορά στους Αμερικανούς.
1: Λάβρο μου, είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια και με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει πρώτον ότι θα συνεχίσουν οι επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και νούμερο δύο, ότι οι Κινέζοι θα, όσο εντείνεται η επιχείρηση κατά του Ιράν από τους Αμερικανούς, και μετά από λίγο θα εμπλακούν και οι Ιρανοί στη συγκεκριμένη, και η Ισραηλοί στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η Κίνα θα προσπαθήσει εμφανώς να βοηθήσει το Ιράν. Ήδη το βοηθάει, ήδη υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι και διάβλοι για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, αλλά προφανέστατα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα θα γίνει και εμφανής η στρατιωτική συνεργασία του Ιράν με την Κίνα, διότι δεν θα έχουν και άλλη επιλογή οι Κινέζοι. Είναι πολύ κομβική χώρα ήδη, για τα Κινέζικα
0: συμφέροντα. Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον καρφόν.
1: Απλά λέω θα γίνει πιο εμφανής.
0: Η Κίνα διέψευσε, εντάξει, θα κάνει το δημοσίευμα. Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν, χωρίς να το ρωτήσει κανείς, είπε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη. Λες και τον ρώτησε, καρφώνονται μόνοι τους.
1: Κοίτα, το Πακιστάν έχει πάντα μια επαυτοτερίζουσα και αυτή στάση. Σίγουρα οι Πακιστανοί έχουν ως στρατηγικούς συμμάχους τους Κινέζους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ας πούμε, ιστορικώς, άμα το δει κάποιος, όταν έγινε η επίσκεψη Νίξον στην Κίνα, έτσι στο Μάο Τσετούνγκ, έγινε η συνεννόηση έγινε μέσω του Πακιστάν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κίσιγκερ τότε είχε επισκεφθεί το Πακιστάν και προφασιζόμενος αρρώστια είχε μείνει, υποτίθεται, στο ξενοδοχείο εκεί που έμενε, μπασφερτώσει, για 2-3 μέρες, αλλά στην πραγματικότητα είχε περάσει τα Ιμαλάια με αεροσκάφος της Πακιστανικής Αεροπορίας και είχε συναντηθεί με τον Τσούεν Λάι και είχε συναντηθεί με την κινέζικη ηγεσία ώστε να στρώσει το χαλί για την επίσκεψη Νίξον. Δηλαδή οι Πακιστανοί πάντα λειτουργούν και ως μια χώρα η οποία έχει τεράστια στρατηγικά συμφέροντα με την Κίνα. Προφανέστατα θέλουν, δεν τους συμφέρει τους Πακιστανούς να συνεχίσει η κατάσταση αυτή που υπάρχει στο Ιράν, διότι αντιλαμβάνονται ότι ένας πόλεμος ο οποίος θα αρχίσει σταδιακά να επεκτείνεται δυτικά από τα σύνορα του Ιράν, αργά ή γρήγορα θα εμπλέξει και τα ανατολικά σύνορα του Ιράν, διότι μια επιχείρηση στο Ιράν σίγουρα θα ξεσηκώσει τους βαλούχους, που σημαίνει λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσουν οι Πακιστανοί πρόβλημα στα δικά τους τα σύνορα. Και φυσικά αυτό που πρέπει να πούμε, γιατί νομίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να δυστυχώς που γίνεται πραγματικότητα, η κατάσταση κλιμακώνεται για έναν ακόμα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο λόγο. Οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει ιρανικό σκάφος, ναι, στην Κασπία.
0: Ναι, ναι.
1: Λαύρο, και οι φίλες και οι φίλοι να καταλάβουν ότι αυτό σημαίνει
0: ότι τα δύο μέτωπα ενοποιούνται.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Οι Ιρανοί χτύπησαν, το είπαμε να το επαναλάβουμε γιατί έχει σημασία και το είπαμε συγκεκριμένα ότι ενοποιούνται τα μέτωπα και φαίνεται αυτό. Οι Ουκρανοί χτύπησαν ιρανικά πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο με αυτήν την δικαιολογία. Εχθές πρόσεχε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Οι Ιρακινοί ανακοίνωσαν, οι υπηρεσίες ασφαλείας, ότι συνέλαβαν ουκρανικές ομάδες στο έδαφος τους, στο Ιρακινό έδαφος επαναλαμβάνω, ομάδες μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, οι οποίες διενεργούσαν δολιοφθορές με σκοπό να τις χρεώσουν σε άλλο. Δηλαδή κάναν προβοκάτσεις, να το πω απλά, για να δημιουργήσουν αναταραχή στο Ιράκ. Για να δημιουργήσουν αναταραχή στο Ιράκ. Υπενθυμίζουμε ότι στο Ιράκ είναι οι σιητικές πολιτοφυλακές ισχυρές, που είναι ένας από τους πρόξεις των Ιρανών, και έχει σημασία ότι οι Ιρακινοί συνέλαβαν ουκρανικές ομάδες. Άρα και οι Ουκρανοί είναι παρόντες στη Μέση Ανατολή.
1: Οι Ουκρανοί είναι παρόντες στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζω ότι είχαν εκπαιδεύσει τις δυνάμεις του Τζολάνι πιο παλιά στην χρήση μη επανδρομένων. Και επίσης αυτό το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι αρχίζει να μπαίνει στο κάδρο το Ιράκ. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το δράμα το Φεβρουάριο ότι το κρίσιμο σημείο για εμάς, για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, πέραν φυσικά του γεωοικονομικού ζητήματος, είναι αν θα κινηθεί η κρίση και θα επεκταθεί προς δυσμάς. Αυτό σε συνδυασμό λοιπόν το γεγονότος ότι φαίνεται να ενοποιούνται σταδιακά τα μέτωπα, το μεσανατολικό με το ευρωπαϊκό, με το ουκρανικό. Βλέπουμε σταδιακά το Ιράκ να μπαίνει στο κάδρο. Δηλαδή έχουμε συνεχόμενα χτυπήματα των Ιρανών στους Κούρδους του Βορείου Ιράκ και έχουμε σταδιακή εμπλοκή πλέον και της Βαγδάτης αλλά και των δυνάμεων των σιητικών πολιτοφυλακών, με ό,τι και το δυνάμεο ασφαλείας της Βαγδάτης, αναφορικά με το γεγονός το οποίο ανέφερες. Αν αυτό βάλουμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αναφορικά, το οποίο το έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες συζητήσεις μας, με το τι συμβαίνει, με το πώς σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τους Σουνίτες τζιχαντιστές του Τσολάνι εναντίον ή τις Χεσμολάχ, εμείς έχουμε εκτιμήσει, εγώ δηλαδή έχω εκτιμήσει ότι μάλλον θα κινηθούν προς το Ιράκ. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση δεν είναι κλιμακούμενη και όλο και περισσότερες χώρες εμέσως ή αμέσως θα εμπλακούν σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη δραματική κατάσταση.
0: Για να το κάνουμε πιο ωραίο, ποιοι άλλοι είναι από ό,τι φαίνεται ενεργοί, μεταδίδουν βλέπω τοπικά μέσα και στην Μέση Ανατολή, είναι Βρετανοί παρόντες οι οποίοι ενισχύουν και εξοπλίζουν τους Κούρδους. Φέρονται να ενισχύουν και να εξοπλίζουν τους Κούρδους. Οι Βρετανοί είδαν κενό προφανώς. Εδώ να πούμε ότι οι Κούρδοι και το κουρδικό ζήτημα είναι βρετανική κληρονομιά. Οι Βρετανοί ήταν εκεί πολύ πριν από όλους, πριν να εμφανιστούν οι Αμερικανοί κλπ. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Να το πούμε απλά, η σημερινή Μέση Ανατολή, τα σύνορα, οι φυλές, τα κράτη κλπ. Είναι αποτέλεσμα βρετανικού σχεδίου.
1: Είναι βέβαια, είναι το εισακτικό.
0: Το γεγονός ότι οι Βρετανοί συμφωνία. Είναι παρόντες τώρα εκεί και φέρονται να ενισχύουν και να εξοπλίζουν τους Κούρδους σημαίνει ότι μυρίστηκαν εξελίξεις και θέλουν να είναι παρόντες.
1: Λάμπρο μου, φτάνουμε στο διατάφτα. Το οποίο το διατάφτα είναι θα έχουμε επιχειρήσεις επί του εδάφους. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να αφήσουν το Ιράν είτε να θεωρήσει το διεθνές σύστημα ότι έχουν ιτηθεί οι Αμερικανοί πανηγυρικώς, διότι δεν έχουν καταφέρει αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ό,τι χτυπήματα και να έχεις. Όταν το καθεστώς μένει αλόβητο, είναι ξεκάθαρο ότι στρατηγικά έχει καταγάγει μια πολύ μεγάλη νίκη. Επιχειρησιακός μπορεί να έχει αντιμετωπίσει προβλήματα,
0: αλλά
1: στρατηγικός έχει επιβιώσει. Λοιπόν, και άμα συνεχίσει κιόλας, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα Ιράν, το οποίο δεν είναι σαν την κατάσταση του Ιράκ. Υπενθυμίζω ότι μετά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, ο Σαντάμ παρέμεινε. Αλλά αυτός που παρέμεινε, το σύστημα που παρέμεινε για τα επόμενα 10-12 χρόνια, ήταν ένα κολοβό σύστημα, ήταν ένα αποδυναμωμένο δικτάτορα, στον οποίο το μόνο το οποίο είχε να κάνει είναι να περιμένει πότε οι Αμερικανοί θα αποφάσιζαν να του ρίξουν το τελειωτικό χτύπημα. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση.
0: Δεν είναι ίδια.
1: Καθόλου.
0: Γιατί έχουν δυνατότητες να επιφέρουν πλήγματα σε όλο τον περίεργο κλπ. Ωραία, λοιπόν, ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Πάμε σε μια κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες και περιμένουμε την εμπλοκή του Ισραήλ. Δυστυχώς, τα μέτωπα, Λάμπρο μου, νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενοποιηθούν ακόμα περισσότερο με ό,τι αυτό θα σημαίνει και για την ασφάλεια της πατρίδος μας.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εύχομαι καλές διακοπές.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αμήν.
1: Και να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν να παραμείνουμε στην περιοχή. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Να συνεχίσουμε μια συζήτηση που έχουμε αφήσει στην μέση, μάλλον την έχουμε κάνει σε δόσεις και συνεχίζεται, για την εμπλοκή της Κίνας στην περιοχή και την προσπάθειά της να κρατήσει απασχολημένους και εγκλωβισμένους τους Αμερικανούς εκεί, να προκαλεί κατατριβή των Αμερικανών εκεί, για να μην ασχοληθούν οι Αμερικανοί μαζί της.
1: Ορθό κύριε Καλαρίτη, και το ανησυχητικό της υπόθεσης και το οποίο θεωρώ ότι τώρα ξεκινάνε να το συνειδητοποιούν στην Δύση, είναι ότι οι Κινέζοι βρήκαν ένα πάρα πολύ σημαντικό στρατηγικό κενό για να αντιπαρέλθουν την ποιοτική υπεροχή των δυτικών δυνάμεων σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, με το να κάνουν μια πάρα πολύ έξυπνη διάχυση εξοπλισμών, φτηνών εξοπλισμών μεν, πλην όμως με μια στοχευμένη διάχυση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2013 και μετά. Πρώτα στους πρόξεις του Ιράν, μετά στο ίδιο το Ιράν, και τώρα βλέπουμε ότι αναβαθμίζουν αυτή τη διάχυσή τους. Στην αρχή της σύγκρουσης δίνανε μόνο δεδομένα στοχοποίησης. Πλέον ξέρουμε από ανοιχτές πηγές ότι περίπου 400 εκτοξευτές πυράβλων προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην Κίνα από το Ιράν. Συν το γεγονός ότι και η Αίγυπτος φαίνεται ότι μπαίνει και αυτή.
0: Είναι στο Ιράν από την Κίνα.
1: Ακριβώς στο Ιράν από την Κίνα, συν το γεγονός ότι και η Αίγυπτος φαίνεται ότι μπαίνει σε αυτό το γαϊτανάκι.
0: Ναι, το λέγαμε νωρίτερα, από το επαναλάβω για τρίτη φορά. Προμηθεύεται, από ό,τι φαίνεται, όχι, έτσι λένε πληροφορίες, μαχητικά κινέζικα και σε μεγάλους αριθμούς, 48 μαχητικά, 24 βομβαρδιστικά από ό,τι φαίνεται, και μία επανδρομένα. Άρα έχουμε μία σοβαρή εμπλοκή εξοπλιστική της Κίνας στην Αίγυπτο. Και επιθυμίζουμε ότι η Αίγυπτος κατέχει πολύ και εξελιγμένο δυτικό οπλισμό.
1: Δεν γίνεται τυχαία αυτό, κύριε Καλαρίτη. Οι Κινέζοι έχουν διαπιστώσει ένα πάρα πολύ ανησυχητικό μοτίβο, το οποίο πλέον το τονίζουν και πάρα πολλοί αναλυτές αγορών, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και στο Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το σημαίνω εγώ μια παρένθεση για να σας ενημερώσω ότι φαίνεται ότι και οι Χούθοι θα ζητάνε από τα πλοία κάποιο είδους διόδια, προκειμένου να τα αφήνουν να περνάνε από το στενό της Ερυθράς Θάλασσας, ουσιαστικά κοπιάροντας την στρατηγική των Ιρανών, εάν υποθέσουμε ότι ποτέ αυτές οι δύο δυνάμεις ήταν ξεχωριστές η μία με την άλλη. Και το ανησυχητικό της υπόθεσης, για να κλείσω το επιχείρημά μου, είναι ότι οι Κινέζοι διαπιστώσαν το εξής. Αυτή η αρνητικότητα και η απάθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων να εμπλακούν σε περιβάλλοντα τα οποία τους αφορούν και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο οικονομίας, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια δυναμική για το στρατόπεδο των χερσαίων δυνάμεων, ειδικά των Κινέζων, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτήν ακριβώς την αρνητικότητα με το να διασπείρουν αυτή τη στιγμή εξοπλισμούς σε διάφορους δρόντες και προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια μόχλευση. Ακριβώς, δεν θα το λέγα ακριβώς αστάθεια, προκαλούν μια διπλωματική μόχλευση στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, που είναι οι μόνοι που εμπλέκονται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να βρίσκονται σε μια στρατηγική, όχι αδράνεια, θα λέγαμε όμως ένα στρατηγικό επαναπροσδιορισμό, ο οποίος μοχλεύει την κατάσταση όλο και περισσότερο, επιτρέποντας στους Κινέζους να κερδίσουν χρόνο. Ναι. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να επιληθεί αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο είναι αυτός τον οποίο έχουμε εξηγήσει σε πάρα πολλές εκπομπές σας. Δηλαδή, να δημιουργηθούν ξεχωριστά συστήματα ασφαλείας, τα οποία θα λειτουργούν συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, έτσι ώστε μαζί συνολικά αυτά να μπορούν να ασκούν μια συνολική προβολή ισχύως. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι, ας πούμε, η Σομαλιλάνδη, τα Εμιράτα και το Ισραήλ. Ένα δεύτερο να είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Ένα τρίτο θα μπορούσε να είναι το Ισραήλ με την Ινδία και με μια τρίτη χώρα. Μόνο με τέτοιου είδους μικροσυστήματα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο προσπαθούν οι Κινέζοι να εγκλωβίσουν τη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, όπως λέτε, το έχετε πει όντως νωρίς, ότι διαχέοντας φθηνό οπλισμό σε κρατικούς και μη δρόντες στην περιοχή, προκαλούν φθορά, μία ρευστότητα και άγνωστους παράγοντες, δημιουργούν άγνωστους παράγοντες για τις δυτικές δυνάμεις που επιχειρούν. Ας πούμε, το τι αποτέλεσμα θα έχουν οι 300-400 με τα φορητοί αντιεροπορικοί εκτοξευτές που δίνουν στους Ιρανούς, είναι ένα θέμα για τις αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν εκεί.
1: Ασφαλώς και είναι θέμα, γιατί πλέον, όπως είπαμε και πριν, πρόκειται για μια αναβάθμιση της εμπλοκής των Κινέζων. Ήδη είχαν δημιουργήσει κάποια προβλήματα με την παροχή δεδομένων. Φανταστείτε να είχαν αποκτήσει δικό τους δορυφορικό πρόγραμμα οι Ιρανοί, κάτι το οποίο το τόνιζα από την αρχή του πολέμου, ότι οι Ιρανοί από το Μάρτιο είχαν σκοπό να εκτοξεύσουν 20 δορυφόρους. Φανταστείτε να τους είχαν και αυτούς τους 20, συν την ενίσχυση που παίρνουν από τους Κινέζους και τους Ρώσους. Και ουσιαστικά εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Ενώ η Ευρώπη έχει άμεση εμπλοκή και με την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, και με τα εμπορευματικά φορτία τα οποία διέρχονται από το Ορμούζ. Και το ενεργειακό φορτίο το οποίο διέρχεται από το Ορμούζ.
0: Είναι απαθής. Όχι
1: απλώς να είναι απαθής. Έχουν εγκλωβιστεί, κύριε Καλαρίτη, στο εσωτερικό τους. Είναι σαν να υπάρχει μια συνδυασμένη κίνηση του ακραίου Ισλάμ με τον χερσαίο, με τον χερσαίο παράγοντα. Είναι κάτι το οποίο τον τονίζανε τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί αναλυτές. Φαίνεται όμως ότι εδώ έχουμε μια de facto υλοποίησή του. Δηλαδή, από τη μια, έχουμε δυνάμεις όπως το Κατάρ να κρατούν την Ευρώπη όμηρο με έναν συνδυασμό κοινωνικών, μεταναστευτικών και οικονομικών όπλων. Και από την άλλη, μια Κίνα να κάνει διάχυση εξοπλισμών σε διάφορα συστήματα τα οποία για τις ΗΠΑ αποτελούν πλέον δευτερεύοντα συστήματα. Πλην όμως από αυτά εξαρτάται η ασφάλεια δρόντων όπως η Ευρώπη και το Ισραήλ, για παράδειγμα. Επομένως, έχει στηθεί μια ξεκάθαρη παγίδα στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, και πρέπει να δούμε ακριβώς κατά πόσο πλέον κάποιοι δρόντες, πιθανώς μέσα σε αυτούς να είναι και η Ελλάδα, να το τονίσω αυτό, θα είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν την εμπλοκή τους. Η Ελλάδα έχει αυξημένη εμπλοκή, υπό ποια έννοια? Από τη στιγμή που καταρρύπτουμε πυράβλους, αυτό πλέον δεν είναι παρουσία απλή δυνάμεων, σημαίνει ξεκάθαρη εμπλοκή. Σε αυτό το γεγονός, να προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη, γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας πληστηριασμός εμπορικών διαδρομών. Βλέπουμε ότι το Ιράκ έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία με τη Συρία, ήδη η Τουρκία εμπλέκεται σε αυτή τη συνεργασία. Υπάρχει η πρόταση των Τούρκων προς την Σαουδική Αραβία του διάδρομου της Χετζάζης, και πρόσφατα, κύριε Καλαρίτη, να το κρατήσουν αυτό οι φιλακροατές, έχει βγει σε διάφορους λογαριασμούς στο X και όχι μόνο, ότι οι Σαουδάραβες πιθανόν να μπορούσαν να σκεφτούν έναν άλλο διάδρομο, ο οποίος περνάει από το Αιλάτ μέσα από το Ισραήλ.
0: Σωστό.
1: Είναι ένας παλιός διάδρομος αυτός, ο οποίος είχε χτιστεί τότε επί Σάχη και σε συνεργασία με το Ισραήλ, ο οποίος φυσικά εγκαταλείφθηκε και αποτελεί μια επιλογή για τη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε όμως, σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η επιλογή, de facto η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει το Ισραήλ και μπαίνουν στην συμφωνία του Αβραάμ και οι δύο χώρες.
0: Και στον IMEC η Σαουδική Αραβία.
1: Και στον IMEC. Επομένως, γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο, χθες βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, ο Ηλάι Κοέν, και είπε ακριβώς αυτό. Προτείνουμε στη Σαουδική Αραβία έναν αγωγό που να ξεκινά από εκεί και να καταλήγει στο Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ισραηλοί τους το προτείνουν πλέον επίσημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε τον πόλεμο των αγωγών και τον πόλεμο των διαδρόμων. Εξού και ο πληστηριασμός που αναφέρατε. Να δούμε τελικά ποιοι θα επικρατήσουν.
1: Οι οποίοι διάδρομοι δεν είναι μόνο εμπορικοί, είναι και διάδρομοι ασφαλείας κατά κύριο λόγο.
0: Ασφαλείας, ενεργειακή, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι δυστυχώς είναι απολύτως επιβεβαιωμένη η είδηση για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στην φωτιά στον Ρέθυμνο. Οι ελπίδες αυτό το καλοκαίρι να περάσει χωρίς απώλειες από τέτοια γεγονότα δυστυχώς διαψεύστηκαν. Στατιστικά αυτό προκύπτει και επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις εδώ για το θέμα της πολιτικής προστασίας, της ανθεκτικότητας της χώρας, των μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών, τη διαχείριση γενικά και την αντιμετώπιση πάσης φύσεως υβριδικών απειλών, διότι οι φωτιές δεν ξεκινούν μόνο από φυσικά αίτια, αλλά και από άλλα, έτσι, από καιρικά φαινόμενα, αλλά και από άλλα, από άλλες ενέργειες, η συζήτηση αυτή είναι πάντα επίκαιρη. Πάμε να συνεχίσουμε μια τέτοια συζήτηση που έχουμε αφήσει στη μέση και δεν τελειώνει, θα τη συνεχίσουμε για όσο χρειάζεται. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι.
8: Καλησπέρα, Λάμπρο μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
7: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση για το θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, της στρατιωτικής χρήσης της ανθεκτικότητας. Και το ερώτημα είναι, ένα από τα ερωτήματα μάλλον είναι, σε άλλες χώρες τι γίνεται? Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με αφρομή την ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την εκπόνηση εθνικών σχεδίων αξιοποίησης προστασίας κρίσιμων οντοτήτων, των υποδομών δηλαδή, τη στρατιωτική τους χρήση, διπλή χρήση, dual use, πολιτική και στρατιωτική. Άλλες χώρες τι κάνουν?
8: Λοιπόν, να δώσουμε, Λάμπρο μου, την ευρωπαϊκή εικόνα. Οι πιο όριμες ευρωπαϊκές χώρες εντάσσουν τη συνολική τους ασφάλεια, την πολιτική άμυνα, την οικονομική ασφάλεια στο σύνολο της λειτουργίας της χώρας. Και μάλιστα όλα αυτά τα εντάσσουν και στη λειτουργία υπό συνθήκες πολέμου. Εδώ να πούμε ότι δεν ακολουθούν όλες οι χώρες το ίδιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν διαφοροποιημένες ανάγκες. Έχω συγκεντρώσει μέσα από και από τη διδακτορική μου διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για το Resilience, 5 χώρες, τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Οπότε να δούμε τι κάνουν αυτές και τι θα μπορούσαμε να διδαχτούμε και εμείς ως χώρα. Να ξεκινήσω εδώ από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία έχει σαν στόχο την συνολική ασφάλεια και ότι όλη η κοινωνία αποτελεί μέρος αυτής της συνολικής ασφάλειας. Να πούμε εδώ ότι η Φιλανδία αναθεώρησε την στρατηγική ασφαλείας της τον Ιανουάριο του 25 και ότι μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσει ότι όλες οι ζωτικές λειτουργίες της χώρας δεν προστατεύονται μόνο από το κράτος, δηλαδή από το στρατιωτικό σκέλος του κράτους, αλλά από τη συνεργασία όλων αναμεταξύ τους. Βλέπουμε δηλαδή η συνολική ασφάλεια είναι και συλλογική ασφάλεια και περιλαμβάνει δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, όλη την επιχειρηματική κοινότητα, οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δε και τους ίδιους τους πολίτες. Έτσι, τι είναι εδώ, ας πούμε, τι είναι εδώ σημαντικό? Να πούμε ότι η Φιλανδία δεν περιορίζεται σε ένα κατάλογο κρίσιμων οντοτήτων, χαρτογραφεί μέσα και τις λειτουργίες της χώρας. Χαρτογραφεί υπεύθυνους φορείς, αναγκαία αποθέματα, κρίσιμο προσωπικό, όπως είπαμε προχθές. Και ένα πάρα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα που είναι οι αλληλοεξαρτήσεις, οι αλληλοεπιδράσεις μεταξύ αυτών. Και εδώ να μου επιτρέψουν να πω ότι υπάρχουν όλα αυτά που συζητάμε τώρα για αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις είναι η συστημική επιστήμη. Και θα πω και τούτο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται η χρήση της μεθοδολογίας φόριο σε όλη την διακυβέρνηση των αλληλεπιδράσεων. Ακόμα δε και όταν αυτή η χώρα θέλει να κάνει παρεμβάσεις εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που σας λέω τώρα είναι, είναι κομβικό για το πώς σκέφτονται να λειτουργήσουν και να πάρουν αποφάσεις και αυτές τις αποφάσεις να τις υλοποιήσουν.
7: Επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση εσωτερικού και εξωτερικού πεδίου.
8: Ακριβώς. Και είναι όλες οι οντότητες που συζητάμε και όλες οι λειτουργίες είναι αλληλοτροφοδοτούμενες και αλληλο.
7: Η μέθοδος φόριο τι είναι, η προσέγγιση φόριο τι είναι?
8: Είναι μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία συστημικής προσέγγισης. Η συστημική διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, εκεί. Λοιπόν, άρα, για τη Φιλανδία τώρα, η κρίσιμη οντότητα, κάθε κρίσιμη οντότητα είναι μέρος ενός δικτύου, το οποίο δίκτυο όμως τι περιλαμβάνει? Προμηθευτές, αναδόχους συντήρησης, τοπικές αρχές, ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την κάθε κρίσιμη οντότητα. Να δούμε λίγο το μοντέλο της Σουηδίας τώρα. Τι κάνει η Σουηδία? Η Σουηδία έχει σαν στόχο την συνολική άμυνα. Η χώρα σχεδιάζει ρητά για κατάσταση πολέμου. Έτσι.
7: Άρα είναι σε μια διαρκή κατάσταση προετοιμασίας για πόλεμο.
8: Και έχει και πάρα πολλές βιομηχανίες στο αμυντικό της οικοσύστημα, οι οποίες παράγουν υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωμένα συστήματα. Λοιπόν, η πολιτική άμυνα έχει ως αποστολή να συνεχίσει να λειτουργεί η κοινωνία σε πολύ δυσμενείς ακραίες συνθήκες. Να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός, να συνεχίζεται η παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Και όταν λέμε βασική υπηρεσία, είναι οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές, κόσμου, οι τραπεζικές συναλλαγές, όλα αυτά τα πράγματα. Να υποστηρίζονται πλήρως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και να διατηρείται η βούληση της αντίστασης της κοινωνίας. Εδώ μιλάμε για πολύ προηγμένα πράγματα.
7: Να μην καμφθεί η κοινωνία, έτσι.
8: Ακριβώς.
7: Να μην διασπαστεί το εσωτερικό μέτωπο
8: της κοινωνίας. Εδώ τώρα. Πού να τα πούμε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι όλοι αυτοί οι λαοί, ας πούμε, σκέφτονται έξω από κομματικές αγκυλώσεις. Και γιατί το θέμα αφορά την συνεννόηση του συνόλου της κοινωνίας.
7: Ναι, για το πολιτικό σύστημα, Δημήτρη, αυτά που λέμε είναι κινέζικα.
8: Ναι,
7: η εξωγήινα. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να τα λέμε εμείς, γιατί όλο και κάτι ακούνε.
8: Βεβαίως. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι η Σουηδία έχει ανεξάρτητο προϋπολογισμό ανθεκτικότητας. Δηλαδή, άλλο ο αμυντικός προϋπολογισμός για την άμυνα, άλλο ο προϋπολογισμός ανθεκτικότητας.
7: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί εδώ λοιπόν έχει 37,5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για την άμυνα της μέχρι το 2030, ενώ για την ανθεκτικότητα το 26-28 έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι θα κάνει με αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ? Κατευθύνει λοιπόν σε ιατρικό υλικό, καταφύγια, δυνατότητες δήμων και περιφερειών. Άκουσα, ας πούμε, το σχέδιο Αριστοτέλης του υποψήφιου, ας πούμε, του Ελλάς. Δεν περιλαμβάνει μέσα κάτι για τα θέματα ανθεκτικότητας, που είναι εξαιρετική σημασία. Δεν φτάνει δηλαδή να μοιράζω θέσεις στην κοινωνία έξω. Πρέπει να δω, ας πούμε, βαθύτερα τι συμβαίνει. Έτσι. Και η Σουηδία χρησιμοποιεί, ας πούμε, τη φράση σε περίοδο κρίσης και διαμορφώνει 4 επίπεδα. Την κανονική περίοδο, περίοδο αυξημένης ετοιμότητας, σε κίνδυνο πολέμου και σε πόλεμο. Λοιπόν, από όλες αυτές τις κοινωνίες έχουμε πολλά να διδαχτούμε. Ναι. Ας δούμε λοιπόν τη Γερμανία τώρα. Η Γερμανία έχει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Έχει ένα ενιαίο υποχρεωτικό πλαίσιο, το οποίο λειτουργεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας. Λοιπόν, έχει ακολουθήσει η Γερμανία κανονιστική και τεχνική προσέγγιση. Ο δικός της νόμος, ομοσπονδιακός νόμος, ομπρέλα για τις κρίσιμες οντότητες, τέθηκε σε ισχύ 17 Μαρτίου του 26. Και τι γίνεται μέσα στη χώρα? Έχει διατομεακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει προσδιορισμό των σημαντικότερων κρίσιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων και πώς αυτές πάλι αλληλεπιδρούν. Σε κάθε οντότητα, σε κάθε εγκατάσταση, έχει στόχο να προσδιορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις ανθεκτικότητας. Σχέδια και μέτρα ανθεκτικότητας των φορέων εκμετάλλευσης αυτής της οντότητας. Επίσης, έχει ένα παρατηρητήριο διαταραχών και περιστατικών. Το πώς αυτά εξελίσσονται, και θα δώσω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Όταν είναι μια κανονιστική και τεχνική προσέγγιση, ο δικός της νόμος, ομοσπονδιακός νόμος, ομπρέλα για τις κρίσιμες οντότητες, τέθηκε σε ισχύ 17 Μαρτίου του 26. Και τι γίνεται μέσα στη χώρα? Έχει διατομεακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει προσδιορισμό των σημαντικότερων κρίσιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων και πώς αυτές πάλι αλληλεπιδρούν. Σε κάθε οντότητα, σε κάθε εγκατάσταση, έχει στόχο να προσδιορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις ανθεκτικότητας. Σχέδια και μέτρα ανθεκτικότητας των φορέων εκμετάλλευσης αυτής της οντότητας. Επίσης, έχει ένα παρατηρητήριο διαταραχών και περιστατικών. Το πώς αυτά εξελίσσονται, και θα δώσω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Όταν

0: δεν θυμάμαι, έχει παίξει χτες. 6 συστήματα, μπάρα και με 6, 2 συστήματα. Τα λέω πολύ χοντρά τώρα.
1: David Sling.
0: Αυτά τα συστήματα είναι συστήματα αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά. Δεν τα λέω αντιδρόουν. Θα χτυπήσουν κάποια μεγάλα UAV.
1: Οπότε το ερώτημα είναι σε μια επίθεση κορεσμού με 100, με 200, φτηνά με υπαδρομένα. Τι γίνεται?
0: Δηλαδή τύπου Shahed. Τύπου, να πούμε και ότι τα Spider, επειδή βρίσκονται στα νησιά, είναι εκτεθειμένα και σε μικρότερα. Θυμάστε που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σας που έκανε στην άσκηση ΕΦΕΣ, η STM δοκιμή Σμήνους. Δηλαδή πριν την απόβαση εκπροσέφθηκε ένα Σμήνος με υπαδρομένο και χτύπησε την ακτή πριν την απόβαση.
1: Στην τουρκική άσκηση, ναι.
0: Ναι, στην τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, ένα Σμήνος με υπαδρομένο, 20 με υπαδρομένο, μια εξομοίωση επίθεση η οποία προετοίμαζε απόβαση. Ένα Σμήνος χτύπησε στόχους επί της ακτής. Ένα από αυτούς όμως θα μπορούσε να είναι ένα εκπροσέφθης, ένα ραντάρ. Και αυτά τα δισεκατομμύρια, δηλαδή αυτά τα ακριβά στήματα με ένα ντρόν. Και το έχουμε δει και στην Ουκρανία αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τόρμι 2, μπουκ, συστήματα δηλαδή εγγύης ράμινα, στηθούνται από μια επανδρομένα.
1: Οπότε τι προβλέπετε γι' αυτό ενώ σε εμάς?
0: Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει ειδικρινά να δούμε τι προβλέπετε και τι πιθανόν και να υπάρχουν.
1: Mm-hmm.
0: Ας ξεκινήσουμε τα μικρά συστήματα. Με τα νησιά που θα είναι εκτεθειμένα σε πιο μικρά συστήματα, και όχι δεν θα είναι μόνο σε πιο μικρά συστήματα, αλλά θα είναι και σε μικρά συστήματα που θα μπορούν να επιτεθούν σε Σμήνη. Εκεί υπάρχει μια προμήθεια η οποία πέρασε τώρα του συστήματος Drone Dome. Το Drone Dome είναι ένα Ισραηλινό σύστημα της Ράφαελ, η οποία Ράφαελ μάλιστα είναι και ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής του συστήματος Spider. Και το drone drone είναι ένα σύστημα αντιμετώπισης μικρών drones, δηλαδή τετρακόπτερων.
1: Πώς καταρρύπτονται αυτά?
0: Το σύστημα αυτό έχει την ικανότητα να τα εντοπίζει, γιατί πρώτα πρέπει τα τετρακόπτερα είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι μικρά, έχουν πάρα πολύ μικρό έδαφος, μικρή ταχύτητα σχέση με το έδαφος, και είναι το πρώτο πράγμα να εντοπιστούν. Οπότε έχει ένα αρκετά ικανό σύστημα δίκης και ελέγχου. Έχει ένα δίκτυο αισθητήρων, ραντάρ, παθητικών, εντοπισμού ηλεκτρομαγνητικής εκνοβολίας και ηλεκτροπτικών, και οπότε βγάζει, κάνει μια εχνηλάτηση των απειλών
1: και
0: τα καταρρύει.
1: Και
0: το εντοπίζει και τα καταρρύει με software, όπως είπε και ο υπουργός στην συνέντευξη.
1: Με παρεμβολή δηλαδή.
0: Με παρεμβολή. Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει το κενό ότι πλέον έχουμε τα πολλά που τα οποία είναι πλέον οπτική σύναση, δηλαδή, και έχουμε δει και η Τουρκία να χρησιμοποιεί οπτική.
1: Είναι με οπτική, αλλά δεν μπορεί να γίνει παρεμβολή σε αυτά.
0: Ναι, για να καταλάβουν οι φίλοι μας, η οπτική να είναι ένα καλώδιο, ας πούμε. Δεν είναι καλώδιο, είναι οπτική, δηλαδή είναι φυσική, μέσω υλικού.
1: Ένα λεπτό καλώδιο πολλών χιλιόμετρων, μέσω του οποίου καθοδηγείται πολύ λεπτό. Είναι αυτά που έχουμε και η οπτική είναι στο σπίτι, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Για το διαδίκτυο.
0: Δεν υπάρχει
1: τρόπος να παρεμβληθεί. Ναι.
0: Για να παρεμβληθεί γίνεται μέσω, ας πούμε, καλώδιου. Και αυτά δεν παρεμβάλλονται. Οπότε εδώ πρέπει να το δούμε αυτό το κενό.
1: Εκεί προφανώς πρέπει να γίνει με hard kill, δηλαδή με κατάρρευση, με κάποιο είδους βλήμα.
0: Εδώ να πούμε ότι το drone dome έχει στη διάθεσή του και σύστημα χαμηλής ισχύως laser για κατάρρευση μέσω υψηλής ενέργειας, δηλαδή το καίει το drone, αλλά αυτά που είδαμε, δηλαδή που βγήκαν στη δημοσιότητα με το πόσο δεν θα μας κοστίσει, πιθανολογώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Και θα πρέπει σίγουρα να συμπεριληφθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνουν εκτεθειμένα συστήματα πανάκριβα σε περιοχές όπου μπορεί.
1: Ναι, σε επιθέσεις μικρών φτηνών μη επανδρομένων.
0: Ακριβώς, ναι. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να συμπεριληφθεί, αν όχι τώρα, στο άμεσο μέλλον.
1: Να ρωτήσω κάτι, το σύστημα το συγκεκριμένο, το Drone Dome. Έχει μόνο προβλέπει κατάρρευση με παρεμβολή, με ηλεκτρονικά δηλαδή αντίμετρα, ή έχει και hard kill, έχει κάποιο είδους...
0: Το hard kill που έχει είναι βλήμα. Το laser. Έχει ένα χαμηλής ισχύος laser, το οποίο είναι κατάλληλο για μικρά drones.
1: Για αποστάσεις 2-3
0: χιλιόμετρων. Οπότε δηλαδή αν το drone είναι... Οπτική σύναση και δεν παρεμβάλλεται.
1: Θα καταρρύπτει είναι ενσωματωμένο στη δική μας παραγγελία. Αυτό ρωτάω γιατί.
0: Νομίζω δεν είναι με βάση τα κόστη που έχω δει. Δεν πρέπει να είναι με βάση τα κόστη. Γι' αυτό και αναφέρθηκε soft kill μόνο.

0: στην ενημέρωση των. Το λέω με επιφύλαξη αυτό, αλλά με βάση τα κόστη που έχω δει και.
1: Φαντάζομαι θα συμπεριληφθεί όμως. Γιατί οι Ισραηλοί το χρησιμοποιούν.
0: Πιστεύουμε, ναι. Ή μπορεί να συμπεριληφθεί, να ενσωματωθεί κάποιο άλλο. Μπορεί να ενσωματωθεί κάτι, ένα πυροβόλο το οποίο να παίρνει κατεύθυνση πυρός, να παίρνει την κατεύθυνση πυρός από το σύστημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά το Drone Dome για χάρη και χρησιμοποιεί αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο σύστημα το οποίο θα συμπεριληφθεί όπως είχαμε πει είναι το Κένταυρος. Το Κένταυρος είναι όριμο σύστημα, ήδη παράγεται για τις φρεγάτες μας και όπως είχαμε πει και σε μια συνέντευξη εξελίσσεται με βάση τη σύμβαση του ΕΛΚΑΚ ώστε να αποκτήσει περισσότερες ικανότητες. Εδώ να πούμε ότι το Κένταυρος είναι για μεγαλύτερα drones. Φυσικά και παρεμβάλλει και μπορεί να καταρρύψει και μικρά drones. Αλλά είναι σχεδιασμένο για μεγαλύτερα drones όπως αυτά που είδαμε στην Ερυθρέα που κατέρευσε, δηλαδή σταθερής πτέρυγας, Shahed, τέτοιου τύπου drones ή και UAV. Το Κένταυρος, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από την ΕΑΒ να, όπως έχουμε πει, έχει ενσωματωθεί στον Baraka-MX, δηλαδή αν το Spider θα έχει δίπλα του Drone Dome, το Baraka-MX θα έχει δίπλα συστήματα Κένταυρος. Έχει ενσωματωθεί στο σύντου του συστήματος Baraka-MX και η πρόταση είναι για τέσσερα, δηλαδή ανά συστοιχεία Baraka-MX να υπάρχουν τέσσερα Κένταυρος τα οποία το προστατεύουν. Εδώ, όπως έχουμε πει, το Κένταυρος εξελίσσεται ώστε να αποκτήσει και Hardkill μέσω αναχαιτιστικού drone. Να εξηγήσουμε τι είναι το αναχαιτιστικό drone στους φίλους μας. Είναι ένα drone καμικάζι το οποίο είναι έτσι, έχει μία μορφή, δεν είναι το κλασικό τετρακόπτερο, έχει μία μορφή βλήματος, δηλαδή έχει μύτη και πίσω αντί να υπάρχει πυραυλοκινητές υπάρχουν τέσσερις προπέλες όπως το τετρακόπτερο και εκτοξεύεται και αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες, γι' αυτό έχει και αυτή την αεροδυναμική τύπου βλήματος και πάει και χτυπάει το εχθρικό drone, πέφτει πάνω του. Είναι ένα low cost, δηλαδή αν χρησιμοποιούσαμε ένα βλήμα να το καταρρύψουμε θα μας κόστησε μισό εκατομμύριο, ανάλογα στο βλήμα ένα εκατομμύριο, να καταρρύψουμε το Shahed ή το πρωτάδι ας πούμε UAV. Με το αναχαιριστικό drone θα μιλάμε τώρα για ένα κόστος 10.000, 5.000 αναλόγως του τύπου. Και μιλάμε για ένα αναχαιριστικό drone το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι εγχώριο, παράγεται εγχώρια. Ή αναπτύσσεται μάλλον εγχώρια και υπάρχει συνεργασία της ΕΑΒ με την εταιρεία η οποία το αναπτύσσει.
1: Ελληνικής κατασκευής σχεδιάσης όλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, σημαντικό, πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή οπότε θα έχουμε ένα σύστημα που θα καλύπτει το κέντρο θα καλύπτει την εγγύς άμυνα με παρεμβολές γύρω από τα συστήματα Baraka-MX, με παρεμβολές αναντί των εχθρικών drones, όπως έχουμε δει που τα έχει καταφέρει ήδη, δηλαδή είναι battle proven το σύστημα, απλά εξελίσσεται περαιτέρω και στο κομμάτι των παρεμβολών και στο κομμάτι του εντοπισμού και εξελίσσεται με το να αποκτήσει και χάρκι δυνατότητες, γιατί και εκεί πέρα μπορεί κάποιο UAV να έχει αυτόνομη δράση, δηλαδή να μην χρειάζεται στην τερματική του καθοδήγηση να πάρει εντολές από χειριστή,
1: αλλά δεν μπορεί να αυτόνομα. Να υποστεί παρεμβολή, μάλιστα.
0: Ναι, και οπότε εκεί χρειάζεται. Και το τρίτο, δηλαδή αυτό βγήκε τώρα χθες το τρίτο που θα σας πω. Ναι. Να σας πω και όλα.
1: Γιατί να κλείσουμε το τρίτο, ναι.
0: Ναι. Το τρίτο και πολύ σημαντικό. Μπορεί να το συνεχίσουμε και σε άλλη χομπή.
1: Ναι.
0: Αυτό μάλιστα βγήκε τώρα. Είναι μια συμφωνία με ελληνική εταιρεία πάλι. Τη συγκεκριμένα την Altus, η οποία αναπτύσσει και αυτή ένα αναχαιτιστικό ντρόν, έτσι ένα αναχαιτιστικό ντρόν, το οποίο έγινε συμφωνία με την SILDAI να ενσωματωθεί στο VBAT. Σύμφωνα με το τελευταίο γησέα, αγοράζουμε 10 συστήματα VBAT, έχουμε ήδη 2 συν 1 ακόμα που έγινε δωρεά του κύριο Μαρτίνο, άρα 3, δηλαδή σύνολο θα έχουμε 13 συστήματα, 26 αεροσκάφη VBAT και σε αυτά, στο άμεσο μέλλον, στο μεσοπρόθεσμο, έγινε συμφωνία και θα ενσωματωθεί αναχαιτιστικό ντρόν. Οπότε
1: και τα
0: VBAT τα οποία θα πετάνε στο Αιγαίο θα έχουν τη δυνατότητα καταρρύψεως drones. Θα έχουν τη δυνατότητα να χτυπάνε σκάφη επιφανείας. Δηλαδή πάλι το αναχαιτιστικό ντρόν.
1: Άρα τα VBAT εξελιχθούν σε οπλισμένα. Γιατί ενώ είναι επιτήρησης και μεταφοράς δεδομένων στην ουσία, θα εξελιχθούν σε οπλισμένα. Έτσι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, το είπε νομίζω και ο υπουργός στην ενημέρωση του
1: Κυσέα.
0: Όταν το ανέφερε το VBAT, είπε ότι στο μέλλον θα εξοπλιστούν. Ο εξοπλισμός. Και μάλιστα αυτό αφορά όλη την. Δηλαδή και άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να το εξοπλίσουν το VBAT ή να αγοράσουν το VBAT, θα αφορά και αυτά. Δηλαδή,
1: να πούμε για τους αγορατές ότι είναι μη επανδρομένο, πολύ εξελιγμένο μεταφοράς δεδομένων επιτήρησης, το οποίο όμως θα είναι και εξοπλισμένο. Πολύ σημαντικό. Και θα μπορεί να πλύνει
0: και αυτό που, αυτό που έγινε στην ενημέρωση γνωστό είναι ότι θέλει η Shield AI να το μετατρέψει σε οπλισμένο.
1: Ωραία.
0: Γιατί από το να εντοπίσει μια απειλή, να την περάσει κάπου, να σηκωθεί ένα αεροσκάφος ή να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα αεράμνησης που μπορεί να είναι και εκτός ευέλειας της απειλής που έχει βρει, υπάρχει ένας χρόνος, ένα κόστος. Τώρα θα είναι οπλισμένο.
1: Θα το εντοπίζει και θα το πλήξει το ίδιο. Ωραία.
0: Και θα μπορεί να πλήξει το ίδιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ωραία, ωραία νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη Βενιέρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία νέα. Το γεγονός ότι εξελίσσεται όλο και μεγαλύτερο μέρος οπλικών συστημάτων εγχώρια είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, με αφορμή τα όσα έγιναν σήμερα, αναφέρομαι στην Κύπρο και στις συζητήσεις, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε χθες για το θέμα του καθορισμού ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Λέγαμε χθες με τον συνομιλητή μας, τον Θεόδωρο Κατσούφρο, ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να προσφύγουν ως κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποφασίσει αυτό την μεταξύ μας οριοθέτηση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Ιδάλλως θα βρεθούμε προ νέων τετελεσμένων. Και απόψη μαζί μας, Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός διεθνολόγος, εξαιρετικός γνώστης των ευρωπαϊκών και όχι μόνο θεμάτων. Καλησπέρα και πάλι.
10: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε να έχω το βήμα.
9: Εμείς ευχαριστούμε που μοιράζετε την γνώση μαζί μας. Λοιπόν, λέγατε χθες ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να προσφύγουν για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με βάση μια διαφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάτι το οποίο όμως πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για να μην βρεθούμε πάλι πρωτετελεσμένων. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία κινείται ήδη στην Συρία και προσπαθεί να ελέγξει για προφανείς λόγους τα παράλια της Συρίας.
10: Ακριβώς. Βεβαίως, για να μην παραπλανούμε τους όσους μας παρακολουθούν, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας υπό την έννοια της χρονικής προθεσμίας.
9: Όχι, όχι, για γεωπολιτικούς, ο γεωπολιτικός χρόνος.
10: Οι καιροί είναι δύσκολοι και επιτάσσουν γρήγορο βηματισμό. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Λοιπόν, συνεχίζω το νήμα της χθεσινής μας συζήτησης λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια να οριοθετεί η ίδια, διότι δεν αποτελεί κράτος, ούτε παράκτιο κράτος, και άρα η αποκλειστική αρμοδιότητα για να το πράξουν ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, Ελλάδα και Κύπρος ως παράκτια κράτη και ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την απόλυτη εξουσία και αρμοδιότητα να οριοθετούν τις θαλάσσιες ζώνες που τους αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας και συγκεκριμένα η Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, της οποίας είναι και συμβαλόμενα μέρη. Αυτή λοιπόν, αν θέλετε, την παραδοξότητα που την ακούμε περί Ευρωπαϊκής ΑΟΣ πρέπει να την αποβάλουμε από το λεξιλόγιο μας, γιατί είναι και παραπλανητική και αδόκητη. Τώρα ας δούμε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ τη συγκρίνω με μια τεράστια θαλάσσια σκακέρα, όπου οι παίκτες, κύριε Καλαρίκη, πρέπει να είναι προσεκτικοί για το πού και πότε θα μετακινούν τα πιόνια. Και αυτό το λέω διότι όσο περνάει ο καιρός, και ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα διότι τα γεγονότα τρέχουν, το μεν δίκαιο της θάλασσας μέσω της νομολογίας των διεθνών δικαστηρίων, δηλαδή της διεθνούς δικαιοσύνης, μας δικαιώνουν, τα γεγονότα όμως μας διαψεύδουν, διότι ο χρόνος, κύριε Καλαρίκη, δεν είναι συμμαχός μας. Έτσι, θεωρώ ότι με τα σημερινά δεδομένα, πέραν των αποτελεσμάτων περί Κυπριακού, η προσέγγιση της Τουρκίας και της Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια από το 24 και μετά είναι θεαματική. Βλέπουμε ότι ναι μεν η Αίγυπτος έχει συνάψει μια συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ελλάδα το 2020, η συμφωνία όμως αυτή είναι μερική και σταματά στον 28ο μεσημβρινό, όπου η Αίγυπτος έχει κάποιες επιφυλάξεις για το αν η Τουρκία με την Αίγυπτο έχουν κοινό θαλάσσιο όριο, και περί αυτού δεν πρόκειται για μύθο, πρόκειται για βεβαιότητα. Έτσι, και δεν κάνουμε μάλλον τίποτε για να πείσουμε με επιχειρήματα νομικά ενώ πάντα την Αίγυπτο ότι αυτό αποκλείεται με βάση τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου της θάλασσας. Λοιπόν, βεβαίως,
9: άρα να καταστήσουμε σαφές στην Αίγυπτο ότι νομικά και με βάση το δίκαιο της θάλασσας δεν έχει ΑΟΣ με την Τουρκία και ότι αν αποπειραθεί κάτι τέτοιο θα καταπέσει νομικά.
10: Ασφαλώς. Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα εν συντομία. Η Αίγυπτος με τη συμφωνία που συνάψαμε, έτσι, και καλώς πράξαμε, αναγνωρίζει το δικαίωμα των νησιωτικών εδαφών της Ελλάδας ΑΟΣ, σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά εμείς επειδή προκειμένου κάνουμε λόγο για την ΑΟΣ, αναφερόμαστε στην ΑΟΣ, διότι η οριογραμμή την οποία χαράξαμε, μήκους περίπου 106 ναυτικών μιλίων, αναγνωρίζει και στην Ανατολική Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάπαρθο και στη Ρόδο, που την σταματάει βέβαια στο μέσον της Ρόδου, εκεί είναι ο 28ος μεσημβρινός. Αναγνωρίζει λοιπόν το δικαίωμα των νησιωτικών εδαφών σε θαλάσσιες ζώνες. Πώς είναι δυνατόν από τον 28ο μεσημβρινό και πηγαίνοντας προς Ανατολά μέχρι τον 30ο μεσημβρινό, όπου σταματάει η οριοθέτηση της Αιγύπτου με την Κύπρο του 2003, εκεί λοιπόν έχουμε και τον νησιωτικό τόξο Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου που κατεβαίνει νοτίως, τα οποία φυσικά αυτά τα νησιωτικά εδάφη δικαιούνται ΑΟΣ. Δεν είναι λοιπόν καθόλου λογικό, ούτε στηρίζεται στο δίκαιο της θάλασσας, το να θεωρήσει η Αίγυπτος ότι το Καστελόριζο δικαιούται κάποιας, αν θέλετε, θαλάσσιας ζώνης, κάποιας θαλάσσιας έκτασης, αλλά κάτω από αυτή την κάποια θαλάσσια έκταση επανέρχεται η Τουρκία, η οποία οριοθετεί με την Αίγυπτο. Αυτό είναι αδιανόητο, διότι το Καστελόριζο έχει, αν θέλετε, παρεμβάλλεται μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου και διακόπτει αυτή τη σχέση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, όπως είναι η Μάλτα με τη Λιβύη, η οποία είναι και ενδιαφερόμενη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Λιβύη αναγνώρισε τη Μάλτα, της οποίας το εμβαδόν είναι 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι κάτι λιγότερο από το εμβαδόν της Καρπάθου, κύριε Καλαρίτη μου. Λοιπόν, αναγνώρισε το δικαίωμα να έχει υφαλοκρηπίδα και ανατολικά και δυτικά της Μάλτας, και φυσικά αναγνώρισε το δικαίωμά της να οριοθετήσει η Μάλτα με την Λιβύη, και ήταν αδιανόητο για την Ιταλία να επανέλθει κάτω από τη Μάλτα ώστε να οριοθετήσει η Ιταλία με τη Μάλτα. Με την Αίγυπτο, καταλαβαίνετε.
11: Με τη Λιβύη.
10: Συγγνώμη, με τη Λιβύη.
11: Με τη Λιβύη.
10: Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα της συμφωνίας, τα οποία είναι θετικά. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, μετριοπαθείς άραζες αναλυτές, όπως είναι ο Λιβανέζος Ρούντι Μπαρούντι, οι οποίοι ακριβώς έχουν και με χάρτες το έχουν υποστηρίξει, ότι το Καστελόριζο πρέπει να είναι εγκλωβισμένο με κάποια θαλάσσια ζώνη μεταξύ. Αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να το ξεριζώσουμε από την οτροπία των Αιγυπτίων, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να επομιστεί τον ρόλο της επισπεύουσας και όχι της ουραγού, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στο Ενωσιακό Δίκαιο, όπως πάντα υποστηρίζει. Δεν μπορεί παρά να καταλήξουμε, κύριε Καλαρίτη μου, στο παράθυρο, το είπατε και εσείς, στο μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας που μας παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, και είναι το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επαναλάβω ότι το άρθρο αυτό επιτρέπει σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, να συνάψουν ένα συνυποσχετικό. Συνυποσχετικό είναι μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων κρατών, στην προκειμένη περίπτωση Ελλάδας και Κύπρου, με την οποία συμφωνία ζητούν κάτι συγκεκριμένο από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από την ΧΑΗ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται βεβαίως και στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΗ. Τι θα ζητηθεί? Θα ζητηθεί να οριοθετήσει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Διότι είναι δύο παράκτια κράτη τα οποία έχουν κατά την κοινή πεποίθησή τους κοινό θαλάσσιο όριο, επομένως το δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει τόσο απλά με τη σύναψη ενός συνυποσχετικού, με προσεκτική διατύπωση βεβαίως, και έχει ένα σωρό πλεονεκτήματα σε σχέση με την προσφυγή μας στη Χάγη. Θα μπορούσαμε βέβαια, Ελλάδα και Κύπρος, να προσφύγουμε και στη Χάγη. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι η διαδικασία ενώπιον της Χάγης διαρκεί έως και μια δεκαετία, ενδεχομένως και περισσότερο. Εάν περιμένουμε λοιπόν να γίνει αυτό, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία θα βρουν κάποιο τρόπο.
11: Δεν έχουμε λόγο τώρα. Αφού έχουμε οικείο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί με βάση το πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζουμε και εμείς, δηλαδή δίκαιο της θάλασσας, για τα κράτη-μέλη δεν έχουμε κανένα λόγο. Κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε. Ο χρονικός ορίζοντας για την εκδίκαση μιας τέτοιας υπόθεσης στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ποιος μπορεί να είναι?
10: Έχω υπολογίσει, κύριε Καλαρίτη μου, ακριβώς για να προλάβω την ερώτησή σας, ότι το μέγιστο χρονικό όριο για την έκδοση μιας απόφασης από την υποβολή του συνυποσχετικού στο δικαστήριο είναι τα 2 χρόνια. Υπάρχει και μικρότερος χρονικός ορίζοντας, 1,5 χρόνος, 1 χρόνος και 3 μήνες, αλλά εγώ θέτω το ανώτατο όριο. Από τη στιγμή δε που υποβληθεί αυτή η από κοινού προσφυγή Ελλάδας και Κύπρου στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστέψτε με ότι θα υπάρξει μια αναταραχή τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία. Στην Τουρκία με τον γνωστό βερμπαλισμό των απειλών κτλ. Στην Αίγυπτο θα υπάρξει ένα πάγωμα, διότι υποτίθεται ότι η Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία προβλέπει ότι τα δύο κράτη διαβουλεύονται, ναι, αν υπάρχει περίπτωση σύναψη συμφωνία
11: με άλλο κράτος. Ναι.
10: Αυτό όμως δεν καλύπτει την υπόθεση της προσφυγής ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου όπως είναι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Εμείς πάμε εκεί να μας ένας τρίτος αδέκαστος δικαστής να μας οριοθετήσει.
11: Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό που εμπεριέχεται στην Ελληνογυπτιακή Συμφωνία της Μερικής Οριοθέτησης, ότι αν ένας από τους δύο προτίθεται να οριοθετήσει με τρίτο κράτος, οφείλει να διαβουλευτεί, να ενημερώσει και να διαβουλευτεί με τον άλλον, δεν ισχύει, λέτε, στην περίπτωση που προσθέτω.
10: Όχι, διότι δεν διαβουλεύονται μεταξύ τους τα δύο κράτη. Το κράτος μέλος με το άλλο κράτος μέλος.
11: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
10: Είναι ηλίου φαϊνότερων. Ακριβώς. Επιπλέον, θα επιδείξουμε, κύριε Καλαρίδη, μία συμπεριφορά πολιτισμένων κρατών, αμφότερη και η Ελλάδα και η Κύπρος, σεβόμενοι όπως κάνουμε πάντα το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας συγκεκριμένα, ναι, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι είμαστε υποχρεωμένοι και από το ευρωπαϊκό δίκαιο να επιδεικνύουμε η μεν προς τους δε, δηλαδή το ένα κράτος μέρος έναντι του άλλου, καλόπιστη συμπεριφορά, καλόπιστη συνεργασία, ώστε να μην διακυβεύονται οι στόχοι και οι σκοποί του ενωσιακού δικαίου, με το να μην οριοθετούμε όπως επιδιώκει η Ελλάδα, διότι μάλλον, αν θέλετε, αυτό είναι δική μου αίσθηση, η Ελλάδα υπολογίζει ότι πρέπει να επιληθεί πρώτα το Κυπριακό, το οποίο μπορεί να μην επιληθεί, εύχομαι να επιληθεί το συντομότερο και μάλιστα με τις τωρινές εξελίξεις, όμως δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, συνδέεται, αν θέλετε, πολιτικά. Νομικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
11: Ευχαριστώ. Επομένως, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ χρήσιμη. Ακούνε αυτό που πρέπει να ακούσουν. Ας ελπίσουμε να το αξιοποιήσουν. Ανανεώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποψινή συζήτηση. Ανανεώνουμε. Θα κάνουμε κατάχρηση της καλοσύνης σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραπολιτικά είναι εντακομμένα. Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε φάση ενεργειακής μετάβασης αφενός, ενεργειακής κρίσης αφετέρου, η οποία θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έχει σημασία να δούμε τις επιλογές μας. Πολλοί έχουν σπεύσει να προεξοφλήσουν ότι δεν θα έχουν σημασία ούτε το πετρέλαιο, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε ο άνθρακας. Κάνανε λάθος και δυστυχώς αυτά τα λάθη συνήθως διαπιστώνονται σε συνθήκες οι οποίες ενέχουν και κόστος. Γιώργος Καρακατσάνης, σύμβουλος φυσικών πόρων, επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο, και πάλι.
12: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές.
11: Κάποιοι έσπευσαν να ξεγράψουν φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει και τα τρία παραμένουν βασικά στο μείγμα, έτσι.
12: Κοίταξε, και στο διεθνές μείγμα τα δεδομένα είναι αμήλικτα. Αυτή τη στιγμή το διεθνές μείγμα πρωτογενούς ενέργειας, και μιλάμε για το καύσιμο το οποίο το χρησιμοποιείς και το μετατρέπεις σε θερμομηχανικό έργο για να κινήσεις ένα στρόβιλο, για παράδειγμα, έχουν το 85 περίπου % σαν μερίδιο στο διεθνές μείγμα πρωτογενούς ενέργειας. Τα υπόλοιπα είναι πυρηνική ενέργεια γύρω στο 5%, 5 με 7% υδροελεκτρικά, και όλα τα υπόλοιπα είναι βιομάζα, γεωθερμία και υπόλοιπες διαλείψεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα και τα ορυκτά καύσιμα έχουν και τη δική τους διαβάθμιση μέσα, δηλαδή χωρίζονται σε άνθρακα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Mm-hmm. Μέσω σταθμικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας πενταετίας, ο άνθρακας φτάνει γύρω στο, έχει ένα μερίδιο γύρω στο 32 με 33%, ακριβώς δηλαδή στον μέσο όρο, αν τα χωρίζεις και τα τρία σίγμα μέρη. Το φυσικό αέριο είναι γύρω στο 26% και το πετρέλαιο είναι στα 40-41, κάπου εκεί. Τώρα το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε παρατηρούμε ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με την επενδυτική αναβίωση του άνθρακα σαν ένα ανερχόμενο μεταβατικό αέριο. Ξέρουμε ότι αυτό το ρόλο τον έχει καταβάσει το φυσικό αέριο για όλες τις ευελιξίες και τις δυνατότητες που έχει, την υψηλή θερμογόνο δύναμη, τις τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν πάρα πολύ υψηλή θερμική απόδοση, για παράδειγμα στο συνδυασμένο κύκλο μέχρι και 60, έως και λίγο παραπάνω, 60-62% κλπ. Ωστόσο, πλέον η τεχνολογία, τα όποια φυσικά μειονεκτήματα του άνθρακα, έρχονται νέες τεχνολογίες, όπως οι υπερκρίσιμες και οι εξελιγμένες υπερκρίσιμες μονάδες, να τα αντισταθμίσουν και να πλησιάσουν τις ικανότητες που έχουν και οι μονάδες του φυσικού αερίου.
11: Αναφέρεσαι στη μείωση της ρύπανσης, έτσι.
12: Και όχι μόνο, και γενικότερα στη θερμική απόδοση. Έτσι, όταν λέμε, καταρχάς να ορίσουμε λίγο τα πράγματα, όταν λέμε υπερκρίσιμες μονάδες άνθρακα, είναι αυτές που τεχνικά λειτουργούν με συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους ή πάρα πολύ υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες άνθρακα. Για παράδειγμα, ας πούμε, μέχρι 220 μπαρ και περίπου 540 βαθμούς Κελσίου λειτουργούν οι συμβατικές μονάδες άνθρακα. Και αυτές ουσιαστικά έχουν ένα κύκλο που κυριολεκτικά βράζει το νερό, φτάνει το νερό στο σημείο βρασμού, δημιουργεί ατμό και πιέζει έναν ατμοστρόβιλο. Αυτές οι μονάδες, οι υπερκρίσιμες και οι εξελιγμένες υπερκρίσιμες, λειτουργούν σε πάρα πολύ έτσι, υψηλότερες συνθήκες, πράγμα πάνω από 240 μπαρ σε πίεση και πάνω από 550, 560, πολλές φορές και 600 βαθμούς Κελσίου, όπου η βασική διαφορά, το πούμε και έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά για να μην μπούμε σε τεχνική συζήτηση, είναι ότι πολύ απλά το νερό απευθείας μετατρέπεται σε ατμό, όπου το υγρό στην υγρή του φάση και η αέριά του συνυπάρχουν ώστε δημιουργούν ένα υπερκρίσιμο ρευστό. Αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ υψηλής θερμικής απόδοσης και περιβαλλοντικής απόδοσης, δηλαδή πολύ μειωμένους ρήπους, και το κάνει οικονομικά συμφέρον, εν πάση περιπτώσει, για να χρησιμοποιηθεί κυρίως για το φορτίο βάσης. Mm-hmm. Η Πτολεμαϊδα 5 ήταν εξελιγμένη υπερκρίσιμη μονάδα άνθρακα. Και λειτουργούσε, για παράδειγμα, είχε μια εγκατεστημένη ισχύ στα 660 ΜΒ και λειτουργούσε περίπου στους 600 βαθμούς Κελσίου. Αυτό της έδινε μια θερμική απόδοση γύρω 41-42, κάποιες φορές και 43%. Εξαρτάται και από την παρτίδα του λιγνίτη. Εδώ ο ελληνικός λιγνίτης είναι, και αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική διαβάθμιση του άνθρακα, είναι γενικότερα χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Αλλά η τεχνολογία της Πτολεμαϊδα 5 ήταν πάρα πολύ υψηλή, ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτά τα μειονεκτήματα. Για να καταλάβεις, ας πούμε, για να κάνουμε μια σύγκριση, οι παλαιότερες μονάδες, οι οποίες λειτουργήσαν τις προηγούμενες δεκαετίες στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας, ας πούμε, στον ΑΕΣ Καρδιάς και Μπαγί Δημητρίου, για παράδειγμα, ήταν 17 και 20%. Καταλαβαίνεις ότι αυτό, μιλάμε τώρα για έναν υπερδιπλασιασμό της τεχνικής απόδοσης και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, έτσι. Είναι επίσης ο χρόνος πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στην αλλαγή του φορτίου. Για παράδειγμα, οι παλαιότερες μονάδες άνθρακα χρειάζονταν, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν 150 ΜΒ, ας πούμε, μπορεί να ήθελαν και μία ώρα. Λειτουργούσαν πάρα πολύ αργά, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην αύξηση του φορτίου, ειδικά στις αιχμές. Μία μονάδα σαν την Πτολεμαϊδα 5 θέλει μόλις 5 λεπτά, που είναι ο χαμηλότερος δυνατός χρόνος. Τέτοιο χρόνο έχουν τα υδροελεκτρικά, σκέψη για παράδειγμα. Για να ανεβοκατεβάσει γύρω στα 150 ΜΒ και μέσα σε 15 λεπτά, που είναι χρόνοι ανταπόκρισης μονάδων φυσικού αερίου, όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, εδώ έχει μια διάκριση που πρέπει να κάνουμε επίσης, είναι το εξής, έτσι, δηλαδή ότι και ο άνθρακας έχει τις δικές του διαβαθμίσεις. Είναι ανθρακίτες, βιτουμενιούχοι άνθρακες και οι λιγνίτες. Οι λιγνίτες, όπως είπαμε, έχουν γενικώς τη χαμηλότερη θερμογόνο δύναμη. Το θέμα με τη ρύπανση και το διοξείδιο του άνθρακα είναι διαφορετικό όταν χρησιμοποιείς ανθρακίτη. Για παράδειγμα, ο ανθρακίτης έχει γύρω στο 95% περιεχόμενο άνθρακα. Άρα όταν, το πλεονέκτημά του είναι ότι έχει πολύ ψηλή θερμογόνο δύναμη, αλλά έχει και πάρα πολύ χαμηλή παραγωγή τέφρας. Ωστόσο, σε επίπεδο παραγωγής διοξιδίων του άνθρακα έχει παράγει πάρα πολύ ρύπανση. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά το κάθε, ας πούμε, κιλό άνθρακα που θα βγει στην ατμόσφαιρα θα δημιουργήσει έτσι μέσω χημικών ενώσεων.
11: Ο λιγνίτης τι πόσο στο άνθρακα έχει?
12: Ο λιγνίτης μπορεί να έχει και 25%, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Είναι και τα ποσοστά εγρασίας κλπ. Τώρα είναι το θέμα ότι εδώ πέρα αντιμετωπίζεται γενικώς κάθε ορυκτό καύσιμο και γενικότερα οι άνθρακες στο επίπεδο της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας από κάθε χώρα, Λαμπρό, ως μία μήτρα δυνητικών παραπροϊόντων. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι κατά ένα μέρος τα κράτη θα ανακτήσουν κάποια δύναμη, κάποια εξουσία, κάποια εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα, οτιδήποτε. Ουσιαστικά αυτό μεταφράζεται στο ότι να μπορείς να έχεις μια βασική γραμμή παραγωγής και από αυτή να παράγεις πάρα πολλά παραπροϊόντα. Δεν μπορείς να επιστρέψεις στον προστατευτισμό του 1940-1950. Ο κύριος τρόπος για να το κάνεις αυτό, ή κάποιες χώρες μπορούν να το κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είτε να επιβάλλεις μόνιμους δασμούς. Αλλά μπορείς ουσιαστικά να έχεις μια δυνητική παραγωγή πάρα πολλών παραπροϊόντων. Και αυτό, εκεί που χάνει ο ελληνικός λιγνίτης, επειδή έχει πολύ χαμηλό ποσοστό περιεχόμενο άνθρακα, είναι τα παραπροϊόντα τα οποία μπορεί να δημιουργήσει. Έχουν γίνει και διάφορες μελέτες. Και από το ΤΕΕ, για παράδειγμα, του 2022, που είχε γίνει μια μελέτη η οποία είχε καταγράψει τουλάχιστον 10 σημαντικά παραπροϊόντα σε αυτό. Μέσα σε αυτά ήταν ακόμα και τα κρίσιμα ορυκτά. Δηλαδή, ένα περιεχόμενο σπάνιων γεών, για παράδειγμα, που μπορούσες να ανακτήσεις από την τέφρα του λιγνίτη. Ήταν οικονομικά οριακό, βέβαια, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όταν προεξοφλείς και το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας των κρίσιμων ορυκτών, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αποτιμήσεις. Δηλαδή, ξεφεύγει από την αυστηρή.
11: Άρα, Γιώργο, κατά τη γνώμη σου, έστω για θέμα ασφαλείας και εφεδρείας σε περίπτωση κρίσης, άξιζε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα τη λιγνητική.
12: Τουλάχιστον εκ το λεμάδα για να. Εντάξει, το θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού και πώς έχει διαμορφωθεί από το 2000 και μετά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που μπορούμε ίσως να τη συζητήσουμε και σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά σίγουρα την Πτωλεμαίδα 5 θα μπορούσαμε να. Επειδή είναι μια μονάδα η οποία λειτουργήσε για πρώτη φορά το 2023, έτσι. Δηλαδή δεν έχει ολοκλήρωση το τεχνικό. Είναι πολύ μακριά από την ολοκλήρωση του τεχνικού χρόνου ζωής της. Αν θέλαμε, τώρα θα τη μετατρέψουμε απλώς σε μονάδα φυσικού αερίου. Έτσι, δηλαδή θα δώσαμε περίπου, η κόστη αυτό γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, θα δώσουμε άλλα 400-500 για να τη μετατρέψουμε σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου που έχει πάρα πολύ ψηλή θερμική απόδοση. Τι δεν λύνουμε εκεί? Δεν λύνουμε το ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας του φυσικού αερίου. Θα ήταν εξαιρετική επιλογή αν είχαμε χώρια παραγωγή υδρογόνων ανθράκων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Μία επιλογή που ιστορικά δεν έτσι εξετάστηκε με αξιώσεις στην Ελλάδα ήταν η αεριοποίηση του λιγνίτη. Ναι. Πέρα από την περίπτωση της ΑΕΒΑΛ που ήταν η ανώνυμη εταιρεία των αζωτούχων λιπασμάτων που λειτουργήσε από το 1965 μέχρι το 1987 και με μια παράταση μετά τη συνθήκη του Μάστριχ που ανοίξαν υποτίθεται οι αγορές και εκεί ουσιαστικά χρεοκόπησε και έκλεισε αυτή η εταιρεία μέχρι το 1997 και αεριοποιούσε το λιγνίτη για να παράγει τα αζωτούχα λιπάσματα τα οποία τα προμήθευε
11: η Γερμανία. Έχει εξελιχθεί η τεχνολογία αεριοποίησης του λιγνίτη? Το χρησιμοποιούν άλλοι, Γερμανία, ας πούμε, κλπ.
12: Πρακτικά εξετάζεται από φανερά η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, τώρα μιλάμε τώρα στην Κίνα και στην Ινδία, μιλάμε σε τάξη γιγαβάτ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα που το εξετάζει πάρα πολύ είναι η Πολωνία και ανακοίνωσε πρόσφατα και η Ιταλία ότι θα εξετάσει αυτή την επιλογή προκειμένου να μην εγκαταλείψει για την ενεργειακή της ασφάλεια το λιγνίτη.
11: Μάλιστα.
12: Και είναι κάτι ουσιαστικά να παράγεις φυσικό αέριο από το λιγνίτη. Έτσι, και αυτό θα μπορούσε να και το υπόλοιπο στερεό υπόλοιπο να είναι ένα παραπροϊόν.
11: Μάλιστα.
12: Δηλαδή υπήρχαν αυτές οι επιλογές.
11: Οι οποίες δεν εξετάστηκαν.
12: Τουλάχιστον για την Πτωλεμαίδα 5 θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε σε αυτή τη φάση. Και υπάρχουν και μετά περαιτέρω, ας πούμε, προσθήκες τεχνολογικές, ας πούμε, και συνδυασμένος κύκλος κλπ. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές επιλογές και πολύ βεβαιασμένα εγκαταλείψαμε το τι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ενδογενώς για τη λιγνητική δραστηριότητα κυρίως στην Πτωλεμαίδα και στη Μεγαλόπολη.
11: Ωραία, βάζουμε άνω τη λέξη, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες αυτές, γιατί βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, χωρίς υπερβολές, χωρίς υπεκφυγές. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
12: Να σε καλά, Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Γιώργος Καρακατσάνης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο. Καλή συνέχεια.
13: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Επικοινωνία.
13: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
14: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
15: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
16: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
18: Ακούτε, Ionion FM.
19: Be Viral Radio Show.

λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγωκεντρικοί.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω η άτιμη. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Γιουρουβά, έχουμε να πούμε παιδιά σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια, οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνει το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Viral Radio Show

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω. Με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι. Το ωραίο. Αυτό που αγαπάμε. Αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς παρόλα αυτά έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Η Άννα Βύση στο προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία της με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Α, ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ, Θεέ μου. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και έναν Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

back-to-back, επιτυχίες back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εκπομπής, παιδιά. Νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο, δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι, ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: γλυκό μου.
1: Be Viral Radio Show.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Διαφημίσεις τέλος.
11: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
10: Μουσική χωρίς τέλος. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.
12: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα και φυσικά σας θυμίζω το ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθηνά Κλίμη και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κιβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κιβωτός σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας, γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα, προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye! Okay.

0: Η Viral Ελένη. Είμαι εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Έχουμε τις επιτυχίες. Έχουμε το κέφι. Έχουμε το ρυθμό. Έχετε το Ionion FM.
10: Το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και έγκο!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
5: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

ξεκίνησαμε με τη Γλυκερία για τη γιφτοπούλα της. Να στείλουμε χαιρετίσματα, καλησπέρες και αγάπες. Και αυτό είναι το ακουστικό μου, το έβαλα καλά στο αυτί μου. Οπότε εσείς μη διαμαρτύρεστε για τους θορύβους. Να πω ότι πίνουμε νοερά μαζί σας εκεί στην Αμαλιάδα αλλά και στην Πάτρα. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη, φιλιά στις Σέρες, φιλιά στη Ρόδο. Να είστε καλά παιδιά, μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας με το μάγκα του.

Μπέιμπις με τα μελιζανιά του ήταν αυτός. Και έρχεται ο Μπαρμπαγιανακάκης, το γνωστό τραγούδι που τουλάχιστον προσωπικά πρωτοέμαθα από τη Χάρη στην Αλεξίου. Αλλά εδώ έρχεται λίγο, πώς να το πω αυτό, συναυλιακά, απαγγελτικά. Είναι από το διπλό CD από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, του Δημήτρη Μπάση.

Μιας και είπαμε για τη Χάρης Αλεξίου νωρίτερα και τον Μπαρμπαγιαννακάκη που μόλις ακούσαμε, ας πάμε τώρα στη Χαρούλα με το τραγούδι «Με μπλέξε ένας μόρτης μάγκα».

0: Ζωής.
1: Και θα περάσουμε και στα τραγούδια που είναι νοσταλγικά. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τραγουδήσει την εισαγωγή μας που ακούω.

Δύο τραγούδια θα διακοσμήσουν τώρα τη ψυχούλα σας. Η μία είναι Αφροδίτη Μάνου που μόλις ξεκίνησε και μετά η Δήμητρα Γαλάνη με τον Κώστα Μακεδόνα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

μυσταγωγικό. Θα ακολουθήσει κάτι το οποίο έχει να κάνει με πόνο, με καημό, με σεβδά, που λένε και οι φίλοι μας νότι, πιο νότι από εδώ. Ο Μανώλης Ολιδάκης, ένα τραγούδι που το μάθαμε από Σωτηρία Τιμπέλου, πώς θα περάσει η βραδιά.

μάγκες έχουν φύγει εδώ και καιρό. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές πώς μετριέται η μάγκια. Εδώ το ερμηνεύει αυτό το αγαπημένο τραγούδι Νικόλας ο Παπάζογλου.

0: ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα.
1: Είχα συμμετέχει σε μια θετρική ομάδα όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Από εκεί και πέρα γνώρισα τον Γιάννη και την Πόπη, οι οποίοι συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα των παρεμβάσεων, αν το λέω καλά, στο Δήμο της Αμαλιάδας, και τους παρακολουθώ ανελειπώς κάθε χρόνο. Και από εκεί, ξέρετε, από αφηγήσεις ως φριζόμουν περίπου τι σημαίνει να παίζεις ή να προετοιμάζεις μια παράσταση, να απευθύνεσαι και να εκτίθεσαι σε κόσμο. Γιατί, ξέρετε, πίστευα ότι όταν βγω πάνω όλα θα είναι καλά, επειδή μιλάω και στο ραδιόφωνο και δεν έχω θέμα. Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Κάθε πράγμα που κάνουμε είναι πολύ διαφορετικό. Και πέρα από αυτό, και πέρα από αυτό που γράφουν τα παιδιά εδώ στο Facebook και τα διαβάζω και χαμογελώ, είναι απίστευτο τις εικόνες και τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε έναν άνθρωπο που συμμετέχει, από όποια θέση και αν συμμετέχει. Και πόσο άνετα αρχίζεις μετά και νιώθεις με τους ανθρώπους. Δηλαδή, πέρα από την πρόβα, λέγαμε τα προσωπικά μας, τις αφραγγείες μας, τσακωνόμασταν, γελούσαμε πάρα πολύ, γελούσαμε ένας με τον άλλον. Όταν δεν είχε καφέ, ένας είχε ο άλλος. Και αυτά είναι τα σημαντικά και είναι και τα όμορφα. Οπότε, εγώ θα ετοιμάσω ταξίδι μονοχά για πάρτι σας. Αλλά με τραγούδια αυτά, γιατί σήμερα έχω ρεμπέτικο, ρε παιδί μου, οπότε δεν μπορώ να το βάλω.

μεγάλωσε τα παιδικά του χρόνια σε γειτονιές. Τώρα πια σκεφτόμουν, πηγαίναμε πίσω με ένα φίλο και μιλούσαμε για τα παιδικά μας χρόνια. Όχι, πια δεν υπάρχουν παιδιά στις γειτονιές, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Δηλαδή, αν περάσεις από σπίτια με ανοιχτά παράθυρα, δεις τα παιδιά μπροστά από οθόνες και όχι πια σε γειτονιές. Πάνε πια τα παιδιά στις γειτονιές. Είναι οι αναμνήσεις της δικής μας γενιάς, της τελευταίας του 80 νομίζω, και είναι και οι αναμνήσεις από τις παλιές ελληνικές ταινίες.

0: είχα.
1: Και εγώ το ρέχτηκα τώρα και το κογανκάκι και το κρασάκι και θα πάω να ψαχουλέψω τα ντουλάπια να δω και η Κωνσταντίνα τι όρεξη έχει και να πιούμε ένα κρασάκι για το καλό. Αυτή είναι Μαρία Σουλτάτου σε ένα βαρύ ρεμπέτικο τραγούδι και μια και έχω και την κουμπάρα μου τη... και μια και έχω και την κουμπάρα μου τη Δήμητρα, θα πω ότι αυτό έχω, θυμάμαι το Γιώργη, το κουμπάρο, να το τραγουδάει ζωντανά σε ταβέρνα με κρασί. Μανάκι μου, μανάκι μου.

ψυχικά. Και εγώ το ρέχτηκα τώρα και το κονιακάκι και το κρασάκι και θα πάω να ψαχουλέψω τα ντουλάπια να δω και η Κωνσταντίνα τι όρεξη έχει και να πιούμε ένα κρασάκι για το καλό. Αυτή είναι Μαρία Σουλτάτου σε ένα βαρύ ρεμπέτικο τραγούδι και μιας και έχω και την κουμπάρα μου τη... και μιας και έχω και την κουμπάρα μου τη Δήμητρα, θα πω ότι αυτό έχω, θυμάμαι το Γιώργη, το κουμπάρο, να το τραγουδάει ζωντανά σε ταβέρνα με κρασί. Μανάκι μου, μανάκι μου.

έχω, θυμάμαι το Γιώργη, το κουμπάρο, να το τραγουδάει ζωντανά σε ταβέρνα με κρασί. Μανάκι μου, μανάκι μου.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
13: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
14: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
15: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
16: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

ταντού και τους πονηρούς. Αλλά τα ντου πια έχουν φύγει, έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα περισσότερο. Για αυτούς όμως που τα υποστήριξαν κάποτε, στην ίδια τους ζωή και με τις ίδιες τους τις πράξεις, τα κάνουν ντου βρε πονηροί.

Και αυτό παραγγελιά είναι, και αυτό το στέλνω. Να προσέξετε όμως εσείς που είδατε με πια στο ουίσκι για άρχισα τα σαρδάμ τώρα. Να προσέξετε εσείς που πίνετε και μεθάτε, να το φυσάτε πρώτα και μετά να μην παραπατάτε.

Σε αυτό το σημείο θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Να θυμάστε ότι η ζωή έχει μικρές στιγμές και ίσως αυτή είναι και η ουσία της.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... Στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
10: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
9: Την ανάγκη για βοήθεια.
10: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
9: 210-9647-577 www.somateioermis.gr.
10: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

γυρίζω το διακόπτη στα τυφλά κι ανάβει ένα φως απ' τα καμένα μου. Θα ζήσω, θες δε θες, έστω κλεφτά. Να τρώω και να πίνω απ' τα λιγμένα μου. Ποντάρω ό,τι έχω απ' την αρχή κι ανάβω ένα κερί στα δύο μάτια σου. Μ' αρέσει που με είπες αφελή και κόλλησες με μένα τα κομμάτια σου.

σαν μια πασχαλίτσα μοναχή. Ανάμεσα στα στήθια σου περπάτησα, το κόνιο σου ήπια γιαρακή. Και μου πια βρήκα πρόχειρη σαπάτησα και τώρα

φίλε μου, είναι κι αυτό είναι αστείο. Αστεία είναι η φάτσα τους, αστεία και η ψυχή τους. Αστεία είναι τα όνειρα που τάζουν και πουλάνε. Μα πιο αστείοι είστε όλοι εσείς

ποτέ μου δεν προσκύνησα το άδειο τους μουσείο. Εγώ έχω δίπλα μου ομορφιές του φεγγαριού τον νόμο. Εγώ έχω μάθει να αγαπώ κι αυτό δεν είναι

αυτά τα λόγια της μικρής που γνώρισα εκεί πέρα, που είχε το δρόμο για οδηγό, το δρόμο για σχολείο. Την πήρα για δασκάλα μου και μέρα με τη μέρα

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, από μόνος του ογκόλουθο στο ελληνικό τραγούδι. Από την άλλη, τον εξαίρετο Σταύρο Κουγιουμτζή. Το ντουέτο σκίζει. Η συνεργασία τους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και επιτυχημένα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο μερικές από τις ωραιότερες μελωδίες του συνθέτη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή.

Η συνεργασία ξεκίνησε κάπου εκεί στη δεκαετία του 70. Σκεφτείτε ότι αργότερα, το 2008, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή στο Ηρώδιο, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό CD και DVD με τίτλο «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή». Και πώς θυμάται την πρώτη του συνάντηση ο μικρός τότε νέος Γιώργος Νταλάρας? Πιο πολύ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση όταν έβαλε τα μαγικά του χέρια στο πιάνο Σταύρος να μου παίξει τραγούδια. Ήμουν μόλις 18 χρόνων. Το έχει περιγράψει και ο ίδιος αυτά στο Γεραμάνι, ο ίδιος ο Σταύρος. Κοιταχτήκαμε και προσπάθησα μετά τη διδασκαλία να τραγουδήσω κάποιες νότες από αυτά που μου έδειξε. Ξέραμε από την αρχή και οι δύο ότι αυτή η στιγμή ήταν μοιραία. Κάτι που δεν έχω ξαναπεί είναι πως παρότι ήμουν πολύ μικρός εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αν δεν είχα αυτή τη τύχη να συναντήσω το Σταύρο, να με εμπιστευτεί και να μου δώσει φωνή, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είχα συνεχίσει το τραγούδι. Τα ΔΕΦΗ, Γιώργος Νταλάρας, το 2016.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος και τη σημασία της συνεργασίας του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα και το πώς λειτουργήσε στο πέρασμα των χρόνων, τι αξίζει να δούμε. Αξίζει να δούμε τη σχέση του καθενός με τη μουσική πριν συναντηθούν. Δηλαδή, ο Σταύρος Κουγιουμτζής μαζί με την κλασική παιδεία λάτρευε τον Τζιτζάνι, τον Καλδάρα και τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάρκο Βαμβακάρη αλλά και το δημοτικό τραγούδι. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως επηρεάστηκε τόσο πολύ ακούγοντας το «Μάνα μου και Παναγιά», τον Θοδωράκη και Λιβαδίτη, που εκείνο το βράδυ έκατσε και έγραψε το «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά», το φοβερό αυτό τραγούδι. Απ' την άλλη έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις επιρροές του από το Σμυρναίικο τραγούδι και τους μεγάλους τραγουδιστές που το υπηρέτησαν. Και το Βαμβακάρη, και τον Τζιτζάνι, τον Καζατζίδη, τον Πιθικότσι και φυσικά τον Μίκη Θοδωράκη, του οποίου όταν άκουσε τα τραγούδια ο νέος Γιώργος Νταλάρας άλλαξε τη ζωή του. Ψήλωσε σε εισαγωγικά όπως λέει ο ίδιος. Έψαχνε επίσης την κλασική μουσική, τα βαλκανικά αλλά και τα λατινοαμερικάνικα τραγούδια. Ξεκινώντας λοιπόν και μην έχοντας τη δυνατότητα το 1968 να τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη, ποιος έρχεται στη ζωή του? Ο Σταύρος Κουγιουμτζής.

όταν μιλάει ο Γιώργος Νταλάρας για το Σταύρο Κουγιουμτζή, παίρνει μία στάση σαν παιδιού προς πατέρα. Τα λόγια του είναι κατανυκτικά. Λέει ο Σταύρος είναι ένας από τους πιο καλούς και τους πιο σημαντικούς συνθέτες της τελευταίας 20ετίας. Αν υπήρχαν, κατά τη γνώμη μου πάντα, μερικοί συνθέτες ακόμη με το ήθος του Σταύρου Κουγιουμτζή και την αγάπη του για το τραγούδι και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τις δημόσιες σχέσεις, σίγουρα ποτέ δεν θα μιλούσαμε ούτε για κρίση στο τραγούδι, ούτε για κανένα άλλο πρόβλημα. Κόμη, ήθελα να συμπληρώσω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός και ευτυχισμένος που μπόρεσα και είπα μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Σταύρου.

ποιο ήταν όμως το χρονικό momentum της συνεργασίας τους? Το 1995 ο Σταύρος Κουγιουμτζής ξεχωρίζει τον Γιώργο Νταλάρα με τα εξής λόγια: «Ευχαριστώ όλους τους τραγουδιστές που τραγούδησαν τα τραγούδια μου, μα πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τον έναν, τον Γιώργο Νταλάρα». Η σύζυγός του δε, του συνθέτη, η Εμιλία Κουγιουμτζή, θυμάται για την πρώτη του συνάντηση. Φτάνουμε στο 68 και του λέει ο Μάτσας: «Θέλω να ακούσεις ένα νέο παιδί, ένα νέο τραγουδιστή». Τον ακούει λοιπόν ο Σταύρος και τρελαίνεται. Ένα παιδί με μια ευαισθησία. Όχι κραυγές, όχι τέτοια πράγματα. Απαντάει στο Μάτσα: «Μάκη, του κάνατε συμβόλαιο». Ο Μάτσας απαντάει θετικά: «Πριν από το Σταύρο τον είχαν ακούσει ο Λοΐζος, ο Ζαμπέτας, ο Ξαρχάκος, ο Καζατζίδης. Τον βρήκανε λίγο μικρό και ανώριμο». Ο Μάτσας τον έστειλε στο Σταύρο αφού είχε περάσει από όλους αυτούς. Και το γλυκό έδεσε.

Στην όμορφη αυτή αναπόληση της Εμιλίας Κουγιουμτζή, μένω στα εξής, στο κομμάτι αυτό που εμένα μου έκανε τη φοβερότερη εντύπωση. Είσαι λοιπόν ο Νταλάρα στο σπίτι μας, Δάφνηδος 23. Του άνοιξα εγώ. Τον κύριο Κουγιουμτζή, μου λέει. Ήταν τόσο φοβισμένος, αφού μετά σκέφτηκα πού βρήκε όλη αυτή τη δύναμη αυτό το νέο παιδί. Το σπίτι μας ήταν πολύ μικρό και έτσι εγώ έστησα αυτή να ακούσω αυτό το νεαρό. Τρελάθηκα. Εγώ που έχω ακούσει τόσους τραγουδιστές που είχαν έρθει να τραγουδήσουν σε αυτό το σπίτι. Κι όμως, με αυτό το παιδί τρελάθηκα. Μόλις που ακουγόταν η φωνή του, αλλά είχε τέτοια ευαισθησία και ήταν μόλις 19 χρονών.

Όταν ξαφνικά ο Νταλάρας τραγούδησε τον ουρανό και χωρίς υπερβολές ήτανε καταπληκτικός, όλοι στη Μήνος μείναν άναυδοι. Ο Αχιλλέας Θεοφύλου ήταν τότε στις αρχές της καριέρας του σαν παραγωγός και λέει: «Συγγνώμη κύριε Κουγιουμτζή, αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ο δε Μάτζας είχε το δισκάκι και το είχε λιώσει. Το έβαζε συνέχεια.

Εκείνη την εποχή ήταν στο ξεκίνημά του ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούσε κάποια λαϊκά του Μιτσάκη, όμως δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Λυτρώθηκε όταν πια βρήκε τα τραγούδια του Κουγιουμτζή και του Λοΐζου, γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής έψαχνε τότε να βρει τραγουδιστές που του μίλησε ο Μάτσας για κάποιους εκ των οποίων και τον Νταλάρα. Όταν λοιπόν πήγε σπίτι του και άρχισαν να μιλάνε για το ποιος είναι, τι κάνει και αρχίσανε κατευθείαν να δουλεύουνε, κατάλαβαν ότι εκεί συνέβαινε κάτι σοβαρό. Ο ίδιος ο Νταλάρας λέει έτσι και αλλιώς αγαπούσε τον Κουγιουμτζή. Από την πρώτη μας επαφή δεν υπήρχε ούτε μια σκιά και ο Σταύρος με αγάπησε ουσιαστικά. Θα έλεγα ότι είχα απέναντί μου έναν μεγάλο μου συγγενή. Να μην πω πατέρα γιατί δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά σίγουρα είχε τη στάση ενός μεγάλου αδελφού.

Και θα κλείσω αυτό το αφιέρωμά μου στο δίδυμο Κουγιουμτζής Νταλάρας, Νταλάρας Κουγιουμτζής, με τα εξής λόγια του Μεγάλου Σταύρου. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν καταπληκτική. Ήταν ένας τραγουδιστής που παρά το νεαρό του είχε μια μουσικότητα, μια εκπληκτική ευαισθησία στον ήχο του, στην έκφρασή του και στο χρώμα της φωνής του. Είχε κάτι το ξεχωριστό. Όλα αυτά προξενούσαν μια συγκίνηση σε όποιον τον άκουγε να τραγουδάει. Και το τραγούδι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι συγκίνηση. Ο Νταλάρας λοιπόν είναι ο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών μας. Τάδε έφη, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, το 1990 στο περιοδικό Εικόνες. Αυτά από εμένα. Γεια σας!

Ionian FM Stereo. Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, είμαι ο Αριάννα Γνωστάκη. Μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο σε μια εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά στο καλοκαίρι και αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μια εκπομπή ποτέ δεν είναι αρκετή. Και με την ίδια λογική της προηγούμενης εκπομπής, σκεφτήκαμε και διάφορα ξένα κομμάτια τα οποία έτσι έχουν γίνει διαχρονικά περισσότερο γιατί παίζουν το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες. Ήδη ξεκινήσαμε με Army of Lovers. Μιλάμε, όταν οι Army of Lovers τραγούδαγαν, εγώ δεν ξέρω αν είχα πάει γυμνάσιο. Νομίζω δεν είχα πάει. Ήμουν ακόμα στο δημοτικό. Και ήταν πολύ σοκαριστικό τότε, γιατί ήταν αλλιώς τα ήθη, τα έθιμα και οι προσλαμβάνουσες εικόνες της εποχής. Να βλέπεις τώρα ένα τρίο, νομίζω. Ήταν δύο άντρες και μια γυναίκα. Που ο άντρας με τα μουστάκια και τα μουσια και αυτά να κυκλοφορεί με τις ζαρτιέρες. Ήταν πολύ extreme. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε διαχρονική καλοκαιρινή επιτυχία. Ίσως επειδή το Σαν Τροπέ είναι ένας διαχρονικός καλοκαιρινός προορισμός. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, δεν ξέρω να σας πω. Κάπως έτσι καλοκαιρινά θα συνεχίσουμε όμως. Πάλι με ένα τραγούδι αντίστοιχης εποχής με το Laplace de Saint-Tropez και θα ακούσουμε τους Loft να μας τραγουδάνε Summer Summer. Rock reggae.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι πρέπει να σας πω, έχω τσακωθεί. Έχω τσακωθεί και έχω και κερδίσει στοίχημα, γι' αυτό και τσακώθηκα δηλαδή, γιατί κέρδισα το στοίχημα και ο άλλος δεν άντεξε το ότι έχασε το στοίχημα. Είναι πάλι στην ίδια εποχή με αυτή που έχουμε μείνει και στα δύο προηγούμενα τραγούδια. Έχει βγει το Summer Sun των Texas. Εγώ, επειδή ήμουν ανέκαθεν σπασικλάκι, δεν έγινα τώρα ξαφνικά μετά τα 40. Έχω μάθει τον τίτλο του τραγουδιού, ότι είναι Summer Sun, ο γιος του καλοκαιριού. Και είμαι με ένα ξαδερφό μου, λοιπόν. Έχουμε βγει έξω και επιμένει ότι είναι Summer Sun, ο ήλιος. Βρε, είναι Sun, όχι, είναι Sun. Αυτό και τα λοιπά. Βάλαμε ένα στοίχημα, μην φανταστείτε ποιος θα κεράσει τα ποτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ξαδερφός μου δεν το σήκωσε ο εγωισμός του και έφυγα ενώ είχαμε πάει δυο μας με ταξί. Έχω να καταγγείλω από τον μπαράκι για να πάω σπίτι μου. Δεν με πήρε να με πάει σπίτι. Αυτό έχω να καταγγείλω και Θανάση αν ακούς, μόλις τώρα τα άκουσε και η μάνα σου.

Και αλλάζουμε προς το παρόν χιλιετία και πάμε στο 2000, όπου είναι πάρα πολύ αρχές καλοκαιριού, παιδιά. Είναι Μάιος, μπορεί να είναι και τέλη Απριλίου. Και ξαφνικά αρχίζει το ραδιόφωνο και παίζει με τη μορφή βομβαρδισμού δύο τραγούδια του Κάρλος Σαντάνα. Το ένα ήταν το Μαρία. Το άλλο όμως, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι 26 χρόνια μετά παίζεται ακόμα στα ραδιόφωνα, ήταν το Smooth.

Και μετά το Σαντάνα λέω να παραμείνουμε στην ίδια ηλικιακή κλάση. Με ένα τραγούδι βέβαια το οποίο είναι αρκετά παλιότερο, αλλά εξακολουθεί άπειρα χρόνια μετά. Δεν ξέρω πόσο, είναι σίγουρα 30 κάτι χρόνια, αν όχι 40, το πω και τρομάξω. Δηλαδή, εγώ το βρήκα ήδη επιτυχία. Ήταν ήδη παλιό τραγούδι το οποίο έπαιζε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω. Βέβαια, αυτά με τα ακούσει Μαντόνα θα γίνει έξαλλη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λέει Λεμπονίτα.

όσο εσείς ακούγατε και ενδεχομένως χορεύατε, εγώ έψαχνα και βρήκα ότι το Λάις Λαμπών ήταν τραγούδι του 1986 και από το 1986 έτσι θα πάμε εν ρηπή εφθαλμού στο 1997 για να ακούσουμε τους Delirium με το Silence.

Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω το τραγούδι. Δεν ήθελα να κάνω κάποιο story στο Instagram όπως τα άπειρα τα οποία υπάρχουν, τα memes, πώς τα λένε, με τη φάτσα του John Hamm να χορεύει στο Friends and Neighbors με αυτό το τραγούδι. Γιατί εκτός από το ότι έχει γίνει υπερδιάσημο αυτό ως meme, έχει γίνει και το τραγούδι ξανά πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εκεί θα πάμε σε κάτι ελαφρώς παλιότερο, αλλά επίσης επιτυχημένο και τέλος πάντων είναι και προτρεπτικό. Don't be so shy.

Και θα συνεχίσουμε με τα μπροσπίσω. Μας αρέσουν τα μπροσπίσω, τα χρονικά μπροσπίσω στα τραγούδια. Βαγγέλη, μη γελάς. Πολλές φορές μιλάω αυθόρμητα και δεν καταλαβαίνω τι λέω, το ξέρεις, πρέπει να διευκρινίζω. Εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν έρχεται και αυτό από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Όπου θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα, ήμουνα σε κλαμπ. Και ήμουνα σε καλοκαιρινό κλαμπ, πολύ μεγάλο, πολύ διάσημο τότε στην εποχή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή αν υπάρχει δεν πάω εγώ, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει. Και θυμάμαι ότι ενώ ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν έτσι τόσο ξεσηκωτικό, ας πούμε, όπως το La Isla Bonita που ακούσαμε πιο πριν ή το Summer Summer κτλ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δημιουργούσε μια αύρα μέσα στο μαγαζί όλο, άλλαζε όλη η διάθεση. Είχε κάτι και έπαιζε για πολλά χρόνια μετά. Dream of You.

Και όπως γίνεται συνήθως, όταν κάποιος έχει ένα όνειρο για κάποιον άλλον, για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Ο άλλος να δεχθεί, να be your lover.

Τέλος πάντων, όταν είναι καλοκαίρι, έχει νόημα να μετράμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικροί, μετράγαμε τα μπάνια, μετράγαμε τα παγωτά, μετράγαμε πόσες ταινίες στα θερινά πηγαίναμε και βλέπαμε. Το μόνο που δεν μετράγαμε είναι αυτό που μετράει ο Μαχμούτ Ορχάν στο επόμενο τραγούδι. Τις μέρες της εβδομάδας. Και του βγαίνουν και έξι.

Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι δεινόσαυρος ηλικιακά. Παρ' όλα τα αυτά, εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί το επόμενο τραγούδι θεωρείται καλοκαιρινό. Δηλαδή και τις προάλλες ένα χαλαρό ποτό στις 9 το βράδυ πίναμε με την παρέα μου και έπαιξε αυτό το τραγούδι στο μαγαζί που ήμασταν. Δεν ξέρω γιατί. Το τραγούδι είναι αρχαίο, πιο αρχαίο και από μένα. Αλλά όπως λέγανε για το τραγούδι Big in Japan, είναι και αυτό Big στα charts. Τι να πω, Big στο καλοκαίρι. Αλφαβήλ.

Και εφόσον σήμανε τον γκόγκ τον Αλφαβίλ, καταλαβαίνετε ότι έχει έρθει η ώρα να μαζεύουμε τα πραγματάκια μας σιγά σιγά, κάνουμε προσεκτικά τις βαλιτσούλες μας, διπλώνουμε τα ρουχαλάκια μας και φεύγουμε. Φεύγουμε με ένα τραγούδι πάρα πολύ φρέσκο, καινούριο, χορευτικό, μεγάλη επιτυχία. Τώρα, για να μην σας λέω ψέματα, εγώ σε παιδικά πάρτι το έχω ακούσει αυτό και σε παιδότοπους, αλλά έχω μάθει από διηγήσεις ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης, είναι και το αγαπημένο τραγούδι της ανιψιάς μου, η οποία ανιψιά μου είναι 5 χρονών και πέρσι ήθελε να το κάνουμε χορευτικό. Άλλο να σας το λέω. Κι άλλο το βλέπετε τώρα αυτή τη φρίκη. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και η μαμά της που μας τράβαγε βίντεο και μας κοροϊδεύει έκτοτε ακόμα καλύτερα, φαντάζομαι. Απατσέ λοιπόν. Ροζ και Μπρούνο Μάρς. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.